0: το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει η ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό, επικρατεί ένταση στη Βενεζουέλα, καθώς εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα τους και να συνδράμουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ιδρυμιών. Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί. Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 1.450 νεκρούς, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις ελπίδες εντοπισμού επιζώντων να εξανομίζονται. Έκλεισε χθες και το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας λόγω των διακοπών ρεύματος. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας συνελήφθη καθώς φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατούμενου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο κρατούμενος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουγκλάκης, μιλώντας από τις Καλυθιές Ρόδου, όπου περιόδευσε το απόγευμα. Ολοκληρώθηκε από την ΑΔΕ η διαδικασία αποστολής για την πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων Ιουνίου 2026, συνολικού ποσού 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 530 σχεδόν χιλιάδες μοναδικούς δικαιούχους. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.
3: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
4: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
3: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», καπέλα.
4: Βεβαίως.
3: Το λέμε τώρα επί τόπου.
4: Επί τόπου.
3: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας.

Καλημέρα, Άρχοντα. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει. Πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Την καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Αλεξάνδρεια Ιμαθίας.

καλημέρα στον φίλο μας τον Αβραάμ, ο οποίος μας ακούει, χαρίζει, λέει, στους εορτάζοντες σήμερα και αύριο. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Γλυκερία για τη συνέχεια. Ζωντανά μέσα από το Λυκαβητό. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Σήμερα στο Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στην Λύκη. Καλημέρα στο Χρήστο το Βαρότε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Χαρούλα.

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Άρχοντα, και καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος μας ο Σέιχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πελοπόννησο. Δεν μου γράφετε πού. Αφιέρωσε, μου λέει, ένα τραγούδι για όσους γιορτάζουν σήμερα και όσους γιορτάζουν αύριο. Εντάξει, παιδιά, καλά να είμαστε και αύριο εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Μανώλη Λιδάκη. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Λοιπόν, πάμε.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τις εχθροπραξίες και να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα με βασικό αντικείμενο τη διευθέτηση της διαφωνίας για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Άξιος. Η Ταχεράνη δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για χθες μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση το Σάββατο μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν και οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι. Σε κίνδυνο συναγερμό, πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

0: Στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. Σκηνές ένταση στη Βενεζουέλα, 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Στους 1.450 νεκρούς ο επίσημος απολογισμός, 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους με επίκεντρο ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να την φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας από τις Καλυθιές Ρόδου, όπου περιόδευσε χθες το απόγευμα. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρους κρατούμενου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Η ΕΑΔΕ ολοκλήρωσε χθες την αποστολή 617,5 εκατομμυρίων ευρώ στους δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων του Ιουνίου 2026.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε την ώρα με Μανώλη Μητσιά και το ερωτικό. Για τη συνέχεια Ελένη Βιτάλη, η Κιβωτός. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος μας ακούει στους τρόμπονες της Εύβοιας. Αφιέρωσε το επόμενο, λέει, σε όλη την ραδιοπαρέα. Στέλιος, να μην με λένε Στέλιο.

Καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσα ένα τραγουδάκι στην οδηγό μου τη Στέλλα, που πάμε για επιστροφή, ως σταμάτησα τις Λιβανάτες.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Μάλιστα, καιρός να τα μαζεύουμε. Βεβαίως θα πρέπει να κλείσουμε την ώρα με Γιάννη Καλατζή, όχι ακούσαμε, το Δελφινό, ναι, Γιάννη Καλατζή, το Δελφινοκόριτσο με το Μιχάλη το Βιολάρι, Σταμάτης Κόκοτας, Γρηγόρης Μπηθηκότσης και Γιάννης Πάριος. Θα έρθει ο Νίκος Σοπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας ήταν στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους Πέτρους, στις Πετρούλες, στους Παύλους. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν τελικά να διακόψουν τις εχθροπραξίες και να συναντηθούν την Τρίτη στην Τόχα με βασικό αντικείμενο τη διευθέτηση της διαφωνίας για τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με το Άξιος. Τεχεράνη δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για χθες μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση το Σάββατο μεταξύ των δύο πλευρών. Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν και οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι

0: πολιτικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά την συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. Σκηνές ένταση στη Βενεζουέλα, 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό δίπλο σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Στους 1.450 οι νεκροί, ο επίσημος απολογισμός. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στο Αιγάλιο και τη Δυτική Αθήνα. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις Βρετανικές βάσεις Δεκελίας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό κατακέλθηκε από συναδέλφους του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ. Η ΕΔΕ ολοκλήρωσε την αποστολή 617,5 εκατομμυρίων ευρώ στους δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων του Ιουνίου 2026.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο όμως της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8, προτελευταία ημέρα του Ιουνίου, πάει και αυτός ο μήνας, σιγά σιγά θα αρχίσουν να φεύγουν και οι πρώτοι αδιούχοι. Να πάμε λίγο πιο άνετα στη θάλασσα, με την οικογένεια ή σε κάποιο βουνό, όπως αρχίζει να διαμορφώνεται μια τάση και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Συζήτηση πάντως για το λαγοκέφαλο καλά κρατήσει παρέες και ας εμφανίστηκε στις ελληνικές θάλασσες 21 χρόνια πριν. Θα μου πείτε άλλο τότε, άλλο τώρα, που κοντεύει να αδειάσει το Αιγαίο από τα υπόλοιπα ψάρια. Σωστό και αυτό, αλλά και η υπερβολή κυρίως στα social media αλλά και σε ενημερωτικές σελίδες νομίζω ότι είναι πολύ, παραπάει λίγο. Και αν μας αρέσει βεβαίως και η υπερβολή, λίγο στη γειτονιά μας. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Στείλτε μας ένα μήνυμα αν έχει εμφανιστεί λαγοκέφαλος ή μέδουσα στην περιοχή σας. Κατά τα άλλα, συγκλονιστικότερη είδηση του Σαββατοκύριακου ήταν ασφαλώς η φωτιά στην Καλλιθέα και η συγκινητική στιγμή που μια γυναίκα 75 ετών, αποκλεισμένη από μια επιθετική φωτιά στο μπαλκόνι, λίγο πριν χάσει τη ζωή της, αποφασίζει να πηδήξει για να σωθεί από τους πολίτες που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο. Πήγα γιαγιά, θα σε πιάσω, ήταν η συγκλονιστική στιγμή. Κραυγή που έβγαλε από κάτω ένας πολίτης. Ήταν συγκλονιστικές όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του κτηρίου σε μονοκατοικία δύο ορόφων συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα. Ενώ στο σπίτι βρισκόταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 80χρονος και μια 75χρονη, οι οποίοι είχαν ξαπλώσει για μεσημέρι. Ο 80χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το σπίτι, από την πίσω πόρτα μέσω μιας γκαραζόπορτας. Η 75χρονη σύζυγός του όμως δεν ήθελε να κατέβει και καλούσε βοήθεια. Κάποια στιγμή οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα εκείνη να εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι χωρίς κανένα τρόπο διαφυγής. Φώναζε βοήθεια και κάτω από τον μπαλκόνι είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Τότε φτάνει στο σημείο ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σαν delivery και έσπευσε να τη βοηθήσει. Την έπιασε λοιπόν, την έσωσε την ηλικιωμένη μαζί με άλλους πολίτες. Έβλεπε, λέει, πολλούς ανθρώπους κάτω από το σπίτι, αλλά κανένας δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ήταν και ένα παιδί δίπλα του και φώναζε γιαγιά πίδα. Παράτησα το μηχανάκι, έβλεπα τη φωτιά ακριβώς από πάνω της, θα καιγόταν. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε και της φωνάζω, γιαγιά πίδα θα σε πιάσω. Και μου λέει σίγουρα, πίδα της λέω και πήδηξε. Την πιάσαμε και εγώ και τα παιδιά δίπλα μου και πέσαμε όλοι κάτω. Χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά όλα καλά. Σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Η 75χρονη έκλαιγε, ούρλιαζε, αλλά ρωτούσε τον διανομέα αν θα την πιάσει και έλεγα μην αγχώνεσαι γιαγιά, πίστευε και πίδα. Και έτσι σώθηκε η ζωή της ηλικιωμένης, η οποία βεβαίως ήταν σε κατάσταση σοκ για αρκετή ώρα, αφού είχε επιδείξει από ένα μπαλκόνι 5 μέτρων και σώθηκε από τους πολίτες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο 80χρονος τραυματίστηκε στο πόδι. Ακόμη οι δύο πυροσβέστες φέρουν εγκάβματα και διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας. Πραγματικά, μέσα στο καταγαλό καιρό, μια τέτοια ιστορία, μια 75χρονη που ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες για όσους τις έχετε παρακολουθήσει. Πάντως, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες από αυτή τη βδομάδα, την ώρα που η Μεσόγειος ήδη βράζει, αλλά το Αιγαίο παραμένει παγωμένο και αυτό είναι μια πολύ δυνατή ιστορία. Υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη, συνοδεύονται όμως από ένα εντυπωσιακό φαινόμενο όσον αφορά τις θάλασσες Μεσογείου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Δυτική και η Κεντρική Μεσόγειος βιώνουν ένα ιδιαίτερα θαλάσσιο, ισχυρό θαλάσσιο καύσωνα, την ώρα που το Αιγαίο ακολουθεί μια διαφορετική πορεία. Τώρα, η τελευταία εβδομάδα, η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον παρατεταμένο ατμοσφαιρικό καύσωνα, εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έχει θετικές αποκλίσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτονται, η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας βρίσκεται κατά τόπους από 2,5 έως 6,3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο της περίοδου 1991-2020. Οι τιμές αυτές αποτυπώνουν την εξέλιξη ενός ιδιαίτερα ισχυρού θαλάσσιου καύσωνα, με τη θερμοκρασία των νερών να φτάνει ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Οι δορυφορικές μετρήσεις δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Μεσόγειο αποτελούν συνέχεια της ανωδικής πορείας που καταγράφεται στην περιοχή τους τελευταίους μήνες. Από περίπου 16 βαθμούς Κελσίου στις αρχές του 2026, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έχει ανέλθει σήμερα στους 25,2 βαθμούς, επίπεδο που συγκαταλέγει στα υψηλότερα τόσο για το τρέχον έτος, όσο και συνολικά για την εποχή. Διαφορετική όμως είναι η εικόνα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι θετικές αποκλίσεις είναι αισθητά πιο περιορισμένες και κυμαίνονται περίπου στον 1 βαθμό Κελσίου, πάνω από το μέσο όρο της εποχής. Ακόμη πιο ξεχωριστή περίπτωση είναι αυτή του Αιγαίου, στο οποίο αποκλίνει από τη γενικότερη εικόνα της Μεσογείου, καθώς καταγράφει αρνητικές αποκλίσεις επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας περίπου 1 βαθμό Κελσίου χαμηλότερα από τον κλιματικό μέσο όρο.
Όπως καταλαβαίνετε, είναι από 2,5 έως 6,3 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο πάνω από το Μεσόωρο, ένα βαθμό στην Ανατολική Μεσόγειο και ένα βαθμό κάτω από το Μεσόωρο στο Αιγαίο. Πραγματικά ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που από αυτά τα περίεργα που κάνει η φύση και ο καιρός. Για σήμερα πάντως, Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος και καλοκαιρινός. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει όλη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τη Ρόδο. Δεν θα υπάρξουν βροχές, αλλά η αστάθεια θα είναι περιορισμένη και θα επανέλθει σταδιακά από την Τρίτη και στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια και θα είναι υψηλότερες θερμοκρασίες, κοντά στους 34 με 35 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια στο λεκανοπέδιο, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς, στα ανατολικά έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αραιές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα 24 βαθμούς στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Πάτρα, 22 στο Ηράκλειο, 25 στη Χαλκίδα, 23 στην Κόρινθο, 19 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 18 στη Λάρισα και 16 στα Ιωάννα. Είναι έτσι η πιο χαμηλή θερμοκρασία αυτή την ώρα. 14 λεπτά μετά τις 5. Καλή σας ημέρα όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση του Art News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών. Είναι η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και η Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Σαν σήμερα το 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κέρι, άθρο του Χαριλάου Τρικούπη, με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης κατά την ίωση υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος, τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο, επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. 1930, μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άνθρωπης η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. 1958, η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά, ένα ο Ζαγκάλο και μετέπειτα ο Ζαγκάλο, ο οποίος μετέπειτα ήταν προπονητής Εθνικής Βραζιλίας. 1986, η Αργεντινή νικά με 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Και το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17η Νοέμβρη, αρχή της εξάδρωσης τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Το 1907 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βολονάκης, ο Έλληνας ζωγράφος, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1951 ο Μίλιος Βεάκης, ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου, και το 2003 η Κάθριν Χέρμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1866 έρχεται στη ζωή ο Ρομπέν Σουμάν, ο Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Το 1900 ο Αντουάν Σεντ-Εξυπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας που έγραψε το Μικρό Πρίγκιπα, ενώ το 1941 ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, το Μουντιάλ, αν και διεξάγεται εδώ και 18 μέρες, τώρα αρχίζει. Πέρασαμε ουσιαστικά στη φάση των 32 και εδώ ξεκινούν οι αγώνες νοκάουτ, που βεβαίως θα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με κάποιους να εντυπωσιάζουν, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αργεντινή και η Κολομβία, κάποιες εκπλήξεις από την Αφρικανική Ήπειρο, κάποιους άλλους να παίζουν στο ρελαντί όπως η Βραζιλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, αλλά και κάποιους να αποχαιρετούν πρόωρα απογοητεύοντας όπως η Ουρουγουάη και η Νότια Κορέα. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στη φάση των νοκάουτ. Υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το μονοπάτι που οδηγεί στο στάδιο της Νέας Υόρκης, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της 19ης Ιουλίου. Οι δύο πλευρές του τουρνουά δεν έχουν σε καμία περίπτωση την ίδια δυναμική. Οι 10 από τις 13 ευρωπαϊκές ομάδες που συνεχίζουν θα βρίσκονται από τη μία πλευρά, και ανάμεσα σε αυτές είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, Γαλλία και Ισπανία, έχοντας μαζί τους και τις Γερμανία, Πορτογαλία, Κροατία και Ολλανδία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ λογικό να έχουμε από νωρίς τα πρώτα ντέρμπι, καθώς στις 32 θα έχουμε την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία, ένα από τα κλασικά ντέρμπι των τελευταίων δεκαετιών στη Γυραιά Ήπειρο. Ωστόσο, σε αυτήν την πλευρά, από τη φάση του 16 και μετά, θα γίνει ο κακός χαμός. Ο νικητής του Πορτογαλία-Κροατία θα παίξει με την Ισπανία, ενώ εφόσον Γαλλία και Γερμανία αποκλείσουν Σουηδία και Παραγουάη, αντίστοιχα θα κονταριστούν μεταξύ τους με παθήλο μια θέση τα πρωιμή τελικά. Από την άλλη πλευρά του τουρνουά, τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα, ειδικά για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, η οποία λογικά θα δώσει το πρώτο δύσκολο μάτς στους 8 κόντρα πιθανότατα στην Κολομβία. Αναλυτικά λοιπόν τα ζευγάρια. Νότια Αφρική Καναδάς έληξε με τον Καναδά να κερδίζει 1-0 με γκολ του Εουστάκιο και έτσι πέρασε στους 16. Θα ακολουθήσει αύριο Ολλανδία Μαρόκο, Πορτογαλία Κροατία, Ισπανία Αυστρία, ΗΠΑ Βοσνία, Βέλγιο Σενεγάλη, Βραζιλία Ιαπωνία, Αχτή Ελεφαντος του Νορβηγία, Μεξικό Εκουαδόρ, Αγγλία Κονγκό, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, Αυστραλία Αίγυπτος, Ελβετία Αλγερία και Κολομβία Γκάνα. Όλα αυτά μέχρι τις 4 Ιουλίου, όπου θα περάσουμε στη φάση των 16. Λοιπόν, μια και είμαστε στις καλές ειδήσεις, η ΑΔΕ ξεκινά την καταβολή 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 1,1 εκατομμύριο δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων. Εστάλει λοιπόν η εντολή, αντιστοιχούν σε 529.494 μοναδικούς αφημί. Εστάλθηκε η εντολή λοιπόν να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, και ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χίνας δήλωσε ότι με διαφάνεια, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκού πόρου, περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε όσους πραγματικά παράγουν και στηρίζουν με το μόχθο τους στην ελληνική οικονομία. Η ενσωμάτωση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα πληρωμών με διασταυρωμένους ελέγχους, ίσους κανόνες για όλους και απόλυτη λογοδοσία στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Το μήνυμα προς τους έντιμους παραγωγούς είναι ξεκάθαρο. Έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται δικαιωμένοι για τη νέα διαδικασία, διασφαλίζει ότι τα χρήματα θα φτάνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται. Λοιπόν, τα χρήματα μοιράζονται για τη βασική εισοδηματική στήριξη, για τη βιωσιμότητα είναι 112 εκατομμύρια, για τη συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 6 εκατομμύρια, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής παραγωγής 22.475.000, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ζωικής παραγωγής 16.674.000, για τα οικολογικά προγράμματα 440.112.000, για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Παλάγους 14.510.000. Ύστερα από αυτές τις πληρωμές, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει το 1.061.000, υπερκαλύπτοντας ήδη το στόχο των πληρωμών που ήταν σε αυτό το ποσό. Στο ποσό βεβαίως δεν συνυπολογίζονται οι πληρωμές του πυλώνα 2 εντός του ΟΣΔΕ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου του 2026. Αφήνουμε τις πληρωμές και πάμε στα πρόστιμα. Ένας ηλικιωμένος, το ακούσατε και στο δελτίο προηγουμένως, έβαλε ψισταριά στη Νέα Μάκρη και θα πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ. Συνολικά είχαμε 44 πυρκαγιές
που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, παρότι υπάρχουν συνεχείς αναφορές και στα δελτία ειδήσεων και υπάρχουν ανακοινώσεις και δελτία τύπου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τους αυξημένους ανέμους που δημιουργούν τεράστια προβλήματα και είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τουρνά, που καλεί σε επανύπνιση τους πάντες, καθώς το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και τις τελευταίες ημέρες του Ιούνιου θα είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω των μελτεμιών. 44 λοιπόν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Οι 37 αντιμετώπιστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν ακόμη 7. Συνολικά στην Αττική συνέλευσαν 2 άτομα, ενώ επιβλήθηκε το πρόστιμο στον 79χρονο που έβγαλε την ψυχή της σταριά στην Νέα Μάκρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, υπήρξε σύλληψη μιας 59χρονης και ενός 44χρονου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς διαπιστώθηκε σε χώρο σκοπευτηρίου στις αφήνες της Αττικής παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας λόγω του υψηλού δίχτυ επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε κατηγορία κινδύνου 4 και κάποιος βγάζει ψυσταριά για να ψήσει, ή έχει άγνοια κινδύνου ή πραγματικά είναι αδιάφορος για το τι επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει συνολικά στην περιοχή. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, έχουν επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως τώρα, ως χθες, έχουν επιβληθεί 488 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 560.000 και έχουν πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, 125, το 93,94%, αφαιρούν πυρκαγιές από αμέλεια και 8, το 6,6% από πυρκαγιές από πρόθεση. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν το 95%, το οποίο βάζει φωτιά από αμέλεια, αλλά δεν καταλαβαίνει το πόσο μεγάλες επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει μια αμέλεια, μια απροσεξία κάποιας στιγμής. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα πρόστιμα, αφορά τις πυρκαγιές, που δυστυχώς είναι ο μεγάλος κίνδυνος για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε στα πολιτικά, που έχουν ξεκινήσει κανονικά οι περιοδίες. Είμαστε, πώς να το πω έτσι, μια περίοδο προεκλογικής εκστρατείας πριν την προεκλογική εκστρατεία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει ξεκινήσει τις περιοδίες με επίκεντρο και θεματική την οικονομία αλλά και τη στήριξη των οικοκυριών. Βασικός αντίπαλος φαίνεται ότι εξελίσσεται, φαίνεται ότι αναδεικνύεται, ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, με σαφή στόχευση την οικονομία και την ανάδειξη πολιτικού αντιπάλου στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, συνεχίζονται λοιπόν οι περιοδίες. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Εγάλεο, θα δώσει εκ νέου έμφαση στην Αττική, όπου κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας και αποτελεί παραδοσιακά το βαρόμετρο των εκλογών. Την Τρίτη θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή, αλλά και την επιλογή του νέου Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ την επόμενη εβδομάδα, από τις 6 Ιουλίου δηλαδή και μετά, σειρά για περιοδίες θα έχει Θεσσαλία, μια πολιτικά και εκλογικά απαιτητική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η περιοχή που επλήγει από τη μεγάλη κακοκαιρία Ντάνιελ σχεδόν πριν 3 χρόνια και ακόμη οι πληγές σε πολλά σημεία δεν έχουν κλείσει. Είναι η περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ υπάρχει πάντα η βαριά σκιά από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που βεβαίως η δίκη έχει ξεκινήσει, αλλά ωστόσο θα πάρει πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στις 7 και 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ στις 8 Ιουλίου θα έχουμε την Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας στο Βόλο και όλη εκείνη την εβδομάδα ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπουργοί και βουλευτές θα περιοδεύουν σε πόλεις και χωριά της Θεσσαλίας. Αυτή τη συγκεκριμένη εβδομάδα, δηλαδή 7 και 8 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται, όπως σας είπα, στην Άγκυρα, στην Σύνοδο Κορυφής.
Τώρα μετά, μετά τη Θεσσαλία, σειρά θα πάρουν ορισμένα μικρά νησιά και στα μέσα Ιουλίου θα κλείσει με αυτόν τον τρόπο ο πρώτος κύκλος περιοδιών, με το δεύτερο να ανοίγει σύμφωνα με το εκλογικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η οικονομία, δηλαδή η ανάπτυξη, η μείωση των φόρων και η στήριξη κοινωνίας, θα είναι σταθερά στο επίκεντρο του πολιτικού λόγου όλων των στελεχών. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών είναι πάντα στην κορυφή της προεκλογικής ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας. Και ακούγεται ότι ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία θα είναι ένα από τα κεντρικά προεκλογικά συνθήματα. Παράλληλα, αν και στο κυβερνητικό στρατόπεδο διαψεύδουν τα περί επιλογής αντιπάλου, θα το έχετε ακούσει σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ, είναι προφανές ότι λόγω των δημοσκοπήσεων που τον φέρνουν στη δεύτερη θέση, όσο και λόγω του κυβερνητικού του παρελθόντος, με το οποίο θα επιδιωχθεί, όπως καταλαβαίνετε από τα γαλάζια στελέχη, η σύγκριση, ο Αλέξης Τσίπρας είναι η επιλογή των στελεχών. Την περασμένη Πέμπτη θα θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε από τον Τάκη Τρακουσέλη σε μια ειδική συνέντευξη εκεί για την αυτοκίνηση, ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ο συνοδηγό του αγωνιστικού του αυτοκίνητου, απάντησε ότι όταν μπαίνει συνοδηγός με ένα οδηγό αγώνων, ειδικά σε ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζει αρκετά εύκολα. Νομίζω ότι θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν τον οδηγούσα εγώ, αποκλείεται να ζαλιζόταν. Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του, καθώς έχει περάσει το κόμμα του η Ελλάς στη δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης, θα αποτελέσουν θα είναι στο επίκεντρο της κριτικής των γαλάζιων στελεχών. Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε ποια θα είναι η αντίδραση των υπολείπων κομμάτων και κυρίως του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, εκεί όπου φαίνεται ότι σιγά σιγά ενεργοποιεί τρεις μεγάλες μεταγραφές ως απάντηση στη διαρροή των πράσινων στελεχών προς τα όργανα του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για την κυρία Τσάγκρη. Η κυρία Τσάγκρη, η οποία αποχώρησε από τους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Μιας και είμαστε όμως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προτείνει ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με βασικό στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του τύπου του κόμματος, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Η κυρία Κουφονικολάκου περιέγραψε στους άμεσους στόχους ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία που επί μακρόν έχει επομιστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγείας της χώρας, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και την προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τρίτο, την επανείδηση του κοινωνικού κράτους και τέταρτο, άμεσα μέτρα και ένα πλήρες σχέδιο κατά της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, μιλώντας για τα φορολογικά, είπε ότι για τη φορολόγηση κινητής περιουσίας που δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από ακίνητη περιουσία, προέρχεται από μερίσματα τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην πατριωτική εισφορά και τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, τον οποίο χαρακτήρισε μεγάλη αδικία, τονίζοντας ότι κάποια στιγμή οι τράπεζες πρέπει να επιστρέψουν στην ελληνική κοινωνία την υποστήριξη την οποία επί μακρόν έχουν λάβει από αυτήν. Τώρα, υπάρχει βεβαίως κάποια ερωτήματα, κάποιες απορίες. Ο κύριος Τσίπρας ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός. Γιατί δεν τα έκανε όλα αυτά που βεβαίως έχουν πολύ μεγάλη, είναι πάρα πολύ σωστά μέτρα, ειδικότερα το δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία, που πολύ σωστά επισημαίνουν ότι επί μακρόν έχει επομιστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Γιατί όμως δεν έγιναν αυτά τα 4 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός και που θα μπορούσαν βεβαίως να είναι και διαφορετική φορολογική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια? Μην ξεχνάτε ότι η μισθωτή και η μεσαία τάξη κατά κόρον σήκωσαν το βάρος μαζί με τους συνταξιούχους, σήκωσαν το βάρος αυτής της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Και γιατί αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, όταν και την προηγούμενη, την πρώτη φορά αριστερά, είχαν ακουστεί διάφορα περί ελαφρύσεων των ευάλωτων, των ανθρώπων της εργασίας, των μισθωτών και όλα αυτά και των ελεύθερων επαγγελματιών, και θυμάστε τη συνέχεια τι ακολούθησε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Εκεί πάντως που τα πράγματα δυσκολεύουν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα που ξεκαθάρισε οριστικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία μεταξύ κομμάτων.
Φαίνεται ότι τα πράγματα σταδιακά αλλάζουν και η ισοκομματική μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ κινείται προς τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Αυξάνεται η περιδίνηση λοιπόν στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στενοί συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου φαίνεται να εγκαταλείπουν την πίστη τους στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς όταν ακούς ότι ο ίδιος ο πρόεδρος ο οποίος στήριζες, ο Αλέξης Τσίπρας, με ένα νέο πολιτικό εγχείρημα φαίνεται να μην αποδέχεται, φαίνεται να θέλει να πάνε κατά μόνας στο κόμμα και βεβαίως να περάσουν και ένα ιδιότυπο πολιτικό face control, δηλαδή αν θα τους δεχτεί το νέο κόμμα. Λοιπόν, αυτές οι αλλεπάλλες αρνήσεις λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα έχουν κάνει αρκετούς να αναθεωρήσουν την άποψή τους γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει μια ενδεχόμενη συνεργασία της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μετά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του και συνέχεια εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, από τη στιγμή που η άλλη πλευρά μιλά μόνο για συνεργασία με στελέχη και όχι με κόμματα, στην πρόσφατη πολιτική γραμματεία και ο διευθυντής του γραφείου του Σοκράτη Φάμελου, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, πήρε αποστάσεις από την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σεβαστό, είπε, αυτό που κάνει ο Τσίπρας και κατανοητό. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται, επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα. Προσφέραμε κριτική στήριξη στην Ελλάδα, αλλά αυτό σημαίνει στήριξη και κριτική, είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, διαχωρίζοντας τη θέση του από εκείνη του Σοκράτη Φάμελου. Θυμίζω ότι και ο γραμματέας του κόμματος πριν από λίγες εβδομάδες, ο Στέργιος Καλπάκης, είχε παραιτηθεί, λέγοντας ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, λέγεται ότι η μειοψηφία σιγά σιγά συγκεντρώνει τις υπογραφές και ότι τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν ώστε να συγκληθούν τα όργανα, κυρίως η Κεντρική Επιτροπή, για να επανεξετάσει αυτή την απόφαση. Με τρία στελέχη, τρία κορυφαία στελέχη, τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου, να έχουν την πρωτοκαθεδρία και να δοθεί μια νέα μάχη προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει είτε μόνος του είτε συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα στις επόμενες εκλογές. Μπορεί για παράδειγμα να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Αριστερά. Βέβαια και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, καθώς συζητούσαν τον τελευταίο χρόνο με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς χωρίς να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Βεβαίως το ζήτημα είναι και που έχει τεθεί μέσα στα όργανα και στην Κεντρική Επιτροπή. Πώς θα τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα όταν δημοσκοπικά φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει χάσει πάρα πολλές δυνάμεις και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν περίπου στο 1%.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες μας έρχονται από τη Γερμανία και την Ιαπωνία. Τα γερμανικά νοσοκομεία δεν είναι προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν συνθήκες καύσωνα, προειδοποιεί ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος της χώρας. Και όπως δηλώνει η πρόεδρος του συλλόγου, Σουζάνα Κιόνα, αυτή τη στιγμή μόλις ένα στα τρία νοσοκομεία της Γερμανίας διαθέτει κλιματισμό στους θαλάμους όπου νοσηλεύονται οι ασθενείς. Προφανώς αυτή η κατάσταση είναι δυσάρεστη για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, είναι ακόμη πιο δυσάρεστη για τους ίδιους τους ασθενείς. Το πρόβλημα εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά τις τελευταίες ημέρες, με τις θερμοκρασίες στη Γερμανία να φτάνουν και να ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου διευκρινίζει ότι ασφαλώς λειτουργεί κλιματισμός σε όλους τους χώρους, ο οποίος κρίνεται απολύτως απαραίτητος για τεχνικούς λόγους, όπως είναι τα χειρουργεία και το τμήμα ακτινολογίας. Επίσης, οι περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας διαθέτουν πλέον κλιματισμό. Ωστόσο, στις πτέρυγες απλής νοσηλείας, ο κλιματισμός παραμένει εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Ποια τώρα είναι η λύση σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις? Συχνά απευθύνεται έκκληση στους συγγενείς των ασθενών να φέρουν από το σπίτι παγωκίστες, οι οποίες ασφαλώς προσφέρουν μια προσωρινή ανακούφιση. Σε τελική ανάλυση, οι συνθήκες καύσωνα μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους στον ασθενή, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι η ίαση μιας πληγής καθυστερεί όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, κάποιοι λένε γιατί δεν χρησιμοποιούνται οι ανεμιστήρες. Δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Εκτιμούν πολλοί από τους γιατρούς ότι οι ανεμιστήρες μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγιεινής, δηλαδή με απλά λόγια να διασκορπίζει και να μεταδίδει ιούς σε ένα κοινόχρηστο χώρο. Η Σουζάνε Γιόνα υποστηρίζει ότι ακόμη και εκτός νοσοκομείου, σε θερμοκρασίες άνω των 39 βαθμών, δεν έχει νόημα η χρήση του ανεμιστήρα, γιατί η ροή του αέρα δεν βοηθάει, απλώς μεταφέρει τη ζέστη στον ανθρώπινο οργανισμό. Από την περασμένη εβδομάδα πάντως, ο Γκέραλτ Γκάς, ο πρόεδρος Γερμανικής Ένωσης Νοσοκομείων, χτύπησε το καμπανάκι για τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο καύσωνας στους ασθενείς αλλά και στο προσωπικό των νοσοκομείων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το κύριο πρόβλημα έγκυται στην απροθυμία των ομοσπονδιακών κρατηδίων να προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις, με αποτέλεσμα οι κλινικές να αυτοσχεδιάζουν με συστήματα σκίασης με ανεμιστήρες και παγωκίστες. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, κατά την εκτίμηση του κυρίου Γκέραλτ Γκάς, απαιτείται ένα πολυετές πρόγραμμα εξυγχρονισμού των δημόσιων νοσοκομείων στη Γερμανία, με επενδύσεις συνολικού ύψους 31 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα, αν καταλαβαίνετε καλά, με τα οικονομικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή έχει η Γερμανία, με την οικονομική κρίση που την έχει χτυπήσει από την ημέρα που κόπηκε το φτηνό αέριο από τη Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι το να μπουν, να μπει κλιματισμό στα νοσοκομεία είναι μάλλον μια ουτοπία. Η δεύτερη είδηση μας έρχεται από την Ιαπωνία. Ένας 42χρονος από το Χιόγκο της Ιαπωνίας διαθέτει τον εαυτό του για να μην κάνει θεωρητικά τίποτε. Με σπουδές αστρονομίας και με εμπειρία ως συγγραφέας, εγκατέλειψε την εργασία του γιατί θεωρούσε βαρετή, ενώ ο εργοδότης τον είχε επιπλήξει λέγοντας ότι δεν έχει προσφέρει και πολλά. Τότε άρχισε να αναρωτιέται αν ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα έχει θέση στον κόσμο. Με ένα tweet γεννήθηκε η υπηρεσία Rental Person, μέσω της οποίας παρέχει την παρουσία του σε όποιον τη χρειάζεται για οποιοδήποτε λόγο, με μοναδική εξαίρεση τη σεξουαλική επαφή. Σε διάστημα 5 ετών συνεργάστηκε με 5.000 ανθρώπους, νιώθοντας ότι καλύπτει ένα κενό που δημιουργείται από τη μοναξία ή την απογοήτευση. Το περασμένο έτος χρέωνε 55-167 ευρώ για απασχόληση 2-3 ωρών, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει σχεδόν 70.000 ευρώ. Σήμερα ισχυρίζεται ότι αφήνει τους πελάτες του να αποφασίζουν το ποσό που θα του καταθέσουν, αλλά όλος για την διεκπαιρέωση του αιτήματος είναι η κάλυψη τυχών εξόδων μετακίνησης ή γεύματος αν προκύψει στο πλαίσιο του αιτήματος. Παρότι ο ίδιος αναφέρει ότι δεν κάνει τίποτα, στην πραγματικότητα κάνει πολλά. Κατακλείζεται από μηνύματα που του ζητούν να συνοδεύσει ένα πελάτη στο εστιατόριο ή σε μια συναυλία, να καθίσει δίπλα σε κάποιον που εργάζεται ή να ακούσει τα παράπονα εργαζομένων για τους εργαδότες του. Ένας πελάτης του αποκάλυψε ότι όταν ήταν έφηβος καταδικάστηκε σε φυλάκιση για τροποκτονία, ένας πολιτικός τον νίκιασε για να του μιλήσει για τις δυσκολίες της δουλειάς του και σε περιπτώσεις όπως αυτές δεν σχολιάζει ή δεν δίνει συμβουλές. Απλώς ακούει, συμμετέχει στη συζήτηση με ένα νεύμα ή ένα κατάλαβα και σύμφωνα με τον ίδιο, για αρκετούς αυτό αρκεί. Δεν θέλουν κάποιον να τους μιλήσει, αλλά κάποιον να τους ακούσει. Χωρίς κριτική, χωρίς γνώμη, χωρίς τοποθέτηση. Ο Μοριμότο έχει καταλήξει στην εμπειρία ότι αυτή, ότι η οικειότητα συχνά κάνει τους ανθρώπους να κρατούν το στόμα τους κλειστό.
Η φιλοσοφία του αυτή προέκυψε από μια βαθιά προσωπική απώλεια. Η μεγαλύτερη αδερφή του, μην μπορώντας να βρει εργασία που της τέριαζε, αυτοκτόνησε. Το γεγονός αυτό το συγκλώνησε και τον οδήγησε να αναρωτηθεί αν η απλή παρουσία ενός ανθρώπου θα μπορούσε να έχει αξία. Στην ιαπωνική κοινωνία, η μοναξιά απασχολεί έντονα τους ειδικούς, καθώς τα φαινόμενα της μοναξιάς και της απογοήτευσης παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Οι ηλικιωμένοι που πεθαίνουν μόνοι στις κατοικίες τους είναι περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι κάθε χρόνο, άνω των 65 ετών, που σβήνουν αθόρυβα. Και το δεύτερο φαινόμενο συνδέεται με την παρατεταμένη απομόνωση των νέων, οι οποίοι επιλέγουν συνειδητά να αποσυρθούν, με περίπου 1,46 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο δηλαδή, περίπου το 2% του πληθυσμού, να εκτιμάται πως για μια περίοδο μεγαλύτερη των 6 μήνων παραμένουν στο σπίτι τους, αποφεύγοντας να πάνε στο σχολείο ή στην εργασία τους. Στην Ιαπωνία το 2024 η μοναξιά αναγνωρίστηκε ως εθνικό κοινωνικό πρόβλημα και θεσπίστηκε νόμος για την προώθηση πολιτικών για την αντιμετώπιση της. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διοργανώνουν εκστρατείας ευαισθητοποίησης και να δημιουργήσουν κέντρα υποστήριξης.

0: 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, κληρονομίες ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχτούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Από Ελλάδα και Ισραήλ άσκησε απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γέννη στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Προς τις κάλπες, επιτελεία σε θέση συναγερμού. Ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλοπ, ο Τσίπρας υπό το άγχος της ελέγχωσης και η Καριστιανού υπό το φόβο νέων αποχωρήσεων. Καύσωνας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε τρεις ημέρες. Με το ΣΕΒ, σύσκεψη στο Μαξίμου κατά της ακρίβειας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σήμερα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν θα επιτευχθεί μια συμφωνία από την κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και τους βιομηχανίες τροφίμων για να περιοριστεί λίγο κάπως η ακρίβεια. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο, δείγμα μεγάλη αλληλεγγύης εν έτη 2026. Σε 14 μήνες Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες. Πάμε στην απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικότητα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνουν τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Κατάρρευση υποδομών, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα, χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία, τεράστιες επιπτώσεις της οικονομίας και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Προσλήψεις, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 κενές θέσεις. Προκηρύξεις για συνολικά 8.208 μόνιμους. Η Γαλάνη μάγευσε στο Σούνιο με τον Τζιτσάνι, μια ανεπανάληψη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο. Και πέταξε τον Πειραιά ο Τεντόγλου με άλμα 839 από τους κορυφαίους αθλητές ο Τεντόγλου όλων των εποχών. Ελεύθερος τύπος, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις γύρατος, αναπηρίας και θανάτου. Στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης, όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Πυραυλοκινητήρας, made in Απιθύτα, μια ακόμη επιτυχία της φοιτητικής ομάδας των μηχανολόγων μηχανικών. Οδήγηση για πατίνη από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση, οι όροι και τα πρόστιμα. Σοκάρουν οι καταθέσεις για το φόνο του 15χρονου Πάρη στην Καλυθέα. Ο δράστης είχε μαχαίρι. Εφημερίδα των συντακτών. Κεραμικός η Golden Visma, η αναβάθμιση διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις στις πιο περιζητητές σχολές, ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια πενταετία, το θαύμα που είδε μόνο το Μαξίμου. Πάμε στη Δημοκρατία. Φέση 10 δισεκατομμυρίων στις πλάτες των φορολογουμένων, αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης για διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Θετική εξέλιξη, Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του μνημονίου Λιβύης Τουρκίας. Ο Δήμος Κομωτινής διέθεσε την κεντρική πλατεία σε παράνομο μουσουλμανικό σύλλογο. Πάμε στην κόντρα. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Το τρίπτυχο Τσίπρα. Ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει. Τα βρόντιξε η Τσάγκρη από τον Κασελάκη. Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια. Το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο δρόμος για μια ιστορική στροφή στην ενέργεια, Made in Greece, με συνέντευξη του Γιάννη Μανιάτη εδώ στην Αυτεμπορική. Στρατηγική ανάγκη μετακλήσεις, έλλειψη 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 ως 8 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία εκκλείδωσαν ακόμη 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Σε πλήρη λοιπόν κινητοποίηση βρίσκεται ο εκλογικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Προχωρεί η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ενώ τα κλιμάκια του κυβερνώντος κόμματος κινητοποιούνται, είπαμε και στην αρχή, για τις κινητοποιήσεις, για τις περιοδίες, κυρίως στην Πελοπόννησο την προηγούμενη εβδομάδα, και ακολουθεί τώρα η δύσκολη αγροτική Θεσσαλία και με βεβαίως στη Λάρισα και στο Βόλο. Τα νέα ονόματα λοιπόν που έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα, θα ανακοινωθούν και άλλα 50 ονόματα εντός του Ιουλίου. Στην Αλφα Αθηνών θα είναι υποψήφιος ο περιφερειακός σύμβουλος και γνωστός ηθοποιός ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, η δικηγόρος Πόλα Δαμιανού στη Β' Πειραιός, ο φωτογράφος Δημήτρης Κούλος, είναι νομίζω από τα κεντρικά πρόσωπα σε αυτά τα reality στα κανάλια. Στον Εύρο είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου για τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλληνα Σόκου. Στην Αργολίδα ο δικηγόρος Ζώη Σταυρόπουλος. Στη Μεσσηνία η δικηγόρος Πορφιλένια Κανελοπούλου. Στη Χαλκιδική ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκα. Στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος Μερόπη Ιδρέου. Στην Εύβοια ο δικηγόρος Απόστολος Πανός. Στην Εβετανία ο εγκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας. Και στην Πιερία η Βενιαμίν Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Άννα Τζίκα. Όπως σας είπα, τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και άλλα ονόματα. Φαίνεται ότι σιγά σιγά όλα τα κόμματα ετοιμάζονται. Ανάλογες κινήσεις γίνονται και στο ΠΑΣΟ και στην Ελλάς. Στην Ελλάς τα στελέχη λένε ότι θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια όποτε και αν προκηρυχτούν οι εκλογές. Τώρα βέβαια θα δούμε αν θα υπάρξουν και μεταγραφές αεροδρομίου, όπως λέμε στα αθλητικά, τις επόμενες ημέρες. Στο ΠΑΣΟΚ, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί, κυρίως χάνοντας κάποια στελέχη που δεν ήταν σε κεντρικό επίπεδο αλλά έπαιζαν ρόλο στην γεωγραφία, στην ανθρωπογεωγραφία του κινήματος, που μετακινήθηκαν στο νέο κόμμα, στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τώρα σχεδιάζουν τρεις μεγάλες μεταγραφές. Μέχρι τώρα ακούγαμε και γραφόταν πάρα πολύ για την κυρία Θεόδωρα Τσάκρη, η οποία ήταν στέλεχος του κινήματος για πάρα πολλά χρόνια, συνέχεια μετακινήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και όταν υπήρξε η διάσπαση ακολούθησε τον κύριο Κασελάκη. Η συνέντευξη που πήρε ο κ. Κασελάκης από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, φαίνεται ότι ήταν η θριαλίδα για να αποχωρήσει από τους Δημοκράτες. Η κυρία Θεοδόρα Τζάκρη λοιπόν αποχώρησε, επικαλούμενη ιδεολογική απόκληση από την πορεία που χαράσει ο Στέφανος Κασελάκης. Εκείνος δήλωσε ότι ζήτησε την παραίτησή της, ξεκαθαρίζοντας πως το κόμμα μπαίνει σε νέα φάση με προσανατολισμό στο φιλελεύθερο προοδευτικό κέντρο. Είχαμε λοιπόν μια αντιπαράθεση με ανακοινώσεις. Η κυρία Τσάκρη αφήνει πίσω της την περίοδο Κασελάκη. Το γνωστοποίησε λίγα 24 μετά τη συνέντευξη του πρόεδρου του κόμματος Στέφανο Κασελάκη με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ουσιαστικά είπε ότι δεν ρωτήθηκε για την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κασελάκης, που έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Στέφανο Κασελάκη. Σε όλα υπάρχει ένα όριο, είπε. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, τις οποίες αν συνενέσουμε να προσπεράσουμε, τότε γινόμαστε συμμέτοχοι σε μια πράξη αλλίωσης τόσο της ιδρυτικής μας διακήρυξης, όσο και της προσωπικής πολιτικής διαδρομής καθενός και καθεμιάς. Λοιπόν, παραιτείται από αντιπρόεδρος και μέλος των Δημοκρατών και θα υπερασπιστεί, όπως λέει, τη δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά ταυτότητα. Τώρα θα δούμε αν η κυρία Τζάκρη θα το κάνει αυτό ως ανεξάρτητη βουλευτής ή τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες θα βρει ένα νέο τόπο προορισμού και όπως τουλάχιστον γράφεται τις τελευταίες εβδομάδες και δεν έχει διαψευστεί τουλάχιστον από τους ενδιαφερόμενους από τη Χαριλάου Τρικούπη, ίσως ο επόμενος στόχος της να είναι η Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα ο κ. Κασελάκης λέει ότι ο ίδιος ζήτησε την παρέτηση, μάλιστα οι Δημοκράτες έβγαλαν και μια ανακοίνωση που έλεγαν «Καλό δρόμο Θεοδώρα». Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια ανακοίνωση που έβγαλε το βράδυ για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ο κ. Κασελάκης και λέει τι δεν είναι αριστερά. Να κλείνει τις τράπεζες, να αφήνει τον κόσμο σε απόγνωση, να αποκλείει συνέδρους και τη δημοκρατία, να αντιστρέψει το δημοψήφισμα που ο ίδιος επικίνδυνα ζήτησες, να κάνεις μεγαλειώδεις εκδηλώσεις με κρυφά κονδύλια, να αλλοιώνεις τη λαϊκή βούληση που σε πληρώνει να κάνεις αντιπολίτευση, να περνάς νέο μνημόνιο και να εξαϊλώνεις μεσαία τάξη και μια σειρά άλλων μέτρων
που βεβαίως δεν τα λέει για την κυρία Τσάκρη, τα λέει μάλλον για τον Αλέξη Τσίπρα, και καταλαβαίνουμε πώς θα πάει το κλίμα από εδώ και πέρα στην προεκλογική εκστρατεία.

2 λεπτά πριν τις 6. Η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν, όπως μεταδίδουν το Axios και το CNN, να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο κύκλο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο Τρίτη. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς, έπειτα από τις αμοιβαίες επιθέσεις των τελευταίων ημερών, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε προηγηθεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι μόλις το Σάββατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει τις απειλές για νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο, 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. 3 πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νότιο-δυτικές πολιτείες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως την χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχείρησεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. Σκηνές έντασης στη Βενεζουέλα.

0: λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα περιοδεία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα και θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά στους φίλους Πέτρους, Παύλους, Παυλίνες, Πετρούλες.
0: Στον κύριο Παύλο μας.
1: Στον κύριο Παύλο μας πάνω απ' όλα.
0: Θα το πούμε και αργότερα. Γιατί
1: τον ανιψιό τον Παύλο επίσης.
0: Θα το χαίρεσαι.
1: Το ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι πολύ να τους ευχηθείτε.
0: Κάποιον θα ξεχάσουμε.
1: Θα το ξεχάσουμε.
0: Πάντα το παθαίνουμε αυτό το πράγμα.
1: Δεν το συζητούμε. Αλλά ο κύριος Παύλος μας.
0: Ο κύριος Παύλος μας ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Και ο κύριος Πολάκης γιορτάζει.
0: Άσχετα. Να ζήσει.
1: Λοιπόν. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Και πολλές άλλες έτσι δεν είναι μόνο το 105,8, αλλά αυτή είναι η βασική, η κύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Τώρα, άμα είναι κάτι φίλοι, οι οποίοι περπατάνε το πρωί, βγαίνουν βόλτα. Καταλαβαίνεις. Βάζουν στο κινητό τους το AirTeco και μας ακούνε όπου πηγαίνουν. Και έχει δίκτυο. Καταλαβαίνεις. Ωραία. AirTeco, ωραία εφαρμογή για το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας. Ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, εμάς τα προτιμάτε. 6-8. Εντάξει. Τις άλλες ώρες κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, όχι μόνο, πρώτο να ακούτε. Γιατί θα ακούσετε ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει.
0: Είναι το πρώτο ραδιόφωνο να ακούτε.
1: Αυτό, ναι, έτσι έχει. Λοιπόν.
0: Δεν θα το βρούνε, έτσι.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν θα γράφει έτσι.
1: Όχι, ρε, Earth News Radio 105,8. Λοιπόν.
0: Τι λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνία σας μαζί μας. Earth News Radio 105,8, όχι. Earth News Radio σκέτο. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό. Radio η άλλη.
0: Δεν μας κάνει καλό το Σαββατοκύριακο.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι. Είδατε που θέλατε Σαββατοκύριακο. Ναι. Λοιπόν, Earth News Radio. Και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Στο Viber αυτό.
0: Ναι.
1: Στο Messenger, πρωινή παρέα ασφαλισμένη. Μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είπε ο Διονύσης ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή τώρα. Και υπάρχουν και, νομίζω είναι πολύ λίγο στην Καβάλα.
1: Εντάξει. Πιθανόν.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά στην Καβάλα. Είναι Διεθνή ημέρα των τροπικών, ναι. Των τροπικών.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ναι. Να ζήσει.
0: Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας.
1: Ναι.
0: Είναι γιορτή του κρασιού, όπα, στην πόλη Χάρα της βορειοδυτικής Ισπανίας. Φαντάζομαι ότι δεν είναι. Ξεροσφύρι.
1: Όχι, προς τιμή του πολιούχου Αγίου Πέτρου.
0: Ναι, όχι, όχι, πέρα από αυτό. Να μην είναι ξεροσφύρι το κρασί, αυτό λέω. Περιλαμβάνει διαγωνισμούς, συνωποσίες, κοινομαχίες μεταξύ των κορυβαντιόντων εορταστών.
1: Κορυβαντιόντων.
0: Έτσι λέει.
1: Οι κορυβαντιόντες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτή η γιορτή του κρασιού να μην είναι ξεροσφύρι.
1: Μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι με τίποτα.
0: Με ζέδε, θα έχει.
1: Τιφουράκια.
0: Τάπας.
1: Κάτι...
0: τάπας.
1: Γιατί να έχει τάπας.
0: Γιατί μπορεί
1: να
0: είναι στην Ισπανία.
1: Γιατί έχουν αρχίσει να κάνουν κάτι όπως στο Τσίπουρο, ας πούμε. Τι μεζέ έχετε, στραγάλια. Μπορεί να δίνουν εκεί παξιμάδια ή ξέρω εγώ κρακεράκια. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρουμε. Πείτε μας, άμα είστε στην Ισπανία και γιορτάζετε
0: αφού
1: σήμερα.
0: Έχουν εινομαχίες, ρε Διονύση.
1: Εινομαχίες έχουν, δεν
0: μάχη.
1: Έχουν. Ναι, γιατί, τι πειράζει.
0: Όχι, τι πειράζει. Μη λες, παιδί μου, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι εθνική γιορτή στις Σεϊχέλες.
1: Θα μου ακούσουν στην Ισπανία και θα παρεξηγηθώ.
0: Τιμούν την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν λέω γιατί μην παίξουμε στην Ισπανία.
1: Είναι η μέρα των βετεράνων στην Ολλανδία, των εφευρετών στη Ρωσία, εντάξει. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι των ναυπηγών στη Ρωσία και η μέρα της αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρωσία.
0: Πάλι στη Ρωσία.
1: Δεν θέλουν κάτι να γιορτάζουν. Γιατί...
0: Δεν λες τον καιρό μέχρι να πάμε.
1: Θα πω εγώ αμέσως τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επειδή στην Ευρώπη είχε καύσωνα και τα λοιπά. Μας στείλει μήνυμα η φίλη μας από το Ανόβερο και λέει: Παιδιά, 5 η ώρα έχουμε 20 βαθμούς. Επιζήσαμε τελικά με ανεμιστήρες, κρύα ντους και παγωμένα ποδόλουτρα. Τόσο υψηλές θερμοκρασίες για τόσες μέρες εύχομαι να μην έχουμε ξανά φέτος. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω καθόλου. Αλλά μάλλον έρχεται και ένα δεύτερο κύμα. Δεν ξέρω, θα περάσει ξόφαλτσα από τη Γερμανία, αλλά έρχεται στην Ιβηρική πρώτα και μετά θα πάει προς την Αγγλία. Να το έχετε κατά νου, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, θα το δούμε όμως. Λοιπόν, στην Ελλάδα σήμερα. Γενικά έθριος καιρός, λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους. Πού? Στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Μόνο. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Δεν έχουμε τα 8 μποφόρ τα χθεσινά, άρα κατά τι έχουν πέσει.
0: Αυτό δεν ζέστα.
1: Κατά τι θα ανέβει η θερμοκρασία. Mm. Έτσι. Στο Ιόνιο θα φτάσει 35 και στην Ανατολική νησιωτική χώρα, στα ηπειρωτικά του 36 και τοπικά στα δυτικά του 37, ενώ Κυκλάδες, Κρήτη μέχρι 32 θα πάει. Μέχρι 32. Καλά είναι. Μέχρι 32. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας τον εορτάζοντα.
0: Χρονιά πολλά, κύριε Παύλο.
1: Ευχαριστή για τις ευχές. Με τιμούν ιδιαίτερος. Αν και ως μη θρησκευόμενος δεν εορτάζω, ακολουθώντας την επιλογή μου και σεβόμενος όσους θρησκεύονται και πιστεύουν, σας αγαπώ πολύ. Και εμείς σας αγαπάμε,
0: εντάξει, κύριε Παύλο. Τώρα,
1: κύριε Παύλο. Ναι. Κύριε Πέτρο.
0: Λοιπόν. Καλά το παιδί.
1: Με τα ονόματα δεν.
0: 1850. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833.
1: Πολύ ωραία. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Α. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1874 αυτά.
0: Το 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωσης Ελλάς, ναι, βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων τη φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. Τώρα που είπα αυτό.
1: Τι σου ήρθε?
0: Να μην το ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Έβλεπα στα social,
1: ναι,
0: το Σαββατοκύριακο ότι υπάρχουν κάποιοι αυτόκλητοι, δεν ξέρω τώρα, θεματοφύλακες της ιστορίας της, του τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό,
1: του correct, ναι,
0: ναι, του correct, correct, ναι, ναι, ναι, στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: και κάνουν περιπολία σε δρόμους, σε περιοχές που ήταν, που είναι εβραϊκές συνοικίες και όλα αυτά τα πράγματα,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: και με τσεκάρουν κόσμο και δεν ξέρω
1: τι
0: εγώ
1: τι. Τι τον τσεκάρουν δηλαδή?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω...
1: Μην πω πρωί πρωί το. Τι τσεκάρουν ακριβώς?
0: Πώς το λένε, δεν θέλουν στην περιοχή τους Εφραίους, δεν θέλουν εκεί.
1: Μπα.
0: Ναι.
1: Και
0: δεν ξέρω.
1: Να φύγουνε. Να πάτε αλλού, που είναι και η παλιά διαφήμιση.
0: Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα.
1: Mm.
0: Φοράνε.
1: Αμπέχονα.
0: Όχι, όχι. Δεν φοράνε αμπέχονα.
1: Θα τους πήγαινε.
0: Φοράνε τις ίδιες ακριβώς, τα ίδια ακριβώς τίσερτ, ναι, με σημαία της Παλαιστίνης.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όχι, το λέω αυτό.
1: Καλά κάνεις και το λες. Mm. Καλά κάνεις και το λες. Δεν είναι κανένας αρμόδιος, εν πάση περιπτώσει, θεματοφύλακας οτιδήποτε. Ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένα όργανα, συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένοι θεσμοί, συγκεκριμένες λειτουργίες, συγκεκριμένα τα πάντα. Όχι, μ' αρέσει που διάφοροι τέτοιοι, ας πούμε, κοροϊδεύαν τους άλλους που λέγανε εμείς είμαστε υπερασπιστές του συντάγματος και δεν αναγνωρίζουμε την αστυνομία, δεν αναγνωρίζουμε τον έναν, δεν αναγνωρίζουμε τον άλλον, βγάζουμε δικές μας ταυτότητες γιατί έτσι γουστάρανε. Δεν είναι έτσι. Το ίδιο κάναν και οι άλλοι, οι δεν πληρώνω, και τώρα τους έρχονται κάτι πρόστιμα 20.000 και ψάχνονται οι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι, δεν το συγκρίνω με το δεν πληρώνω.
1: Όχι, με τίποτα δεν το συγκρίνω. Ό,τι είναι πέρα και έξω. Πέρα και έξω από αυτό που είναι θεσμοθετημένο και είναι και κοινή πεποίθηση, κοινή συνείδηση, είναι, θέλει πολύ προσοχή αυτό. Να μην επεκταθώ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Προκαλούμε τώρα τον τρόμο σε ανθρώπους, ας πούμε, και εκφοβίζουμε.
1: Για τρομοκρατία το λέω.
0: Τρομοκρατία
1: είναι αυτό. Έτσι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο. Μετέπειτα προπονητής Εθνικής Βραζιλίας.
0: Βέβαια. Το 1986.
1: Τον ήξερες τον Ζαγκάλο?
0: Ναι, βέβαια. Είναι τρελικός.
1: Βέβαια.
0: Το 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία, τότε ήταν, στο περίφημο στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού, και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
1: Το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Χελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στην 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
0: Άβελ.
1: Σαν σήμερα,
0: ναι,
1: έγινε αυτό.
0: Άβελ, τρομοκράτης, θυμάμαι, έμενα στον Πειραιά τότε.
1: Ναι.
0: Την είχα ακούσει την έκρηξη. 1886 σήμερα γεννιέται ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Γάλλος πολιτικός που ήταν πρωθυπουργός της Γαλλίας, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ΝΑΤΟ.
1: Το 1900 γεννιόταν ο Αντουάν Ντεν Σεν Εξιπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, έκανε τον περίφημο μικροπρίγκιπα.
0: Και ο Γιάννης Πουλόπουλος το 1941. Δεν κάνω τώρα συστάσεις για τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 1907 ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας.
0: Επίσης το 1951 ο Εμίλιος Βεάκης, ούτε γι' αυτόν κάνω συστάσεις.
1: Και το 2003 η Κάθριν Χέρμπορν.
0: Αγαπημένη.
1: Ναι, και πολύ αγαπημένη. Αγαπημένη. Καλημέρα στη φίλη μας την Φωτεινή, με 19 βαθμούς σήμερα στην Ξάνθη. Λέει, πάνω σε αυτό που έλεγες, τσεκάρουν αν είναι Εβραίοι ή παλιοαμοιβάδες, ναι, να τους, ναι, μαζέψει η αστυνομία. Δεν έχουμε αντιρατσιστικό νόμο. Έχουμε.
0: Έλατε.
1: Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μέσα. Ντροπή, ναι, είναι τρομοκρατία, μας λέει.
0: Είναι, μου θύμισε αυτό το πράγμα, Χρυσή Αυγή. Αλήθεια σας το λέω. Όπως τους είδα, ήταν σαν τάγματα εφόδου. Ναι. Αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό μου θύμισε. Που φοράγαν τα ίδια ρούχα. Σαν στολή, τα μπουζάκια. Ότι τι δηλαδή.
1: Δεν έχει χωρηθεί σε κανέναν, από κανέναν, τέτοια εξουσία. Next, πάμε παρακάτω. Έτσι. Ως κοινωνία συντεταγμένη, δυτικοευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή κοινωνία, αυτά τα πράγματα είναι λυμένα. Είναι λυμένα εδώ και κάποιους αιώνες. Καλημέρα σε φίλοι μας την Κυριακή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και στην εγγονή της που γίνεται 9 χρονών.
0: Να τη χαίρεστε.
1: 24 βαθμούς έχει γίνει.
0: Είναι γερή.
1: Ο φίλος μας ο Χρήστος από την Εθνική Οδό στο ύψος του Λιτοχώρου. Σχόλασε, πάει για ύπνο στην Κατερίνη. Ωραία είναι αυτή η διαδρομή.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι αυτή η διαδρομή. Το Λιτόχωρο έχει και τον πολιούχο, είναι ο Άγιος μου. Ε? Άγιος Διονύσης,
0: τον Ολύμπο.
1: Ευρυδίκη, καλημέρα. Χρόνια πολλά και στο γιο μου τον Πέτρο. Ναι, να τον χαίρεστε.
0: Ορίστε.
1: Να τον χαίρεστε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς πέτρο.
0: Πολύ,
1: και
0: πολύ, πολύ, πολύ.
1: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη Διονύση. Εγώ γιατί. Α, επειδή σας είπα ότι έρχεται και άλλο κύμα. Δεν το λέω εγώ, μετεωρολόγοι.
0: Αυτό άλλο κύμα. Συγγνώμη, το άλλο κύμα που είναι. Από πού έρχεται το μήνυμα αυτό.
1: Από το Ανόβερο. Είπαμε, εσάς μπορεί να σας περάσει ξόφαλτσα, να μην σας επηρεάσει.
0: Αφού είπε και η Γερμανία.
1: Τόσο πολύ.
0: Αφού είπε και η Γερμανία.
1: Τόσο πολύ. Δεν ξέρω τώρα.
0: Αφού είπε η Γερμανία, κύριε Τυράσκη, χθες. Το είπε.
1: Ναι, το είπε. Εντάξει.
0: Δεν λοιπόν, ξέρω, δεν ξέρω, αφού το είπε.
1: Καλημέρα στο Σταύρο. Η ετήσια μάχη του κρασιού στη Ριόχα της Ισπανίας. Μας στέλνει βιντεάκι και τα λοιπά.
0: Ωραία, χαμός.
1: Για αυτή τη γιορτή, τη μάχη του κρασιού. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Μουζάκι, με 20 βαθμούς. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι.
0: Πα, ναι, βέβαια. Καλή
1: τι
0: Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή, κύριε.
0: Τι καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή.
0: Δεν πειράζει. Α, ναι. Σαν Κυριακή να είναι.
1: Όχι, είναι παλιό το μήνυμα. Μου το έβγαλε τώρα το Messenger.
0: Είναι παλιό.
1: Παιδιά, το Messenger κάνει πλάκα. Έτσι. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 22 βαθμούς.
0: Λοιπόν, είχαμε κάποια θαύματα ακόμα στη Βραζιλία. Πραγματικά ναι. Θαύματα δηλαδή, που βγάλαν τα δύο πιτσιρίκια, τα αγοράκια. Από τα συντρίμια μετά από 4 μέρες. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αυτό που έγινε, το τραγικό αυτό γεγονός με τους διπλούς σεισμούς, αποκάλυψε ότι ήταν με πολύ λάθος τρόπο χτισμένα τα κτίρια στη Βενεζουέλα. Ήτανε σαν να ήταν στεκόντουσαν σε απλά τούβλα, ρε παιδί μου. Mm. Έβλεπα τις αναλύσεις. Και λέγανε ότι, πώς το λένε, είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που συνέβη με τέτοιο μεγάλο σεισμό. Αν ήταν αλλιώς χτισμένα, με άλλες προδιαγραφές, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Παρότι ήταν τόσο μεγάλη σεισμή.
1: Σε όλους τους σεισμούς γίνεται αυτό και λέγεται αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θυμάσαι όπως τότε στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Το ίδιο συνέβη και στη Βενεζουέλα.
1: Εντάξει. Άμα είχαν, αφού λέει δεν είναι σεισμογενή χώρα και είχαν, βάση περιπτώσει, αντισεισμικό κανονισμό προαιώνιο.
0: Μα δεν το δεχτίζεις μόνο όταν είσαι σεισμογενή χώρα με αντισεισμικό κανονισμό.
1: Πέσω στου Βενεζουελάνου.
0: Ναι. Δεν το λέω στου ανθρώπου.
1: Του μαλώνει στου ανθρώπου τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Όχι, απλά το λέω.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα. Ξάνθη, 26 βαθμούς. Είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Στον Γιάννη, το φίλο μας στο Λαύκο του Πηλίου. Στον κύριο Δημήτρη, με 21 βαθμούς και καθαρό ουρανό στην οίκια τη Λάρισα. Ωραία, στην οίκια τη Λάρισα. Κάτι ωραίο στα βέρνα. Ο κύριο Πέτρο. Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο,
0: χρόνια
1: από το Αμίντιο. Και μα στέλνει και ο κύριο Πέτρο από τον πύργο Ηλία, 19 βαθμούς έχει εκεί. Λέει καλημέρα μου. Χρόνια μου πολλά. Έβγαινε μόνο. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Και στον Πέτρο, το φίλο μας στο Ηράκλειο, χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Μια κομμουνίστρια είναι υποψήφια για δήμαρχο της Ουάσιγκτον, βλέπω, ε.
1: Τι σημαίνει κομμουνίστρια.
0: Έτσι είπε ο Τραμπ. Εγώ. Εγώ.
1: Ναι.
0: Ρε, παιδί μου, θέλει να αποδομήσει κάποιον. Και λέει, παιδιά.
1: Είναι κομμουνιστής.
0: Είναι κομμουνιστής.
1: Ναι. Το καινούριο κοσκινάκι στην Αμερική, στους Ρεπουμπλικάνους, ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο.
1: Έτσι και στις ενδιάμεσες εκλογές βγουν οι δημοκρατικοί και έχουν την πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Θα καθίσουν στο σκαμνί τον Τραμπ. Και θα έχουμε συνέχεια impeachment, πώς τα λένε αυτά τα. Το λέει ο Βάνς αυτός. Ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, της Αμερικανικής κυβέρνησης.
0: Λοιπόν, λέει μην ψηφίσετε δημοκρατικούς, γιατί θα μας δικάσουν τον πρόεδρο.
1: Γιατί θα μας δικάσουν τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το φόβητρο. Γιατί δεν είναι τώρα ούτε η τιμή της βενζίνης, ούτε η τιμή τα αγκουράκια, ούτε η τιμή στα αυγά, ούτε ο πόλεμος στο Ιράν, ούτε. Τραχαγύρευε. Τίποτα από όλα αυτά. Το βασικό είναι ότι θα μας καθίσουν στο σκαμνί τον πρόεδρο.
0: Και ο κόσμος τι λέει.
1: Τρομοκρατείται. Κατά τον Τραμπ. Κατά τον Τραμπ που πιστεύει ακόμα ότι το 67% της δημοτικότητας το έχει ο ίδιος. Ναι, κόντρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Αυτός έχει τις δικές του. Όσοι είχαν πάλι κάτι πρεσβείες. Λοιπόν, έχει δικές του δημοσκοπήσεις και λένε 67% με στηρίζουν. Σε αυτό ποντάρουν. Αν όντως τους στηρίζει το 67%, θα πάνε και θα ψηφίσουν σούμπιτ οι Ρεπουμπλικάνους για να μην βγουν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι είναι κομμουνιστές πρώτον. Όχι κομμουνιστές, κομμουνιστές. Και δεύτερον, θα κάτσουν στο σκαμνί τον πρόεδρο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, το λύσαμε και αυτό.
0: Το λύσαμε. Έφυγε Τζάκρη.
1: Τι έφυγε, πού πήγε Τζάκρη.
0: Έφυγε από τους Δημοκράτες.
1: Ναι, έφυγε.
0: Είναι περίοδος μεταγραφών.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν αντιπρόεδρος. Έχει πάρει υποσχετική.
0: Συμβόλαιο.
1: Στο ποδόσφαιρο, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο.
0: 2+1.
1: Τι 2+1.
0: Έτσι δεν είναι στα ποδόσφαιρα. Λέει, έκλεισε, λέει.
1: Για 2 χρόνια συν 1.
0: 2+1.
1: Η Τζάκρη έκλεισε για 2 εκλογές συν 1.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πρόκειται. Δηλαδή. Δεν έχει κάτσει. Τόσες εκλογές, δηλαδή 3 εκλογές σε ένα κόμμα, νομίζω δεν έχει κάτσει. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ενοχλήθηκε, λέει. Η πλευρά Κασελάκη το λέει αυτό. Ενοχλήθηκε η κυρία Τζάκρη.
1: Ναι.
0: Από το γεγονός ότι ο Τάιλερ Μακμπεθ,
1: ναι,
0: συνάντησε τον Άδωνη Γεωργιάδη,
1: ναι,
0: το έκανε κάποιες προτάσεις,
1: ναι,
0: και τις αποδέχτηκε πάλι ο Άδωνης.
1: Όχι, εγώ διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Άδωνη, του κυρίου Γεωργιάδη, που, ναι, λέει ότι την φάγανε.
0: Α.
1: Όχι.
0: Στον Άδωνη.
1: Διαφώνησε. Όχι, που λέει ο ίδιος. Επειδή δεν ήθελα να δώσω τη συνέντευξη στον Κασελάκη.
0: Ναι, αυτό όλο.
1: Άλλο είναι η συνέντευξη στον Κασελάκη, άλλο ο Τάιλερ. Αυτό είναι άλλο πρόσωπο.
0: Μα εκεί συναντήθηκαν.
1: Πού συναντήθηκαν?
0: Στη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Όλο μαζί είναι πακέτο.
1: Α, όλο το πακέτο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη ο κ. Γεωργιάδης στον κύριο Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει, κατά την κυρία Τζάκαρη, ότι είναι δεξιά στροφή. Του κόμματος.
0: Καλά, εντάξει, ψάχναμε μια φορά.
1: Του κόμματος Δημοκράτες. Συγγνώμη, εδώ πέρα, σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία,
0: ναι,
1: εδώ και κανένα δίμηνο, ψιθυρίζεται. Τι ψιθυρίζεται? Μόνο ντουντούκες δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι.
0: Όχι,
1: θα πάει στο Πασόκ, παιδί μου.
0: Δεν έχει γραφτεί σε ρεπορτάζ.
1: Ότι πάει στο Πασόκ. Αυτό εγώ τι λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Ψιθυρίζεται και τι ψιθυρίζεται. Έχει γραφτεί.
1: Έχει, επειδή έχει γραφτεί. Λοιπόν, είναι γνωστό εδώ και κανένα δίμηνο ότι θα φύγει, δηλαδή, και θα πάει στο. Έκλαιγε, εγώ θυμάμαι και στο συνέδριο που είχε βγει πάνω και στηρίζουμε τον πρόεδρό μας, των Δημοκρατών. Ήταν η κυρία Κασελάκη, η κυρία Τζάκρη. Επειδή ήταν αντιπρόεδρος, είχε βγει και είπε στηρίζουμε τον κύριο Κασελάκη και έκλαιγε κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε δακρύσει, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Πότε?
0: Τώρα.
1: Έλα, ρε παιδί μου, στο καλύτερο πάνω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αχτίδα ελπίδα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Τουλάχιστον 1.500 νεκροί, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικοι έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Η Χεσμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Τραγωδία στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια οι γονείς τους, οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ, λίγο μετά τη μία στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ο Χρήστος,
1: ναι,
0: που πήγαινε μετά την νυχτερινή εργασία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στην Κατερίνη για να
1: ξεκουραστεί, ναι,
0: ο άνθρωπος, πριν πέσει για ύπνο, είχε
1: μπουγάτσα,
0: ένα μεγάλο δίλημα. Μπουγάτσα, ναι, ή χειροποίητη κυμαδόπιτα.
1: Το ξέρω, είσαι δικός μου άνθρωπος. Άκου, θα φας μια κυμαδόπιτα και μετά επιδόκιμη μπουγάτσα.
0: Είναι ο ένας τρόπος, αλλά μετά θα πέσεις να κοιμηθείς, θα έχεις εφιάλτες, θα στριφογυρνάς.
1: Θα το φάει αργά, ναι, αργά, θα μασάει σιγά την τροφή του πολύ ωραία.
0: Εγώ είμαι υπέρ της μπουγάτσας πρωί. Δηλαδή το πρωί θέλω γλυκό. Το πρωί. Μετά, στη συνέχεια, κυμαδόπιτα.
1: Εγώ αλλά... τα θέλω όλα.
0: Ναι.
1: Ωραία και κυμαδόπιτα.
0: Ωραία,
1: ωραία είναι.
0: Πήρε κυμαδόπιτα τελικά.
1: Τα δικός μου.
0: Ναι.
1: Και μπουγάτσα είναι, εντάξει.
0: Μπουγάτσα,
1: ναι,
0: για πρωί μπουγάτσα είναι,
1: ναι, ναι,
0: όνειρο.
1: Ναι.
0: Όνειρο τώρα, τι συζητάμε. Ναι. Εκεί στην Κατερίνη εξακολουθούν και έχουν. Κάποτε είχαν τα καλύτερα αλμυρά φιστίκια. Αλμυρά στραγάλια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, τα κάναν πολύ αφράντα, πολύ νόστιμα, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν τα έχουν ακόμα. Ήταν γνωστή.
1: Πώς πήγε την μπουγάτσα στο στραγάλι τώρα, ρε φίλε.
0: Γιατί είναι στην Κατερίνη,
1: δηλαδή,
0: ρε παιδί
1: πραγματικά
0: μου. Η Κατερίνη
1: όμως,
0: τέτοιο
1: τώρα
0: είχε. Είχε στραγάλια, ναι, τα οποία ήταν υπέροχα. Όταν λέω υπέροχα, δηλαδή έρχονταν από ξένες χώρες, ας πούμε, για να πάρουν στραγάλια Κατερίνης. Σου λέει αλήθεια τώρα, πριν από χρόνια. Καλημέρα στην. Καλημέρα στην Αντωνία. 26 βαθμούς, επιτέλους μετά από μια εβδομάδα σας ακούμε πάλι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Α, είχαμε πρόβλημα στη συχνότητα. Καλημέρα στην Νέα Πολυλεκονία, 23 βαθμοί. Στην Ελαφώνησο, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και στην Ελασσόνα έχει. Στην Ελασσόνα μου πόσο έχει, 20 βαθμούς. Εντάξει. Όσο και στο Ανόβερο, μια χαρά. Στην Ελασσόνα. Πολύ ωραία.
1: Ναι. Συγγνώμη, νοικιάζουν τι Βερσαλίες.
0: Τι σημαίνει.
1: Ρε παιδί μου, θες να κάνεις ένα πάρτι,
0: ναι,
1: για τα γενέθλιά σου.
0: Ναι.
1: Νοικιάζεις Βερσαλίες.
0: Δεν έχω ακούσει να συνηθίζεται.
1: Καλά. Πάντως το έκαναν ο Kanye West και οι Σενσόρι.
0: Ο Kanye West είναι. Εδώ η Beyoncé με τον Jay-Z πήγαν και κάνανε βίντεο κλιπ στο Λούβρο. Και είχε γίνει τότε, θυμάσαι, είχε ξεσηκωθεί ένας άλλος.
1: Όχι, ρε, δεν πήγαν στις Βερσαλίες.
0: Από πού πήγαν, σε κάτι ημιτασιών και καλά Βερσαλιών. Γιατί παραπληροφορείς τον κόσμο.
1: Περίμενε.
0: Ναι, κάτσε γιατί.
1: Μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ πέρα. Πήγανε πάντως στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Αυτοί. Αυτός έκλεισε τα 49 του.
0: Ναι.
1: Ο Kanye.
0: Μπράβο.
1: Έγινε 49, γι' αυτό είχε γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά.
1: Είχε γενέθλια.
0: Να ζεις.
1: Ναι. Λοιπόν, το ζευγάρι λέει επέλεξε να φιλοξενήσει το πάρτι αρχικά στο παλάτι των Βερσαλιών. Κάνανε.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο Ερέλ Σατόν Ντε Βερσάιγ. Le Grand Control.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Έδωσαν 400.000 δολάρια.
0: Για να κάνουν πάρτι στις Βερσαλίες.
1: Έκαναν όλους πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά οι Βερσαλίες. Τι ωραίους κήπους που έχουν οι Βερσαλίες.
1: Ναι, αλλά λέω δίνονται για πάρτι.
0: Τι να σου πω, εγώ ξέρω.
1: Μέσα
0: σαν πως ξέρω. Τι είμαι, Γάλλος είμαι, ξέρω.
1: Και φοράγαν κάτι κουλά πράγματα πάλι.
0: Εντάξει.
1: Αμάν πια.
0: Κλασικά. Κλασικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για την Τζάκρη σας είπαμε. Αυτό ήταν η είδηση της Κυριακής. Η κυριακάτικη πολιτική είδηση, ας πούμε, ήταν αυτή. Είχε κάτι στην πολιτική επικαιρότητα άλλο?
1: Όχι.
0: Ιδιαίτερο?
1: Όχι,
0: δεν είχε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν είχε. Οπότε, μπας πρέπει. Αυτό που διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι σταματάνε οι δημοσκοπήσεις. Θα ξαναρχίσουν το Σεπτέμβριο.
1: Δεν σταματάνε ακόμα.
0: Α, όχι ακόμα.
1: Θα βγουν κανένα 2-3 ακόμα. 4. Και μετά.
0: Α, τώρα θα βγουν 2-3-4.
1: Δεν θα σταματήσουν να μετράνε, μην νομίζετε.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, και δημοσκόπους που λέγανε παλιά ότι, ρε παιδιά, καλοκαίρι που ο κόσμος είναι στο μπάνιο του, στις διακοπές του κτλ. Και άρα είναι και σε άλλο mood γενικώς, σε γενικές γραμμές.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις. Τώρα μπορεί να γίνονται για τα κόμματα. Αυτές οι λεγόμενες, οι κυλιόμενες, οι κρυφές κτλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι δεν θα είναι κάθε μέρα πρωτοσέλιδο ή πρωτοκάναλο ή πρωτο αυτό.
1: Πρωτοκάναλο.
0: Ναι, τι έγινε στη δημοσκόπηση τάδε. Ή στη Δίνα ή στην παρακάτω. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Πάντως είναι διχασμένοι όλοι.
0: Ποιοι όλοι?
1: Είναι μοιρασμένοι.
0: Ποιοι?
1: Για το θέμα των εκλογών. Οι αναλυσιολόγοι.
0: Δηλαδή τι είναι διχασμένοι?
1: Ρε παιδί μου, λένε κάποιοι,
0: ναι,
1: που δεν είναι και πολύ εκτός του παιχνιδιού,
0: ναι.
1: Δηλαδή άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα,
0: ναι.
1: Λένε ότι μην αποκλείσετε. Εγώ δεν αποκλείω, λένε, να δούμε εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι λένε αυτοί. Εγώ λέω,
0: ναι, Εγώ ως Κατερίνα.
1: Εγώ ως Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι για σένα.
1: Το λέω με τι, σε τι βασιζόμενο.
0: Πού ξέρω. Έτσι. Ναι, θα μας πεις.
1: Τώρα,
0: νομίζω
1: από...
0: θα μας πεις.
1: Ναι, ναι. Φυσικά θα σας πω. Το λέω βασιζόμενο στο εξής γεγονός, ότι ο Μητσοτάκης ποτέ δεν έχει κάνει κάτι. Το θα πεις για όλα, υπάρχει πρώτη φορά. Αλλά είναι θεσμικός, ρε παιδί μου. Πάει
0: τι
1: πάντα. Θέλει να τελειώνει την τετραετία.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, πιστεύει στην ολοκλήρωση της θητείας κάθε κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλει, αφού θέλει να το καθιερώσει και στο Σύνταγμα.
0: Αυτό θέλει να καθιερώσει.
1: Είναι ένα πράγμα που έχει μπει μέσα στις προτάσεις.
0: Νομίζω στο Σύνταγμα θέλει να καθιερώσει την εξαετία και διαφωνεί.
1: Άλλη
0: και
1: είναι η εξαετία.
0: Για
1: είναι...
0: τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Για τον πρόεδρο της Εγώ
0: ναι.
1: λέω.
0: Να εκλέγεται η εξαετία. Ναι.
1: Υπάρχει μέσα
0: ναι.
1: να, πρόβλεψη που να λέει ότι κάθε κυβέρνηση εκτός απρόοπτου. Πρέπει να είναι κάτι. Όχι αυτό που βρίσκουν που λένε εθνικό θέμα.
0: Εκεί
1: και το
0: κολλάει το απρόοπτο. Τι είναι το απρόοπτο.
1: Ας
0: πούμε, θα σου πω πολύ απλά πράγματα. Η εισβολή που πήγε να γίνει το 2020 πάνω στην Αλεξανδρούπολη. Το 22. Λοιπόν, ήταν έκτακτο. Ήταν έκτακτο. Η πανδημία ήταν έκτακτο.
1: Γιατί ήταν για να γίνουν εκλογές.
0: Όχι, όχι λέω. Θέλω να πω ότι έκτακτα μπορούν να βρεθούν.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουν βρεθεί στη διαδρομή πάρα πολλά.
1: Ναι, ρε παρά μου, θα βάλει τέτοιες δικλίδες.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο. Να προκηρυχθούν εκλογές. Λέει, πόσες φορές έχουν πει εθνικό θέμα και δεν υπάρχει εθνικό
0: ναι.
1: θέμα.
0: Εδώ έχουν πει εθνικό θέμα η οικονομία.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Δεν είναι η οικονομία εθνικό θέμα. Φυσικά και είναι.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Φυσικά και είναι. Οπότε, ναι. Σκέψω ότι για την οικονομία έχουμε φάει 3 μνημόνια στο κεφάλι, έχουν πέσει 3-4-5 κυβερνήσεις.
1: Το έκαναν εθνικό αυτό... θέμα. Δεν ήταν εθνικό θέμα.
0: Λοιπόν. Έγινε. Εκ των πραγμάτων.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, στο Μέτσοβο.
0: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στη μαμά του και στην κόρη του Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα, να τις χαίρεσαι.
0: Να σου ζήσουν.
1: Να τις χαίρεσαι,
0: να τις απολαμβάνεις και να σε αγαπάνε.
1: 17 βαθμούς σήμερα.
0: Πού? Στο Μέτσοβο κιόλας. Μπράβο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, μου λέει η Δέσποινα. Ναι. Πολύ ωραία. Μας ακούνε ταυτόχρονα πηγαίνοντας στις δουλειές τους σε αντίθετες πλευρές της Αττικής. Ένας πάει από εδώ, άλλος πάει από εκεί. Αλλά είναι γιορτάρα μέρα, οπότε είναι αλλιώς. Καλημέρα και στο μικρό σε Σιρήνη Γρεβενών. Ο Κυριάκος. Τώρα έχει 18 βαθμούς εκεί πέρα. Η Φωτεινή μας λέει: επίσης οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη, επανέρχεται στο προηγούμενο θέμα, έρχονται στην πατρίδα τους. Όταν τους έδιωξαν από την Ιβηρική Χερσόνησο η Ισαβέλα και ο Φερδινάνδος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία τους καλοδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη που έγινε πατρίδα τους. Αυτά τα ποντίκια, ας διαβάσουν και λίγο ιστορία. Εγώ δεν θα πω μόνο αυτό, θα πω και κάτι άλλο. Ακριβώς πάνω σε αυτό που περιγράφεται, αγαπητή μας Φωτεινή, ο εμπνευσμένος Μπουτάρης. Ο Γιάννης Μπουτάρης είχε κάνει ολόκληρη καμπάνια για να τιμηθεί η παρουσία και η συμβολή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Όπως και των οικογενειών που τους έσωσαν και τους περιέθαλψαν, σύν της άλλης. Και έρθει σε κόντρα ακόμα και με ανθρώπους που τον υποστήριζαν. Και τελικά το κατάφερε. Και την είχε κάνει τη Θεσσαλονίκη κέντρο και αυτού του τουρισμού, σύν της άλλης. Όπως είχε κάνει και διάφορα άλλα εμπνευσμένα πράγματα ο Γιάννης Μπουτάρης. Απλά να τα λέμε και να τα θυμίσουμε και αυτά. Ο κύριος Παύλος λέει: το θέμα δεν είναι από πού έφυγε η κυρία Τζάκρη. Το θέμα είναι πού δεν πρέπει να πάει. Ή καλύτερα πού δεν πρέπει να τη δεχτούν. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Παύλο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Διάβασα το εξής. Διάβασα το εξής, ότι πώς υπολογίζονται, ρε παιδί μου, οι μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Θα πάρω αυτόν, θα πάρω τον άλλον. Θα πάρω... Γιατί σου λέει ότι εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Θα σου φέρω τόσους ψήφους.
1: Πήγε στην Πέλα.
0: Πώς κάναν παλιά στις φοιτητικές εκλογές που λέγανε στις φοιτητικές εκλογές. Θα βάλω στο ψηφοδέλτιο τον τάδε γιατί έχει πέραση. Έχει, αυτό είναι influencer.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν influencer τότε. Θέλω να πω. Με αυτή τη λογική. Με την ίδια τη λογική δεν βάζουν καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με την ίδια λογική.
1: Πριν πάμε να στεθούμε την τηλεόραση.
0: Πού θα πάμε τώρα.
1: Περίμενε, ρε Διονύση. Έχουμε το Σπύρο το Δαρσινό στην τηλεοπτική μας γραμμή. Ο Σπύρος μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έκανε ρεπορτάζ για τις δύο φωτιές στην Αθήνα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Είχαμε λοιπόν δύο φωτιές χθες, δύο πυρκαγιές, αστικές πυρκαγιές. Μία σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κάνικος, και η μία σε μια αδιόρροφη οικοδομή στην Καλλιθέα. Η πρώτη ήταν γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, λίγο μετά τις 11 η ώρα, όταν σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Ομόνιας ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη ματισμού, καθότι φαίνεται πως εξεράγει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο το οποίο είναι ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, ενός 40χρονου Ιρανού, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά η αποθήκη ρηματισμού και ευτυχώς να μην επεκταθεί ιδιαίτερα η φωτιά, αλλά η πυκνή καπνή που εκλήθηκαν εκείνη την ώρα προκάλεσαν πολλά σοβαρά προβλήματα στην διαδικασία εκένωσης του ξενοδοχείου. Μάλιστα είχαμε και τραυματισμούς, είχαμε και πολλούς που είχαν αναπνευστικά προβλήματα.
0: Και είχε και ήταν μεγάλη ανησυχία τώρα στο κέντρο της Αθήνας, σε αστικό περιβάλλον, μια φωτιά τώρα, γιατί δεν είναι εύκολο ούτε να επιχειρήσουν μέσα, ούτε σε κάποια σημεία να πάνε να φτάσουν μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ στενή η δρόμη κτλ. Είναι πάντα η φωτιά σε αστικό περιβάλλον, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία. Ούτε δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ξεκίνησε από ηλεκτρικό ποδήλατο.
2: Αυτό
0: το οποίο αυτό ανεφλέγει, τι έκανε.
2: Φαίνεται πως ο ιδιοκτήτης το ξενοδοχείο το έχει τοποθετήσει πολύ κοντά στην αποθήκη προκειμένου να το φορτίσει. Φαίνεται υπήρξε κάποια βλάβη, ενδεχομένως να μην λήφθηκαν όλα τα μέτρα όσον αφορά την φόρτιση της συγκεκριμένης μπαταρίας.
0: Εξεράγει
2: η μπαταρία. Χρειάζεται τουλάχιστον μια ειδική συσκευή για να γίνει η φόρτιση.
0: Δεν ξέρω.
2: Και μπήκε απευθείας στην πρίζα που λέμε, μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι και εκεί μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα στην τάση. Είναι ένα παλιό, πολύ παλιό κτίριο. Δεν ξέρουμε από πότε έχουν γίνει πότε έχει γίνει αναγέννηση σε ενδεχομένως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ενδεχομένως να υπήρξε και κάποιο άλλο πρόβλημα. Η προανάκριση πάντως θα συνεχιστεί προκειμένου να διαπιστωθεί 100% το τι ακριβώς είχε συμβεί. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με πιο σοβαρό τραυματισμό του ίδιου του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, αλλά και πνευστικά εγκάβματα. Γι' αυτό και οδηγήθηκε στο θριάσιο σε δεύτερο χρόνο και νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα θεραπείας
1: φροντίδας. Περαστικά στον άνθρωπο. Αυτό στην Καλυθέα ήταν εντυπωσιακό και μόνο από το γεγονός ότι η ηλικιωμένη η γυναίκα που έπεφτε, που έμενε στο διαμέρισμα, πήδηξε στο κενό και τους ενέσωσαν από κάτω οι άνθρωποι.
2: Αυτό ακριβώς, καθότι η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 4 η ώρα και μάλιστα τόσο εκείνη η 75χρονη όσο και ο 80χρονος σύζυγός της δεν αντιλήφθηκαν τη φωτιά. Χρειάστηκε η συνδρομή των γειτόνων, οι οποίοι με φωνές και με παροτρύνσεις τους αφύπνισαν, λέγοντάς τους ότι έχει φωτιά το διαμέρισμά σας. Είναι μια διόρροφη μονοκατοικία είναι στην ουσία. Οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν στον πάνω όροφο. Ο 80χρονος κατάφερε να φύγει από την περιστρεφόμενη μεταλλική σκάλα που είχαν τα παλιά σπίτια. Την σκάλα, ξέρετε, υπηρεσίας που λέγαμε παλιά. Και ωστόσο η γυναίκα εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε να μαζέψει όλο το θάρρος της προκειμένου να ανέβει στον μπαλκόνι.
0: Σπύρο,
2: και
0: θα λέει κανένας που μας ακούει ότι που λέγαμε παλιά η σκάλα υπηρεσίας, πόσο παλιός είσαι που έχεις βιώσει τις σκάλες υπηρεσίας?
2: Είμαι 42 ετών, δεν είμαι μικρός.
0: Μάλιστα.
1: Μικρός είσαι.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Πίστεψε μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, για καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο Σπύρος Δαρσινός. Είδες πόσες γνώσεις έχει.
0: Παιδιά, εγώ τώρα αλήθεια το λέω, το έχω απορία. Όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, αλλά ήρθα στα Μικράτα μου και ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, υπήρχαν αυτές οι σκάλες.
1: Ακόμα υπηρεσίες υπάρχουν πίσω.
0: Ναι.
1: Σε κάποια, και σε κτίρια που έχουν αναπαλαιώσει.
0: Και σε καινούργια φτιάχνουν πλέον.
1: Και σε αυτά που έχουν αναπαλαιώσει, ξέρετε, έχουν βάζουν.
0: Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να υπάρχει αυτό. Να υπάρχει ως έξοδος κινδύνου. Ακόμα και σε καινούργια κτίρια κάνουν. Αλλά έτσι υπηρεσίες είχα να το ακούσω πολλά χρόνια. Χρόνια, ρε παιδί μου.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλώς τους, καλημέρα.
4: Ακούσαμε τον Διονύση τώρα σε Ιρμό και θέλαμε να τον κόψουμε.
3: Είχε να τα ακούσει λίγο πολλά χρόνια πιο.
4: Τι συνέβη,
1: ότι υπήρχαν τις σκάλες υπηρεσίας που έχουν τις.
0: Λέγαμε για τη φωτιά με τον Σπύρο τον Δαρσινό, για τη φωτιά στην Καλυθέα. Και μας έλεγε ότι ο 80χρονος έφυγε από τις σκάλες υπηρεσίας που λέγαμε παλιά. Λέω...
1: Που είχαν πίσω τα κτίρια, στο πίσω μέρος.
0: Και λέω ότι ο Σπύρος που το ξέρει, που είναι
1: Ελικοειδής.
0: Νεαρούλης, ας πούμε. Εγώ όταν πρωτοκατέβηκα στην Αθήνα, υπήρχαν αυτές τις σκάλες, οι παλιές υπηρεσίες, οι οποίες ήταν όλες σκουριασμένες και όλα και τα λοιπά, κάναν και θόρυβο και τέτοια, φοβόσουν να κατέβεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν.
1: Είμαστε ανατρόμοι.
0: Και λέμε τώρα ότι και σε καινούργια κτίρια τις κάνουν ως έξοδο κινδύνου. Δεν τις λένε υπηρεσίας πια, τις λένε έξοδος κινδύνου, αλλά και τα καινούργια κτίρια, πολλά καινούργια κτίρια έχουν τέτοιες εξόδους.
3: Α, δεν το ξέρω. Σε πολυκατοικίες πάντως δεν υπάρχουν.
1: Καινούργιες όχι.
0: Στις πολυκατοικίες όχι, αλλά κτίρια που έχουν γραφεία και τέτοια.
1: Όχι, σε κτίρια που έχουν αναπαλαιωθεί. Ναι. Πώς τα λένε αυτά, πώς τα λέγανε.
4: Αναπαλαιωμένα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάπως τα λέγανε.
0: Ανακαινισμένα.
1: Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Τις έχουν διατηρήσει. Δεν έχουν αλλάξει το χαρακτήρα.
3: Όχι, ναι, για τα καινούργια.
1: Τα καινούργια δεν έχουν. Όχι. Τα καινούργια δεν έχουν.
4: Μ' άρεσε εμένα αυτό. Πώς έκανε παλιά ο Δημήτρης Καμπουράκης σταγόνες ιστορίας. Τα κάνει σταγόνες πολυοδομίας. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ναι. Θα βάλουμε μια νέα ενότητα να μας εξηγεί πώς τα παλιά σκάλες υπηρεσίας. Μετά θα έχουμε κι άλλα, ρε παιδί μου.
0: Κάποιες από αυτές ήταν καλλιτεχνήματα. Έτσι, δηλαδή είχαν σκαλίσματα, ήταν προσεγμένες. Δεν ήταν με μια σκάλα και δεν είναι όπως είναι στην Αμερική που βλέπουμε τις άλλες τις που κατεβαίνουν τις σειρώμενες. Κατάλαβες.
3: Ναι, για τώρα που λέμε πολυκατοικίες και παλιά, πόσο λείπει το επάγγελμα του θηρόρου, δεν λείπει.
1: Καλά, ο θηρόρος, κοίταξε να δεις. Θα σου πω, υπάρχουν δύο εκδοχές για το επάγγελμα του θηρόρου. Η μία είναι ότι λείπει. Το άλλο είναι ότι δεν περνούσε κουνούπι που να μην το μάθει ο θηρόρος και να το πει.
4: Ο θηρόρος, να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν μου έχει συμβεί. Τι ακριβώς είχα συμβεί.
1: Ο θηρόρος ήταν σαν διαχειριστής της πολυκατοικίας.
3: Φώναζε το μάστορα, έκανε.
1: Ναι, δηλαδή ήταν ο διαχειριστής.
0: Δεν ασχολιόταν, ρε παιδί μου. Δεν ασχολιόταν ο διαχειριστής, ας πούμε, με τους ενεργητήρες και με τη συντήρησή του. Ήταν δουλειά του θηρορού. Ο θηρορός βοηθούσε, άνοιγε την πόρτα, άμα ερχόσουν αφορτωμένος. Έλεγε να είναι όλα τα φώτα στη θέση του κτλ.
1: Έλεγε ποιο έμπαινε και ποιο έβγαινε.
0: Χρεωνόταν στα κοινόχρηστα. Ναι.
3: Μοίραζε την αλληλογραφία.
4: Μάλιστα. Τώρα θα μοιράσει τα mail. Τι να μοιράσει ο θηρόρος. Αλλά άρα έλεγε δηλαδή και τέτοιο. Με άλλη σήμερα βλέπω, κύριε. Πάνω μα.
3: Ήξερε τα πάντα.
1: Βέβαια.
0: Ήταν στα συμβατικά του καθήκοντα.
1: Ναι, ήταν. Δηλαδή πολύ ωραία.
0: Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι. Πόσα από αυτά θα διακινήσει.
4: Υπάρχει κονσιέρζο τώρα σήμερα στα μοντέρνα.
0: Στα μοντέρνα. Αυτό, ναι.
3: Στα μοντέρνα.
4: Επειδή μου έχει στα καινούργια κτίρια, όχι στα καινούργια εδώ.
3: Στα καινούργια αλλού.
4: Ναι, ναι, η Όρκη, Λονδίνο, Παρίσι, αυτά ξέρω και τέτοια, Βερολίνο και που άλλο υπάρχει έτσι αυτό το hype. Ντουμπάι και αυτά. Έχει τίποτα τα κτίρια αυτά με τι πολυκατοικίε τι μοντέρνε και εδώ που κάνουν 25.000 ευρώ το τετραγωνικό. Να το πάρει. Και έχει αυτόν που λε: σου κλείνει το βράδυ να πα να φας έξω, σου κάνει ταξί, σου κάνει.
3: Μιλάς για κάτι συγκροτήματα που έχουν μέσα και εστιατόρια και γυμναστήρια.
4: Όχι, απλά εστιατόρια, εντάξει.
0: Τη σειρά Murders in the Building δεν την έχετε δει. Έχει.
3: Δεν την έχει δει ο Κώστας. Το λέω
0: γιατί
3: δεν ήξερε.
4: Δεν την ξέρω καν.
1: Only Murders in the Building. Έτσι δεν
0: ξέρω.
1: Only Murders in the Building.
0: Είναι μια σειρά, εν πάση περιπτώσει. Είχε κάνει πάταγο με αυτή την έννοια.
1: Ακόμα κάνει.
3: Ακόμα κάνει.
0: Συνεχίζεται.
3: Είναι πέμπτη σειρά.
0: Συνεχίζεται, ναι. Παίζει Meryl Streep.
4: Παιδιά, το Hulu πού να το βρω. Δεν έχω Hulu. Πώ να το βρω.
3: Παίζει και αλλού.
1: Θα σου πει η Κατερίνα, ρε παιδί μου, μετά.
4: Θα μου πεις που αλλού το παίζει σε κάτι ρώσικα site. Άμα βρίσκω.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Τη Χούλου την πήρε η Disney. Έλα, τώρα τι θα κάνουμε τώρα. Τέτοια πράγματα.
4: Εντάξει, δεν έχω Disney.
0: Ναι.
4: Αν βάλω και Disney Plus, μετά τα παιδιά μου δεν θα κάνουν τίποτα. Τελειώσει πρώτα το σχολείο σου. Όσε πλατφόρμε βάλει.
3: Έχει δίκιο.
4: Εντάξει. Κάπου να κάνουμε λίγο μπάστα σε αυτά τι πλατφόρμε.
0: Καλά κάνει, Κώστα μου.
4: Εντάξει.
1: Παιδιά θα γίνουν περισσότερε ακόμα.
4: Οι περισσότερε.
3: Οι πλατφόρμες.
0: Πόσες θα γίνουν.
1: Πολλές.
4: Εντάξει. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι.
3: Γιατί λεφτά να έχουμε να δίνουμε τύπου.
4: Ναι, το θέμα είναι ότι θα γίνει με την συμβατική τηλεόραση. Τώρα, όταν ανοίγω ένα μεγάλο προβληματισμό, το οποίο το έλεγα τις προάλλες στην Κατερίνα εκτός αέρα, όταν βλέπω ότι παίρνουν πολλές αθλητικές διοργανώσεις.
1: Αυτό. Ναι.
4: Τις παίρνουν πλατφόρμες.
1: Αυτό.
4: Αρχίζουν και μπαίνουν που εκεί δεν υπήρχαν. Στα αρχή οι πλατφόρμες ήταν για όλα τα χρόνια σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ. Και φτιάχναν δικά τους κλπ. Άρα μπήκαν δυνατά, ρίξαν πάρα πολλά λεφτά και άρα αυτό το κομμάτι το κατέκτησαν. Τι έχει μείνει λοιπόν στην ελεύθερη τηλεόραση, εντάξει, έχουν μείνει προφανώς και σειρές και ταινίες και ντοκιμαντέρ, αλλά το αποκλειστικό. Τα αθλητικά και ενημέρωση. Δεν έχουν αθλητικά και ενημέρωση πλατφόρμες. Αν μπαίνουν σιγά σιγά στα αθλητικά, και αν μετά από 15 χρόνια έχουν πάρει όλα, θα έχουν μείνει μόνο ενημέρωση στη συμβατική τηλεόραση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Ποιος θα μας προτιμάει τότε. Έχω. από
0: την πλήρη. Έχει τέτοιε αναζητήσει.
4: Ναι, παιδί μου, έχω μια ευαίσθηση από μέλλον.
0: Βλέπει μακριά, ναι. Αυτό, βλέπει μακριά. Αλλά το βλέπει να έρχεται. Αργά, αλλά έρχεται.
4: 100%.
1: Καλά, εντάξει, δεν τα πήραν και για πάντα τα δικαιώματα κάποιοι.
0: Τέλο πάντων, θα δούμε.
4: Μπαίνουν σιγά-σιγά NBA, NFL, hockey. Δηλαδή, σιγά-σιγά δεν τα πήραν όλα με το καλημέρα. Σιγά σιγά πάνε σε αυτό. Σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αν μεθαύριο να πάρουν την Ευρωλίγκα, αν πάρουν κάτι άλλο.
1: Παιδιά, μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα. Μεγάλη, πολύ μεγάλη. Όχι εδώ, ντόπια, εγχώρια. Από το εξωτερικό. Μεγάλη όμως. Μεγάλη, κολοσσός. Θέλει να πάρει το Champions League, τα δικαιώματα του Champions League. Μου παιδιά, λέγανε.
0: Το έχει δείξει τον δρόμο η Αμερικάνικη τηλεόραση, η οποία είναι ο πιλότος για ό,τι θα ακολουθήσει μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν αναλαμβάνει αυτό. Δεν, το NFL, ας πούμε, ή τον τάδε αγώνα. Δεν τον έχει το τάδε κανάλι κανένας άλλος. Ένα συγκεκριμένο κανάλι, ένα συγκεκριμένος όμιλος. Αυτός το έχει. Έτσι θα γίνει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή και στα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή.
1: Αυτό δεν θέλουμε, σου λέμε.
0: Δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε να είναι ελεύθερα, δωρεάν. Αυτό θέλουμε εμείς.
4: Ναι. Πλατφόρμες δεν θέτε.
1: Δεν θέτε.
4: Τι θέτε, τι λέτε.
3: Τώρα που λες ατάκα από ταινία.
0: Γι' αυτό έχουμε φτιάξει εμείς εδώ πέρα το Earthflix. Το οποίο κάνει θράψη κιόλας, έτσι.
4: Έβλεπα
0: κάτι 17 εκατομμύρια κόσμο, ας πούμε.
4: Έχει τρομερό περιβάλλον και είναι δωρεάν.
1: Δεν θέλει να πει
3: ανακαλύψει το Earthflix. Που πρέπει να είναι ελάχιστη γιατί έχει εκατομμύρια views. Ας μπει να δει τι περιεχόμενο έχει. Πέρα από το περιεχόμενο που παίζουν οι ΕΡΤ όλες, να δει το ξεχωριστό περιεχόμενο που έχει το Netflix.
0: Και ναι, θέλω, έλεγα, λοιπόν. Θέλω να πω, συγγνώμη, μόνο αυτό να πω, ότι μέχρι τώρα υπήρχε ένα γενικότερο παράπονο ότι σταματάω μία σειρά, μετά δεν ξαναξεκινάει από το ίδιο, το φτιάξαν. Φτιάξαν και αυτή την. Δηλαδή μπορείς να σταματήσεις, να σηκωθείς, να φας, να κάνεις, να ράνεις.
3: Αυτό ήταν
0: μετά,
3: θέμα, όντως, ναι. Τώρα που το φτιάξαμε.
4: Επειδή έχουμε 1,5 λεπτό μέχρι να κλείσουμε.
0: Να αφήσουμε την Κατερίνα να πει αυτό που θέλει.
4: Και έχουμε το απόσπασμα στην ταινία του Παπατρέχα. Τον Παπατρέχα δεν είναι, παιδιά, η ταινία.
0: Πού
4: τον,
1: με τον Βέγκο. Κάνε το θηρέ, παιδιά, πριν το σκεφτόμουν να σας το πω.
4: Για βάλτε το λίγο να το παίξουμε.
5: Γεια σου, Παγίδωρε.
6: Την κυρία Καλιακούδα, καλώς ορίσατε. Αν μην ταλαιπωρήσετε, χαλασμένο είναι πάλι.
5: Πάλι δεν λειτουργεί αυτό.
6: Ξέρετε πράγματα, κυρία Καλιακούδα μου, τι να κάνουμε.
5: Τι θα σα ανοίγω εγώ απάνω στο ρετήρι τώρα.
6: Όπως ανεβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα δεκάρικο θα μου δώσετε και θα σας πάω τσίφ στην πόρτα σας.
5: Αν μας δει κανένα μάτι, θα ρεζιλευτούμε.
6: Δεν θα ρεζιλευτείτε καθόλου. Τι θέλετε να κάνετε αφού έχετε ρευματισμού. Να παραμείνετε εδώ πέρα στο θηρορείο, τι να σας πω. Ελάτε, μην κάνετε έτσι. Ανωτέρα βία, τι να κάνετε. Εδώ, δεύτερο σκαλί όπως πάντα. Έτσι, μπράβο. Οι γνωστές κινήσεις, μια στιγμή να προετοιμαστώ εγώ. Πάμε. Δώστε μου. Κυρία
1: Καλιακούδα
6: μου, και είπα, κάντε λίγο
1: δίαιτα,
6: όχι για
1: εσάς,
6: για μένα.
1: Παιδιά, πραγματικά πολύ μπροστά από την εποχή του αυτός ο άνθρωπος. Πολύ.
4: Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα να
1: έχουμε. Καλή εβδομάδα.
3: Επίσης. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε. Ρίχτω.
0: Πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεζμπολά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίες 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνούνται. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος,

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, 17 λεπτά μετά τις 7. Και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Με υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει η μέρα, 24 βαθμούς αυτή την ώρα. Δεν είναι μόνο ότι είναι υψηλές οι θερμοκρασίες, είναι και η αίσθηση με την υγρασία, δηλαδή το 35, το νιώθει 40, νομίζω ότι πνίγεσαι. Εχθές το απόγευμα ειδικά νομίζω ότι δεν είχα οξυγόνο από την πολλή υγρασία. Εντάξει, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, καλοκαίρι είναι. Αν δεν κάνει τώρα ζέστες, πότε θα κάνει. Η Έμι λέει 35 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία σήμερα, εκεί γύρω στις 3. Είχαμε και νέο πρόστιμο από την πυροσβεστική, 2.250 ευρώ. Γιατί είπαμε απαγορεύεται εν μέσω αντιπυρικής περίοδου να καίμε χόρτα και οτιδήποτε άλλο νομίζουμε. Απαγορεύεται. Και απαγορεύεται γιατί είναι επικίνδυνο για πυρκαγιά. Πρέπει και εμείς να προσέχουμε λίγο. Και φυσικά η πολιτική είδηση της ημέρας για την Κέρκυρα, υποψήφια στις προσεχείς εκλογές με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και η Μερόπη Ιδρέου. Σίγουρα δηλαδή θα έχουμε Στέφανο Γκίκα και Μερόπη Ιδρέου.

η Ελένη Διαβάτη, τέταρτη. Στον μεγάλο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Κοπηλασίας, στο τετραπλό σκήφι γυναικών με τα χρώματα της εθνικής.

0: λέγαμε ότι ναι, μεν έχει ξεκινήσει κανονικά η αποκομιδή των σκουπιδιών στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, η κατάσταση όμως δεν έχει αλλάξει καθόλου. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν μεγάλος ο όγκος των σκουπιδιών λόγω ότι δεν γίνονταν αποκομιδή 10 μέρες. Η δυσοσμία σε όλο τον Νότο είναι έντονη, ειδικά σε τουριστικές περιοχές που βγάζουν σκουπίδια και οι επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε γιατί όγκους σκουπιδιών μιλάμε. Η εικόνα εκεί στα Μωραΐτικα που έχει μετατραπεί σε μια άτυπη χωματερή είναι τραγική. Ο δρόμος που οδηγεί στο νεκροταφείο του χωριού έχει κλείσει, δεν περνάει κανείς γιατί είναι γεμάτος από σκουπίδια. Να θυμηθούμε λίγο τι μας δήλωνε ο κύριος Βλάσης, εδώ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Τώρα αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό εμείς, η υπηρεσία μας δηλαδή, μαζεύει 100 τόνους από την Νότια Κέρκυρα, καθημερινά μιλάω. Η πίεση που ασκήσαμε απέδωσε καρπούς. Εκδόθηκε το νέο ΦΕΚ με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Μανώλη Γραφάκου, το οποίο δίνει οριστική νομική διέξοδο. Εγκρίθηκε η μεταφορά 21.131 τόνων αστικών αποβλήτων στη ΜΕΑ Διάβημα Δυτική Μακεδονία και στο ΧΙΤ Παλέρου. Από τις 23 Ιουνίου τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου μας δίνουν πραγματική μάχη νύχτα μέρα για την υλοποίηση και την καθάριση του τόπου μας. Λόγω του τεραστίου όγκου που μαζεύτηκε, η πλήρη αποκατάσταση της εικόνας του Δήμου μας θα απαιτήσει πολύ λίγες μέρες, αλλά η κατάσταση οξυμαλύνεται ώρα με την ώρα όλο και καλύτερα.
0: Πίσω από τα 3 κάπα και στα Μωραΐτικα ή όπως ανεβαίνει στον Άι Μαθιά, αυτοί οι χώροι έχουν μετατραπεί σε τεράστιο σκουπιδότοπο. Ειδικά πίσω από τα 3 κάπα δεν μπορεί να περάσει ούτε πεζός.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως, γιατί έχουμε να κάνουμε μια αποκομιδή πάνω από 10 μέρες, 15 μέρες, και όπως καταλαβαίνετε, το σκουπίδι που έχει συσσωρευτεί στο σημείο που ήδη είχε πρόβλημα. Αυτό όμως εγώ υπόσχομαι προσωπικά ότι σε λίγες μέρες, δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς πόσες ώρες και πόσες μέρες, δεν θα υπάρχει σκουπιδάκι. Άι Μαθιάς, ξεκινάμε από αύριο. Θα γίνει πλήρη αποκατάσταση. Υπάρχουν τα πυροσβεστικά τα δικά μας, υπάρχουν τα φάρμακα που πραγματικά στα σημεία που πρέπει να γίνει η απολύμανση θα γίνει. Είμαστε ξεκάθαροι, είμαστε σαφείς, είμαστε με ανακοινώσεις, είμαστε με ημερομηνίες. Δεν έγινε αυτό το πρόβλημα από εμάς. Έγινε, και να το πω ξεκάθαρα, να ακουστεί κιόλας, ο κύριος υπουργός τη μία έλειπε, την άλλη από εδώ, την άλλη από εκεί, με αποτέλεσμα δύο μήνες πιο γρήγορα πριν λήξει η σύμβαση που εμείς πήγαμε να λύσουμε το πρόβλημα, ο κύριος υπουργός δυστυχώς το έκαμε και στο ένα αντί να το κάνουμε στο παρά ένα.
0: Απολύτως κατανοητό ότι το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε με ευθύνη του Δήμου. Το θέμα είναι ότι τα σκουπίδια παραμένουν στον δρόμο και ότι από τη στιγμή που δεν φτάνουν τα απορριμματοφόρα του Δήμου για να μαζέψουν όλο αυτό τον όγκο σκουπιδιών, ας νοικιάσουν και κάποια οχήματα. Δεν ξέρω, πάντως είναι καλοκαίρι, υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες και είναι και η υγειονομική βόμβα αυτά τα σκουπίδια μέσα στη μέση του δρόμου.

Προχθές είδαμε και μια ανοιχτή επιστολή του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καστελάνου Μέσης. Η αυλαία πέφτει στα σχολεία της εξουθένωσης. Αυτός είναι ο τίτλος της επιστολής. Όπως τονίζεται στην επιστολή, η ολοκλήρωση μιας ακόμα επίπονης σχολικής χρονιάς είναι η αιτία αυτής της ανοιχτής επιστολής. Η διεκπεραίωση των τελευταίων εξαντλητικών διαδικασιών για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων φέρνει μαζί της μια βαθιά αίσθηση ανακούφισης, καθώς ένας τεράστιος γραφειοκρατικός και διοικητικός όγκος αφήνεται τελικά πίσω μας. Ωστόσο, η λύτρωση αυτή της προσωρινής ανάπαυλας βρίσκεται τους λειτουργούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κατάσταση πλήρους πνευματικής και σωματικής εξάντλησης. Σε αυτό το χρονικό μετέχνιο, όπου το εξουθενωτικό βάρος των καθηκόντων λυγίζει και τους πιο ανθεκτικούς, απευθύνω μια κραυγή αγωνίας και διαμαρτυρίας απέναντι σε μια πολιτεία που επιμένει να μετατρέπει το ζωντανό κύτταρο του σχολείου σε ένα στήρο ψυχρό μηχανισμό διεκπεραίωσης. Ο διευθυντής στην επιστολή του αναφέρεται στον όγκο της γραφειοκρατικής δουλειάς που πρέπει να γίνεται στα σχολεία, ότι οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να λειτουργούν ως διοικητικοί υπάλληλοι. Αναφέρεται επίσης στις σχολικές μονάδες, στις προβληματικές σχολικές μονάδες. Όπως τονίζει, σχολικές μονάδες που λειτουργούν υποστελεχωμένες μέσα σε γερασμένα, συντήρητα και καταθλιπτικά σχολικά κτίρια, τα οποία συχνά συμπληρώνονται από προσωρινές προκάτ αίθουσες κλουβιά. Αύλοι χώροι, αντί για χώροι παιχνιδιού και άθλησης, αποτελούν καθημερινές παγίδες, καθώς είναι γεμάτοι κακοτεχνίες, επιστρωμένοι με ακατάλληλα υλικά και αποδεδειγμένα επικίνδυνοι για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών. Σε αυτή τη μακροσκελή επιστολή, ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάνου Μέσης, κλείνοντας, τονίζει ότι δεν θέλει να χαϊδέψει τα αυτιά κανενός. Τονίζει ότι οι ευθύνες δεν είναι μόνο στην πολιτεία, είναι και σε κάποιους συνδικαλιστές, όπως λέει. Όπως τονίζει, ακόμη πιο οδυνηρή είναι η στάση μερίδας των ίδιων των εκπαιδευτικών. Παρά την καθημερινή απαξίωση, τη μισθολογική εξαθλίωση και τον διοικητικό αυταρχισμό που διστάμεθα, επιδεικνύουν μια ανεξήγητη συνδρομή και μια αντιφατική σύμπραξη στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, στηρίζοντας στις συνδικαλιστικές εκλογές τις ίδιες παρατάξεις που νομοποιούν τις πολιτικές εξουθένωσής μας. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, ένα μπράβο μας αρκεί.

0: Ξεκίνησαν χθες οι παιδικές κατασκηνώσεις στα Γουβιά. Οι παιδικές εξοχές κατασκηνώσεις στα Μάτια Δεσίλα στον όρμο Γουβιών θα λειτουργήσουν μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου. Στις εγκαταστάσεις θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών που έχουν ανάγκη παραθερισμού, καθώς και ηλικιωμένοι, είτε είναι μέλη καπή είτε όχι. Ας ακούσουμε τον αρμόδιο για τις κατασκηνώσεις, τον κύριο Νεράτζη.
1: Από το 2012 που έχω στατιστικά στοιχεία, οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά άνοιγαν 15, 20 και άλλες φορές και 25 Ιουλίου. Γιατί ήταν τέτοιες οι διαδικασίες. Τώρα ξεκινήσαμε με το μηχανισμό του Δήμου και μάλιστα με λιγότερο προσωπικό στο Δήμο, γιατί από την υπηρεσία τη δική μου έχουν φύγει δύο άτομα.
2: Ναι.
1: Καταφέραμε και να ξεκινήσουμε Ιούνιο να έχουμε κόσμο. Αυτό είναι μια προοπτική, δίνει μια μεγάλη προοπτική για το μέλλον. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάει το κατασκηνωτικό κέντρο πολύ νωρίς. Και φυσικό. Για πολλούς λόγους, για προετοιμασίες, για τα πάντα. Και έτσι θα μπορέσουν να οργανωθούν και καλύτερα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο Ονομασιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ. ΑΜΕΑ, για να έρθουν κατασκήνωση θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και να μπορέσουν να βρούνε προσωπικό. Και αν εμείς σαν Δήμος δεν είμαστε έτοιμοι νωρίς, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Ενώ ο χώρος και φέτος είναι κατάλληλος για να παρέχει αυτές τις παροχές που χρειάζονται. Δυστυχώς, επειδή δεν μπορούσαμε να δεσμευτούμε ότι θα υπάρχουν όλα από πολύ νωρίς, γιατί είναι τέτοιες ειδικές, όπως κάθε χρόνο λέω, ξεκινούσα 25 Ιουλίου. Γι' αυτό πιστεύω ότι φέτος δεν θα έρθουν τα ΑΜΕΑ εδώ κατασκήνωση, γιατί δεν έχουν προλάβει να κάνουν όλες τις διαδικασίες που χρειαζόντουσαν. Γιατί ο μηχανισμός του Δήμου είναι συγκεκριμένος. Είχαν να δουλέψουν από το 19 οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά, αν ξέρετε ένα μικρό διάστημα το 21, πολύ μικρό, στο Βίδο από το 2017, με αδυνατισμένο τον μηχανισμό, τον ίδιο μηχανισμό που υπήρχε τότε, οπότε ήταν πολύ δύσκολο μέσα σε δύο χρόνια να δουλέψουν και τα δύο κατασκηνωτικά κέντρα και τόσο νωρίς. Δηλαδή δεν μπορούσε να αντιδράσει και ο μηχανισμός. Ολόκληρος ο μηχανισμός του Δήμου, δεν είναι μόνο το μηχανισμό των κατασκηνώσεων. Τεχνικές υπηρεσίες, καθαριότητα, καθημερινότητα. Εδώ η καθημερινότητα αφαίρεσε πάρα πολύ χρόνο και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καινούργιες και βαψίματα πολλά και σοβαντίσματα, γιατί δώσαμε βάρος όχι μόνο στην ποιότητα και την ασφάλεια των παιδιών να φτιάξουμε τις εγκαταστάσεις τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εργαζόμενους. Έγινε πάρα πολύ δουλειά, καθαρίστηκαν πάρα πολλοί χώροι, γιατί θέλουμε και οι εργαζόμενοι να αισθάνονται άνετα όταν έρχονται εδώ να δουλέψουν, να έχουν κανόνες υγιεινής, όχι μόνο στις τουαλέτες και σε όλους τους χώρους, να υπάρχει αυτό που προβλέπεται για την νομοθεσία, καθαριότητα. Ήταν δημοτικά κτίρια που είχαν να γίνουν σημαντικές δουλειές μέσα κλειστά 7 χρόνια.
0: Όσον αφορά τη δημιουργική απασχόληση, κατά πάσα πιθανότητα, όπως είπε ο κύριος Νεράτζης, θα λειτουργήσει στο 6ο γυμνάσιο.
1: Με τη δημιουργική απασχόληση, από τη στιγμή που δεν αδειοδοτηθήκαμε.
2: Το είπαμε, το Βίδο, δεν μπορεί να είναι.
1: Στο Βίδο, περιμένουμε να πάρουμε μια απόφαση ακόμα Δημοτικού Συμβουλίου για να μας χωρηθεί το 6ο γυμνάσιο να γίνει με αφετηρία εκεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχουμε μετά εκεί είναι το αν θα βρούμε προσωπικό. Η δεξαμενή για το προσωπικό που θα ασχοληθεί για κατασκηνώσεις και δημιουργική είναι συγκεκριμένη δεξαμενή. Τουλάχιστον 10 άτομα χρειάζονται. Τουλάχιστον.
2: Τα έχουμε αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, δεν τα έχουμε. Δεν έχουμε κάνει καν την προκήρυξη.
2: Όχι, λέω σαν ενδιαφέρον. Σαν ενδιαφέρον. Έχετε?
1: Όχι, δεν τα έχουμε.
2: Δεν τα έχετε. Δηλαδή έχετε ήδη κάνει?
1: Κάναμε όλες τις επαφές που είχε. Μπορεί να διαφερθούν μετά ο γνωστός με τον γνωστό.
2: Ναι,
1: γιατί
2: εντάξει,
1: η δημιουργική απασχόληση έχει ένα προτέρημα για τον εργαζόμενο, ότι θα δουλεύει μόνο πρωινές ώρες. Ενώ στην κατασκήνωση πρέπει να δουλεύει και είτε πρωί, είτε απόγευμα, είτε νύχτα, είτε Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
1: Και πολλά νέα παιδιά δεν θέλουν να δουλέψουν αυτές τις μέρες για δικούς τους λόγους και είναι σεβαστοί. Η παραχώρηση έχουν γίνει όλα τα βήματα που χρειάζονται. Την επικαιροποίηση από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει. Δυστυχώς θα γυρίσουμε, δυστυχώς που το λέω έτσι, θα γυρίσουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις που κάθε χρόνο η δημιουργική ξεκινούσε αργά.

0: με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και δημιουργικών δράσεων για παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών, υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας. Οι καλοκαιρινές δραστηριότητες περιλαμβάνουν βιωματικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις φιλοαναγνωσίας, επιστημονικά πειράματα και δημιουργικές εμπειρίες που στοχεύουν να συνδυάσουν τη γνώση με το παιχνίδι και τη φαντασία. Το πρόγραμμα ανοίγει με τα εργαστήρια επικοινωνίας και σύνδεσης, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών και υλοποιούνται από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Μέσα από τα παιχνίδια ρόλων, δημιουργικές δραστηριότητες, αφήγηση, ομαδικές ασκήσεις και συζητήσεις, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, να εκφράσουν συναισθήματα και σκέψεις, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους και να καλλιεργήσουν την αισθηνέστηση και την ενεργητική ακρόαση. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν αύριο 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου από τις 10 έως τις 12 το πρωί, χωρίς να απαιτείται κράτηση θέσης. Στις 2 Ιουλίου από τις 10 έως τις 11, ιδιαιτολόγος-διατροφολόγος Πυρδούλα Νικομάνη θα παρουσιάσει το εργαστήριο «Παίζω, μαθαίνω, τρώω σωστά», που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίες 4 έως 12 ετών. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχουν και φέτος τα εργαστήρια του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας, η οποία πραγματοποιείται με σύνθημα «Βιβλία παράθυρα ανοιχτά». Οι μικροί φίλοι της βιβλιοθήκης θα ταξιδέψουν στον κόσμο των βιβλίων μέσα από 4 θεματικές δράσεις. Το βιβλίο είναι μόνο η αρχή, παραμύθι να σου πω, παραμύθι είμαι εγώ, αν η βιβλιοθήκη ήταν χαοτική, μικρή βιβλιοθηκονόμη σε δράση και το βιβλίο θησαυρός. Αύριο 30 Ιουνίου στις 9.30 στο θέατρο του Ρένα Βλαχοπούλου στο Μορεπό έχουμε τη θεατρική παράσταση αφιερωμένη στο Μάνο Ελευθερίου από το Διπεθέ Κέρκυρας. Τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Πέτρος Γάλλιας που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
1: Στην Πανσέλινου του Ιουνίου, αυτή είναι με ελεύθερη είσοδος, είναι ένα αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου. Είναι μια παράσταση που τη σχεδιάζαμε να γίνει το Μάρτιο στα γενέθλιά του, αλλά έκλεισε το θέατρο και έτσι έμεινε ορφανή αυτή η παράσταση. Και να που στεγάστηκε τώρα, εμεινάστηκε και θα στεγαστεί στο Μον Ρεπό. Και νομίζω ότι και του Ελευθερίου, του Μάνου, του υπέροχου μας Μάνου, θα του άρεσε πολύ περισσότερο στο Μον Ρεπό. Κάτω από το Φεγγάρι, την Πανσέλινο, θα έρθει ο Άρης ο Βλάχος και η Αναστασία Γέδεν με την μπάντα τους από την Αθήνα. Είναι το γκρουπ που έκανε, που μελοποίησε τις δύο τελευταίες ποιητικές συλλογές του Ελευθερίου. Όταν εμείς κάναμε τη Δαντέλα στην Κέρκυρα, του είχα πει να μου φτιάξει τους στίχους και μου πρότεινε σαν συνθέτη τον Άρη, ο οποίος και Άρης ήρθε στην Κέρκυρα, που είχε καταγωγή από την Κέρκυρα, και έγραψε τη μουσική για τη Δαντέλα. Και έτσι θα παίξουν, το πρώτο μέρος θα είναι τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου για την Κέρκυρα, για το Διπεθέ, για τη Μάνα Κουράγιο και για τη Δαντέλα. Μετά θα είναι τα αγαπημένα τραγούδια, τα μεγάλα τραγούδια του Ελευθερίου από όλες τις γενιές, από το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι μέχρι και τα νέα παιδιά που γράψανε. Το Θηβαίο, το Μικρούτσικο και τα νέα παιδιά τώρα, το Βλάχο και αυτά τα τραγούδια του. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέρος προς το τέλος της βραδιάς, θα κρατήσει ένα τρίτο της βραδιάς που θα παίξουν τα παιδιά αυτά ένα potpourri από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια όλων των συνετών. Κραουνάκι. Αυτή είναι με ελεύθερη είσοδο, γιατί έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο ότι θα ξαναζωντανεύσουμε τις Πανσελίνες. Και ξεκινάμε από την Πανσέλινο του Ιουνίου.

με εξαιρετικές εμφανίσεις και σημαντικές διακρίσεις, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του γυμναστικός όμιλος Κερκίδας στον περιφερειακό αγώνα ρυθμικής γυμναστικής ensemble τρίτης και τέταρτης κατηγορίας κορασίδων και παγκορασίδων, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε στο Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Μικράς Ιωάννης Μελισανίδης. Ο σύλλογος συμμετείχε με 12 αθλήτριες, 6 στην κατηγορία κορασίδων και 6 στην κατηγορία παγκορασίδων. Στην κατηγορία κορασίδων κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και τη δεύτερη θέση στο πρόγραμμα με 5 στεφάνια, ενώ την πρώτη θέση κατέκτησε στο πρόγραμμα χωρίς όργανο. Στην κατηγορία παγκορασίδες τα κορίτσια κέρδισαν ασημένιο μετάλλιο στο πρόγραμμα χωρίς όργανο. Περνάμε και στο στίβο. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K18. Που έγινε στο Πανελληνιωσιακό Στάδιο στην Πάτρα. Ο Δημήτρης Μουμούρης στο τριπλούν με άλμα 15.74 ανέβηκε στο νούμερο 3 του κόσμου για το 2026 και στο νούμερο 2 της Ευρώπης. Εννοείται ότι πήρε το χρυσό μετάλλιο και την πρώτη θέση. Η Δανάη Βλασερού του Γυμναστικού Συλλόγου Κέρκυρας 2018 με άλμα 12.75 πήρε επίσης την πρώτη θέση στο τριπλούν με ατομικό ρεκόρ και δύο ακόμα άλματα που θα τις έφεραν την πρώτη θέση στα 12.55 και 12.64, αλλά με ευνοϊκό άνεμο.

Ο Χαρίλαος Γιάννης Βασιλείου από τον αθλητικό μήλο Κέρκυρα 2015. Στον ακοντισμό με ρήψη στα 62 μέτρα και 26 έφυγε με το χρυσό μετάλλιο και καλύτερη βολή στα 66 και 27, το οποίο πραγματοποίησε στην πέμπτη του βολή. Ο Αλέξανδρος Γκόγκας του Γυμναστικού Σύλλογου Κέρκυρας 2018 πήρε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του ύψους με 1 μέτρο και 98 εκατοστά. Τα παιδιά που συμμετέχουν στις ομάδες στίβου της Κέρκυρας, παρά τις αντίξιες συνθήκες, να θυμίσουμε ένα στάδιο που είναι πολύ δύσκολο για να κάνουν προπονήσεις με το ΕΑΚ, καταφέρνουν και παίρνουν υψηλές θέσεις. Αξίζουν συγχαρητήρια και στα παιδιά και στους προπονητές τους. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε για σήμερα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμιζε τον ήχο. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σύσκεψη συγκαλεί σήμερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι αύριο περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως το τέλος Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα. Τραγωδία στην Κύπρο, που δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συνάδελφό του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων.

0: 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους όπου κι αν είστε. Πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, να είμαστε καλά, να έχουμε ένα καλό ξεκίνημα. Είναι και το τέλος του Ιουλίου. Διανύει τις τελευταίες του μέρες ο Ιούνιος για να μπούμε στον Ιούλιο, ο οποίος δεν έρχεται από ό,τι βλέπαμε πολύ καλές διαθέσεις όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, αλλά ξέρουμε ότι θα είναι ένας δύσκολος μήνας ο Ιούλιος, με θερμοκρασίες υψηλές, το ξέρουμε. Κάθε χρόνο τα ίδια, δεν μας κάνει τα ίδια. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ και ΕΡΚΙΡΑ σε 99 και 3 μεγάκυκλοι στα FM. Στο ΕΡΤ ΕΚΟ έχετε τη δυνατότητα να ακούτε ζωντανά το πρόγραμμά μας σε πραγματικό χρόνο. Είτε από το λάπτοπ σας, είτε από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, είτε από το τάμπλετ σας, ακόμα και από το κινητό σας τηλέφωνο. Και φυσικά είμαστε εδώ για τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας, για εσάς που θέλετε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή. 2661-030-080 και 39-700 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί. Για οτιδήποτε θελήσετε, την άποψη, τη γνώμη σας, μια καταγγελία, μια επισήμανση, μια υπόδειξη, εδώ είμαστε. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Χαρτζάβαλος ρυθμίζει τους ήχους. Σήμερα είπαμε Δευτέρα, 29 του μηνός Ιουνίου. Μου είπε η Μαργαρίτα ότι κάτι χρωστάει. Α, ναι. Χρωστάει, λέει, να πει χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι Πέτρο και Παύλου. Άρα να πούμε χρόνια πολλά στον Πέτρο, στον Παύλο, στην Παυλίνα, στην Πετρούλα. Α, ναι. Μου βοηθό χρωστάει, έπρεπε να το εκπληρώσω εγώ το χρέος της. Χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας, φυσικά. Σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, τι λέτε να ρίξουμε μια ματιά, μια γρήγορη ματιά στον καιρό, να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα και τις επόμενες μέρες τουλάχιστον, για να δω, ναι, έχουμε νομίζω μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι το Σάββατο, όπου δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα. Για εσάς που δεν αγαπάτε τη ζέστη, για εσάς που υποφέρετε από τη ζέστη, αν σας αρέσει η ζέστη, αν κάνετε τις διακοπές σας, αν είστε κοντά στη θάλασσα, μπορείτε να είστε πάρα πολλές ώρες μέσα στη θάλασσα ή στην παραλία, περνάτε ωραία στην Κέρκυρα ή από όπου μας ακούτε. Και δεν ξέρω εγώ πόσο άλλο ιδηλιακό είναι, ιδηλιακή είναι η καθημερινότητά σας, μάλλον δεν θα σας ενοχλεί. Τώρα για όλους τους υπόλοιπους, ένα ζητηματάκι θα το έχουμε. Λοιπόν, στους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα ο υδράργυρος καρφαλώνει, 4 αμποφόρια άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, καθαρός ο ουρανός, καλός ο καιρός. Αύριο Τρίτη θα έχουμε 36 βαθμούς Κελσίου με το 36. Να παραμένει μέχρι αργά το απόγευμα και να μην πέφτει η θερμοκρασία το βράδυ κάτω τους 30 βαθμούς Κελσίου. Από ανέμους πάλι δεν έχουμε, όχι 2 με 3 μποφόρ. Τετάρτη με το καλώς ήρθες Ιούλιε, 37 βαθμοί Κελσίου, καλός ο καιρός, μποφόρ 3, μποφόρ δυτική άνεμη. Πέμπτη 2 του μηνός η αίσθηση που θα έχουμε στο σώμα μας θα είναι 38 βαθμοί Κελσίου, παρά το γεγονός ότι το υδράργυρος θα δείχνει 35 και το θερμόμετρο δεν θα πέφτει κάτω από τους 30. Παρασκευή 36 βαθμοί Κελσίου με καλό καιρό, 3 με 4 μποφόρ, 36 βαθμοί Κελσίου. Και το Σάββατο, πώς σας φαίνεται? Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή και προσοχή αυτές τις μέρες. Όσοι παίρνετε φάρμακα, όσοι έχετε ηλικιωμένους, όσοι έχετε ανθρώπους που χρειάζονται φροντίδα, όσοι έχετε μωρά παιδιά, μικρά παιδιά, νήπια. Προσοχή στον εαυτό μας. Δεν εκτιθέμεθα σε δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα κάτω από το μεσημεριανό ήλιο, που μπορεί να μας δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Φροντίζουμε να είμαστε σε μέρη σκιερά, φροντίζουμε να κάνουμε συχνά ντους, αν έχουμε νερό, φροντίζουμε να έχουμε λίγο κλιματιστικό, έναν ανεμιστήρα, να έχουμε κλειστά τα παράθυρά μας τις ώρες αυτές τις δύσκολες το μεσημέρι, για να μην μπαίνει μέσα ο λίβας που καίει τα σπαρτά. Και γενικότερα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να
Έχουμε μια καλή και ήρεμη εβδομάδα. Δεν εργαζόμαστε, δεν εργάζονται, παιδιά. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται κάτω από τον ήλιο σε χειρονακτικές εργασίες, συγκεκριμένες ώρες το μεσημέρι. Τα ζώα επίσης δεν εργάζονται. Και εδώ που λέμε τώρα για ζώα, δεσποζόμενα ή αδέσποτα, μην ξεχνάτε λίγο νεράκι, λίγο φρέσκο νεράκι. Να υπάρχουν σε ορισμένα σημεία και στην πόλη, το βλέπω πάρα πολύ συχνά, ευτυχώς, έξω από σπίτια, έξω από πολυκατοικίες, έξω από μαγαζιά, πάντα ένα κουπάκι με νερό και ένα κουπάκι με φαγητό για τα δεσποτάκια που και τούτα εδώ τώρα έχουν ανάγκη. Λοιπόν, για να δούμε το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που έχουμε για σήμερα. Είμαστε στο γαλάζιο, είμαστε στην κατηγορία 2, στη μέση, με πολλές όμως περιοχές της χώρας μας να είναι στο κίτρινο, στην υψηλή κατηγορία. Κομμάτια της Θεραίας Ελλάδας, Αττική, Εύβοια, Θεσσαλονίκη, νησιά του Αιγαίου. Και είχαμε και ενάρξεις το Σαββατοκύριακο με φωτιά εδώ στην Κέρκυρα. Είχαμε και στο Μπαρμπάτι. Είχαμε και στο προς το Χαλκούνα. Είχαμε και στο Λιβάδι Ρόπα. Ευτυχώς ήταν μικρές, τις προλάβανε. Αλλά θα το ξαναπούμε ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που από αμέλεια θα στοιχήσει σε ανθρώπινες ζωές ή σε περιουσίες. Και θα μου πείτε, εντάξει τώρα ποιος βάζει φωτιά. Κι όμως υπάρχει κόσμος ακόμα που βάζει φωτιά για να κάψει τα ξερά του χόρτα, ό,τι βγάνει από το χωράφι του, από το χτήμα του. Είχαμε ένα πρόστιμο, διοικητικό πρόστιμο, 2.250 ευρώ που επέβαλαν οι άνδρες του ανακριτικού από την πυροσβεστική υπηρεσία σε ημεδαπή, η οποία προχώρησε σε καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης εντός της αντιπυρικής περίοδου κατά παράβαση βέβαια της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Υπάρχει ακόμα κόσμος που βάνει φωτιά. Σου λέει, έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Έχει υγρασία το πρωί, τι θα πάθει τώρα, ναι. Και όμως είναι πάρα πολύ εύκολο, το έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί, να ξεφύγει μια φωτιά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει το οτιδήποτε. Είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Επαναλαμβάνω, οι ενάρξεις που είχαμε για το Σαββατοκύριακο ήταν κάτι το οποίο αντιμετωπίστηκε γρήγορα, αλλά δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Υπάρχει μια μεγάλη ετοιμότητα, μια αυξημένη ετοιμότητα και στέλνονται πάντα ισχυρές δυνάμεις στο πεδίο από την πυροσβεστική υπηρεσία για να υπάρχει μια σιγουριά ότι θα υπάρξει άμεση επέμβαση και οριοθέτηση. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγει κάτι. Υπάρχουν φωτιές που εκδηλώνονται σε καλώδια ή σε κολόνες της ΔΕΗ από σπινθήρα. Στις Μπενίτσες νομίζω είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό τις προάλλες. Παρασκευή ήταν νομίζω. Λοιπόν, είναι πολλά. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να δει η πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει και ο σχεδιασμός ο οποίος πρέπει να έχει, επαναλαμβάνω, για όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, είναι μπροστά. Είναι μπροστά, γιατί όλο το καλοκαίρι τώρα είναι μπροστά μας. Και θέλουμε να είναι ένα καλοκαίρι που δεν θα έχουμε σοβαρά συμβάντα.

Είχαμε όμορφες εκδηλώσεις Σαββατοκύριακο, έχουμε όμορφες εκδηλώσεις μπροστά μας, να τις αναζητάτε. Και εμείς μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές βεβαίως και θα σας ενημερώνουμε. Θα ήθελα να μείνουμε όμως σε μία επιστολή που έχει σταλεί. Είναι μεγάλη βέβαια, δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε όλοι, αλλά θα πούμε τα σημαντικότερα στοιχεία. Από το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καστελάνων Μέσης προς την εκπαιδευτική κοινότητα. Η αυλία πέφτει, λέει, στα σχολεία της εξουθένωσης. Ο Διευθυντής και ο Εκπαιδευτικός Δημόσιο Δημοτικού Σχολείου σε καθεστώς εξουθένωσης και απαξίωσης. Κάνει λόγο για εξαντλητικές διαδικασίες για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων. Για τους λειτουργούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους πνευματικής και σωματικής εξάντλησης. Απευθύνει κραυγή αγωνίας και διαμαρτυρίας απέναντι σε μια πολιτεία που επιμένει να μετατρέπει το ζωντανό κύτταρο του σχολείου σε ένα στήρο ψυχρό μηχανισμό διεκπαιρέωσης. Ο Διευθυντής από Φάρος Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και η εκπαιδευτική από εμπνευσμένη λειτουργία της γνώσης παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς συστηματικής απαξίωσης, παλεύοντας μόνοι τους με τα κύματα δομικών, κοινωνικών και διοικητικών δυσλειτουργιών. Λειτουργούν ως διοικητικοί υπάλληλοι με την καθημερινότητα να έχει μετατραπεί σε ένα κυνήγι εγκυκλίων ψηφιακών καταχωρήσεων, ατέρμονων εκθέσεων εσωτερικής ή εξωτερικής αξιολόγησης. Οι συνεχείς και πρόχειρες μεταρρυθμίσεις έχουν βορτώσει στα σχολεία με ένα διανόητο όγκο ψηφιακής και έντυπης γραφειοκρατίας.

Φορτώνεται με αλότριες ευθύνες, στερώντας χρόνο από το να ασκήσει τον πραγματικό του ρόλο εκπαιδευτικός. Εξαντλείται βιολογικά, την ώρα που σχολικές μονάδες λειτουργούν υποστελεχωμένες μέσα σε γερασμένα, ασυντήρητα και καταθλιπτικά σχολικά κτίρια. Οι οικονομικές απολαβές σε όλη την εκπαιδευτική βαθμίδα είναι αν μη τι άλλο προσβλητικές. Ενώ παρατηρείται μια συστηματική αποφυγή ανάληψη ευθυνών έναντι των ατομικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων. Λέει πολλά, λέει για τις ευθύνες των εκπαιδευτικών. Λέει για την πολιτεία, λέει για γενικότερα το τι περνούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι σε όλα αυτά τα οποία έχουν και να αντιμετωπίσουν. Δεν είναι μόνο οι δικοί τους, το δικό τους το βάρος που φέρουν στις πλάτες τους, είναι γενικότερα και το βάρος μιας πολιτείας που φαίνεται ότι δεν έχει προτεραιότητα την εκπαίδευση, δεν έχει προτεραιότητα τους λειτουργούς της εκπαίδευσης. Δεν έχει προτεραιότητα τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν ό,τι μπορούν για να πάνε καλά τα παιδιά μας στο σχολείο. Ναι, όταν τον εκπαιδευτικό τον έχεις να κοιμάται σε αυτοκίνητο ή να ψάχνει να βρει πού να κοιμηθεί, γιατί τον έχεις βγάλει από το διαμέρισμα που μένει για να τον νοικιάσεις σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, σημαίνει ότι δεν τον υπολογίζεις. Σημαίνει ότι δεν σε ενδιαφέρει ο άνθρωπος αυτός. Δεν σου κάνει καμία αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένα βασικό στήριγμα της κοινωνίας, γιατί έχει στα χέρια του το μέλλον της κοινωνίας, τα παιδιά μας. Αφήνει χρήμα, αυτό αναρωτιόνται οι περισσότεροι. Ναι, πόσο χρήμα αφήνει. Ναι, σωστό. Γιατί έχουμε μπει δυστυχώς σε αυτή τη διαδικασία, να τα μετράμε όλα με το χρήμα. Να τα βάνουμε όλα εκεί, σε αυτή τη ζυγαριά. Πόσο ζυγίζει ο καθένας σε χρήμα. Χρήμα, πραγματικά δηλαδή, κάθε φορά που βλέπω τέτοιες ανακοινώσεις, τέτοιες επιστολές από εκπαιδευτικούς, από ανθρώπους που έχουν να κάνουν με τα παιδιά μας, ανησυχώ για το τι γίνεται, προς τα πού πάει το σύστημα, προς τα πού. Δεν ξέρω πραγματικά. Και απ' την άλλη βλέπω και αυτά τα χαμόγελα των παιδιών που πρότευσαν στις επανελλαδικές, τα χαμόγελα των παιδιών που πρωτεύουν σε αθλητικές διοργανώσεις, και είναι και πολλά, και συνέχεια έχουμε κάτι καλό να λέμε για τα παιδιά μας, παιδιά που ξεχωρίζουν σε διαγωνισμούς, μαθηματικούς διαγωνισμούς, στο σκάκι, και βλέπεις ότι υπάρχει το υλικό και ότι υπάρχουν και οι εκπαιδευτικοί που μπορούν να το φροντίσουν όλο αυτό και να γίνει μια ζύμωση και να βγει κάτι καλό. Αλλά δεν υπάρχουν πολλές φορές οι προδιαγραφές. Σχολεία σε κοντέινερ, ακόμα. Αθλητικές υποδομές ανύπαρκτες. Πολιτιστικές υποδομές ανύπαρκτες. Κρίμα, πραγματικά.

Λοιπόν. Να πάμε, τι λέτε, σε ένα τραγούδι, Γιώργο. Πάμε σε ένα τραγούδι για να επιστρέψουμε να δούμε τι θα γίνει και με το νερό. Γιατί έχουμε έργα μπροστά μας. Έχουμε έργα, ναι. Μπόλικα. Μπόλικα έργα που θα μας διευκολύνουν λίγο στην καθημερινότητά μας, που θα μπορέσουν να βελτιώσουν κομμάτια, σημαντικά κομμάτια των αγωγών ίδρυψης, τα οποία είναι σουρωτήρι, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, και χάνεται πάρα πολύ νερό, και δημιουργούνται και πάρα πολλές βλάβες, προκαλούνται βλάβες, με αποτέλεσμα να μένουμε χωρίς νερό στις βρύσες, και αυτό δεν το θέλουμε. Λοιπόν, κάτι γίνεται, θα το δούμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε λίγο να ακούσουμε αυτά τα έργα τα οποία θα γίνουν για την ενίσχυση του δικτύου ίδρυψης που προχωρά η ΔΕΙΑ, καθώς υπεγράφει σύμβαση την Παρασκευή με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση του έργου Επίγοντα Έργα Ίδρυψης Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων και Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων, 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τα λεφτά που μας είχαν δώσει, αν θυμάστε, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της λειψιδρίας. Τι περιλαμβάνουν τώρα τα έργα? Αντικατάσταση 8.860 μέτρων παλαιών αγωγών ίδρυψης, οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί κυρίως την περίοδο 1980 με 2000 και παρουσιάζουν σοβαρές φθορές, συχνές βλάβες και βέβαια μεγάλη απώλεια σε νερό. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΚ, οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων που προκαλούν πολύωρες διακοπές υδροδότησης σε κατοίκους, επαγγελματίες αλλά και σε επισκέπτες. Και μιλάμε για αντικατάσταση αγωγών με νέο υλικό πολυεθυλενίου τρίτης γενιάς, όπου θα μειώσει σημαντικά τα προβλήματα. Θα μειωθούν σημαντικά τα προβλήματα. Αυτό λένε τόσο ο δήμαρχος όσο και ο εκπρόσωπος της αναδόχου, που όπως σας είπαμε υπέγραψαν τη σύμβαση και έδωσαν ενημέρωση. Την Παρασκευή πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτή την ενημέρωση για τα όσα περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
1: Συνθήκες οι οποίες οδήγησαν στην κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, του νησιού συνολικά, όχι μόνο του Δήμου μας. Ήταν γενικότερο το πρόβλημα. Και στην επίσκεψή μας των τριών δημάρχων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου θέσαμε το θέμα αυτό και ζητήσαμε έκτακτη και επίγουσα χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση αυτή που ανακοινώθηκε τότε ήταν ύψους 2 εκατομμυρίων, από τα οποία το 1.600 αφορά το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όμως αυτή η ανακοίνωση της χρηματοδότησης, που επιβεβαίωσε την πολιτική βούληση του Υπουργού τότε, πέρασε από 40 κύματα, στην κυριολεξία, διότι έπρεπε ο φορέας που θα υλοποιήσει το έργο αυτό να έχει πιστοποίηση. Και η πιστοποίηση του φορέα είχε καμία 40 προαπαιτούμενα, τα οποία δεν μπορούσε να εκπληρώσει η ΔΕΙΑΚ. Έτσι φτάσαμε στο να υποβάλουμε την πρόταση και να μην μπορεί να υλοποιηθεί. Όμως οι πολιτικές διεργασίες που ακολούθησαν αυτό την υπόθεση και στην περίπτωση της Κέρκυρας αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας που είχαν τα ίδια ακριβώς προβλήματα, οδήγησαν σε μια εξέλιξη θετική. Δηλαδή στο να εξαιρεθούν από τις προϋποθέσεις αυτές οι ΔΕΙΑ των περιοχών που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψιδρία. Και εδώ τώρα πρέπει να διευκρινίσω ότι με τον όρο λειψιδρία δεν εννοούμε την ανομβρία που είχαμε το 24, αλλά εννοούμε τα προβλήματα παροχής του νερού από τις κεντρικές εγκαταστάσεις στους καταναλωτές, που περνούν μέσα από ένα δίκτυο το οποίο είναι διάτριτο, πεπαλαιωμένο, φθαρμένο, με συχνές βλάβες και μεγάλες απώλειες. Το αντικείμενο λοιπόν αυτής της χρηματοδότησης πήγε προς αυτή την κατεύθυνση. Έρχεται να θεραπεύσει τμήματα του δικτύου τα οποία είναι, κρίναμε ότι είναι τα πιο προβληματικά. Από τα τμήματα αυτά, τα τρία αφορούν τις περιοχές βόρεια της πόλης, δηλαδή προς τον ποταμό, περιοχή Ράγιου, προς το νοσοκομείο, είναι ο δρόμος του Νικολάου Αρμένη, ο πολύπαθος δρόμος, στον οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος και άλλα και τα συνεργεία της επιχείρησης, επισκευάζοντας σχεδόν σε καθημερινή βάση αυτό που δεν μπορούσε να επισκευαστεί, καθώς ήταν απόλυτα σάπιο. Είναι η μία ακόμη περιοχή, είναι η Σωτηριώτισσα, και έχουμε δύο παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Γαστουρίου, της πολύπαθης Δημοτικής Κοινότητας Γαστουρίου, οι οποίες περιοχές έχονται να αντιμετωπίσουν τα πιο προβληματικά τμήματα του δικτύου της περιοχής αυτής. Έτσι το 1.600.000 θα κατευθυνθεί στην αντιμετώπιση αυτών των τμήματων των υδραγωγείων. Είναι δύο διαφορετικά υδραγωγεία. Έχουμε πολλά υδραγωγεία στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, αλλά εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας σε αυτά τα δύο τα πιο προβληματικά, τα οποία περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών μήκους 8 χιλιόμετρων, 800 είναι. Ναι, ναι. 8800. 8 χιλιόμετρα και 800 μέτρα. Δίκτυα τα οποία θα δώσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια παροχής στο νερό, στους καταναλωτές, και το πιο σημαντικό, δεν θα απασχολούνται καθημερινά τα συνεργεία, τα λειψά συνεργεία της ΔΕΙΑΚ στην αντιμετώπιση των συχνών ζημιών στα τμήματα αυτά των δικτύων των υδραγωγείων μας. Είναι χαρά μας που μέσα από τη διαδικασία η οποία επελέγει, η οποία εφαρμόστηκε στην περίπτωση των έργων αυτών, προέκυψε μια εταιρεία η οποία έχει αποδείξει την δυνατότητά της να ανταποκριθεί και στα πλέον δύσκολα των έργων ίδρυψης και αποχέτευσης. Είχαμε την τελευταία εμπειρία στην περίπτωση του έργου που εκτέλεσε η εταιρεία Τέδρα στα Μουράγια, με την αποκατάσταση του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού. Είχατε την ευκαιρία να δείτε πόσο οργανωμένα κινήθηκε η επιχείρηση και πόσο γρήγορη ήταν η παρέμβασή της εκεί για να λυθεί ένα πρόβλημα το οποίο μας ταλαιπώρησε. Τώρα λοιπόν πιστεύουμε, είμαστε αισιόδοξοι, ότι η εταιρεία που αναλαμβάνει το έργο είναι αυτή η οποία θα το φέρει σε πέρας στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας που θα μας απαλλάξει από την έννοια να ξανασχοληθούμε με τις περιοχές αυτές. Ήδη οι προδιαγραφές που έχει θέσει η μελέτη των αγωγών αυτών είναι τέτοιες που μας κάνει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτά τα έργα θα αντέξουν στο χρόνο. Είναι τέτοια τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται που μας οδηγούν στην απόλυτη βεβαιότητα ότι θα είναι έργα που θα αντέξουν και δεν θα ξαναπασχολήσουν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ και πολύ περισσότερο τους συμπολίτες μας, τους καταναλωτές της υψηλής ανάγκης παροχής νερού στις περιοχές, όχι μόνο για τη μόνιμη κατοικία αλλά και για την τουριστική δραστηριότητα. Και θα έλεγα και αντίστροφα, όχι μόνο για την τουριστική δραστηριότητα, αλλά και για τη μόνιμη κατοικία. Θα ήθελα, κύριε Παπαπέτρου, να μας πείτε κι εσείς πότε σχεδιάζετε να ξεκινήσετε και ποιο βλέπετε ότι θα είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του.
2: Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα του συγκεκριμένου έργου είναι απαιτητικό. Ναι. Θα πρέπει να έρθουμε αρχικά σε επαφή με όλες τους φορείς των έργων εδώ πέρα, το Δήμο καταρχάς και την περιφέρεια κατά δεύτερον. Να δούμε τώρα, επειδή μπαίνουμε σε τουριστική περίοδο και δεν θα πρέπει να κάνουμε σοβαρές οχλήσεις στον κόσμο κτλ. Οπότε θα δούμε κάποιο σημείο του έργου που δεν θα ενοχλήσει, θα επικεντρωθούμε σε αυτό και συνεννόηση με τεχνική υπηρεσία θα ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά. Και αργότερα, κατά τον Οκτώβριο κτλ., που θα πάψει το τουριστικό προϊόν να είναι τόσο σημαντικό εδώ πέρα και για την περιοχή σας, θα κάνουμε τις άλλες περιοχές που έχει μελέτη. Προσπαθώντας εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προδιαγραφών να ολοκληρώσουμε αυτό το απαιτητικό έργο.
1: Ωραία, αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Να ξεκινήσουμε από τις περιοχές όπου μας επιτρέπεται η εκτέλεση του έργου ακόμη και τη θερινή περίοδο, γιατί είναι χαμηλής κίνησης, αλλά όχι μικρότερο ενδιαφέροντος, και να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια με παρεμβάσεις στις περιοχές που είναι πλέον πολυσύχναστες και με μεγάλη κυκλοφορία. Άρα, για να επιτύχουμε την εκτέλεση του έργου με τη μικρότερη δυνατή όχληση και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, πρέπει να πάμε σε περίοδο εκτός τουριστικής σεζόν. Έτσι. Οπότε, σωστά, ο κύριος Παπαπέτρου είπε ότι αυτή περίπου θα είναι η σειρά. Ξεκινάμε από εκεί που θα δημιουργήσουμε τα λιγότερα προβλήματα μέσα στη θερινή περίοδο που θα ξεκινήσουν τα έργα. Αυτά. Αγαπητέ κύριε Διευθυντά, θέλετε να πείτε κάτι?
3: Όχι, νομίζω καλύψατε.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν η δήλωση του κυρίου Πουλημένου και του εκπροσώπου της Αναδόχου. Τώρα, μιλάμε για τα έργα, επαναλαμβάνω, τα οποία θα γίνουν και μέχρι το τέλος του χρόνου θα τα έχουμε ολοκληρωμένα με παρεμβάσεις σε αγωγούς συγκεκριμένα σημεία της Κέρκυρας για να λυθεί ένα κομμάτι του προβλήματος, γιατί βεβαίως, εντάξει, το θέμα της ίδρευσης είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο θέλει μια συνολική διαχείριση και θέλει και ένα πολύ μεγάλο εύρος έργων, σημαντικών έργων, για να μπορέσουμε να το λύσουμε, να πούμε το λύνουμε οριστικά, έτσι αυτό εννοώ, να το λύσουμε. Τώρα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην μελέτη που έχει αναθέσει η ΔΕΙΑ για την αντικατάσταση του κέντρου αγωγού, του κεντρικού αγωγού, συγγνώμη, μεταφοράς αγωγού. Ναι, πάμε πάλι. Λοιπόν, για την μελέτη που έχει αναθέσει η ΔΕΙΑ για την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Χρυσίδας έως εγκαταστάσεις της ανάληψης. και που πιάνει όλη την πόλη, φτάνει μέχρι το νοσοκομείο αυτός αγωγός. Αυτό που πρέπει τώρα είναι να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, να μπορέσουμε δηλαδή να λύσουμε τα προβλήματα. Έχουν αντιμετωπιστεί τα θέματα στη Χρυσίδα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Γιατί το λέω αυτό μέχρι στιγμής, γιατί ο αγωγός παραμένει προβληματικός. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις ένα προβληματικό αγωγό και να λες εντάξει το λύσα, επειδή έβαλα δύο μπαλώματα, γιατί δεν έπαιρνε και τίποτα άλλο παρά μόνο μπαλώματα τώρα. Πάντα είσαι με τις κεραίες ορθές και λες τώρα ναι, να δούμε μήπως και συμβεί κάτι. Να έχουμε όλοι τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί έτσι και συμβεί πάλι κάτι στη Χρυσίδα, επαναλαμβάνω, όλη η πόλη χωρίς νερό. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι ότι στο Γαστούρι, παρά την συνεχιζόμενη επιβάρυνση του παλαιοδικτύου, υπάρχει κανονικά νερό, γιατί ήταν επίσης ένα προβληματικό σημείο, και κανονικά υδροδοτούνται αρκετά χωριά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτό.
1: Για το υδραγωγείο στην πόλη της Κέρκυρας, ξεπεράσαμε τα προβλήματα. Αυτό είναι προσωρινό βέβαια, έτσι. Ξεπεράσαμε τα προβλήματα με τον κεντρικό αγωγό στην περιοχή της Χρυσίδας. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει. Θέλω να πω με την ευκαιρία ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο για μας να χρειαζόμαστε να κλείνουμε την παροχή νερού στην πόλη για να κάνουμε τις επεμβάσεις στο κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Όχι μόνο γιατί εισπράττουμε τις αποδοκιμασίες, τις κατάρες και τις ύβρις από τους καταναλωτές, αλλά γιατί δεν είναι ευχάριστο να έχουμε τους πολίτες μας, τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις χωρίς τη δυνατότητα αυτού του αγαθού που είναι πρωταρχικό στη ζωή μας, του νερού. Είναι για μας πολύ οδυνηρό να χρειάζεται η επιχείρηση να κλείνει την παροχή για να μπορέσει να επισκευάσει έναν μεταλλικό αγωγό, ο οποίος πρέπει να έχει αδειάστο, στον οποίο πρέπει να έχουμε αδειάστο νερό, να έχει στεγνώσει για να μπορεί να γίνει οξυγονοκόλληση. Γιατί γίνεται, η αποκατάσταση γίνεται με οξυγονοκόλληση. Να το ξέρουν αυτό οι συμπολίτες μας. Αυτή η περίοδος της κρίσης θέλω να πιστεύω ότι πέρασε, αλλά δεν έχει περάσει το πρόβλημα, εξακολουθεί να είναι μπροστά μας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην χρειαστεί μέσα στο καλοκαίρι να πάμε σε νέες διακοπές, όχι επειδή δεν έχουμε νερό, όχι επειδή δεν λειτουργούν τα αντλιοστάσια μας, αλλά επειδή ο κεντρικός αγωγός είναι προβληματικός. Και επειδή ρωτάει ο κόσμος τι κάνουμε για αυτό το κεντρικό αγωγό, τον προβληματικό, θέλω να δείξω εδώ ότι η επιχείρηση, η ΔΕΙΑΚ, έχει αναθέσει και είναι σε εκπόνηση ή μελέτη αντικατάστασης του αγωγού αυτού. Από τις πηγές της Χρυσίδας, βλέπετε το κίτρινο εδώ, μέχρι τις εγκαταστάσεις της ανάληψης, τις εγκαταστάσεις όπου είναι και οι δεξαμενές, εκεί προβλέπεται να γίνει και μία ακόμη δεξαμενή, και από εκεί με τον μπλε αγωγό που είναι αγωγός βαρύτητας, να φτάσει μέχρι το νοσοκομείο. Η αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών που είναι κατά κανόνα προβληματική, είναι κορυφαίο ζήτημα για τη ζωή του τόπου και θέλω να πιστεύω ότι όταν με το καλό ολοκληρώσουμε το μελετητικό έργο θα έχουμε τη δυνατότητα, το προετοιμάζουμε από τώρα άλλωστε αυτό, θέλουμε να βρούμε γόνιμο το έδαφος έτσι ώστε η πρότασή μας όταν θα είναι έτοιμη να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί και να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην εκτέλεση αυτών των ζωτικής σημασίας για τον τόπο παρεμβάσεων στο υδραγωγείο της Κέρκυρας. Χρειάζεται βεβαίως για να δώσουμε νερό ποιοτικό στην κατανάλωση στην πόλη. Το έργο αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί ως χρηματοδοτική προϋπόθεση. Είμαστε προς την επίλυση αυτού του χρηματοδοτικού ζητήματος. Έχει προκύψει από τη διαδικασία που έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει προκύψει ανάδοχος, ο οποίος περιμένει να τον εγκαταστήσουν στο έργο και να χρηματοδοτηθεί η εκτέλεσή του έργου. Αυτό το έργο όμως για να λειτουργήσει προϋποθέτει ότι έχουμε αλλάξει τους αγωγούς. Δηλαδή δεν μπορείς να παράγεις νερό καθαρό, να το δώσεις στην κατανάλωση, αν συνεχίσεις να έχεις σάπιους σωλήνες μεταφοράς. Γι' αυτό το ένα προϋποθέτει το άλλο. Έρχεται και κουμπώνει το ένα με το άλλο. Αυτό που κάνουμε τώρα με τη μελέτη αντικατάστασης των κεντρικών αγωγών, αν συμπέσει με την κατασκευή του εργοστασίου και ολοκληρωθούν στον ίδιο χρόνο, τότε θα έχουμε προσφέρει κάτι καινούργιο, πολύ σημαντικό, στην επίλυση του υδρευτικού προβλήματος της πόλης, της καρδιάς του νησιού, με τα δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Με την επίλυση του ποιοτικού προβλήματος, μέσα από τη διαδικασία της απαλάτωσης, της αποσκλήρυνσης και την επίλυση της ποσότητας, του ποσοτικού προβλήματος, η οποία διασφαλίζεται μέσα από τον περιορισμό, αν όχι την εξαφάνιση, των διαρροών, οι οποίες μας οδηγούν σε απώλεια σημαντικού ποσοστού του νερού που ανλούμε από την υπόγεια υδροφορία, το διαθέτουμε στην κατανάλωση, αλλά στον δρόμο χάνεται μια σημαντική ποσότητα.

Μισό λεπτό, γιατί ναι, ήθελα να. Είχαμε ένα τηλέφωνο, αλλά κόπηκε η γραμμή από ό,τι βλέπω. Δώστε μας λίγο χρόνο πάλι, συγγνώμη, αλλά

0: Τώρα νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Βλάση, είναι αντιδήμαρχος Καθαριώτης στο Νότο, γιατί είχαμε το θέμα με τα σκουπίδια που δεν έπεσε άμεσα υπογραφή και μαζεύτηκαν εκεί τα σκουπίδια σε διάφορες περιοχές στη Νότια Κέρκυρα και είχαμε πάρα πολλά παράπονα και είχαμε και μια έτσι πολύ άσχημη κατάσταση εκεί στα 3 κάπου, όπως λέγεται το σημείο. Υπάρχουν ακόμη όμως, γιατί έχει ξεκινήσει βέβαια η αποκομιδή, είναι τέταρτη μέρα σήμερα, κύριε Βλάση, καλημέρα. Υπάρχουν όμως παράπονα ακόμα εκεί σε 3 κάπα, Χλωμοτιανά, με πήραν τηλέφωνο πριν από λίγο, Ψυχοπιανά, τα λέω σωστά, στο δρόμο προς τα εκεί υπάρχουν κάδοι οι οποίοι είναι γεμάτοι και ξεχυλισμένοι, υπάρχει μια έντονη δυσοσμία σε πολλά σημεία. Τι γίνεται, δώστε μας μια εικόνα.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Δεν είμαστε καλά. Θέλω να ξέρετε ότι επί της επικράτειας του Δήμου μας, δηλαδή, το 85 με 90% έχει αποκατασταθεί πλήρως η καθαριότητα. Mm-hmm. Έχουν πέσει τα συνεργεία του Δήμου. Νύχτα μέρα, όλο το 24ωρο, μπορεί να σταματάμε ασταμάτητα, και εγώ θα πω και την αλήθεια, εδώ ότι και ο εργολάβος μας βοηθάει με τα κουτιά, με κοντέινερ, με νταλίκες μεγάλες, μας στέλνει και πάμε, για μένα ναι, πάμε άριστα, πάμε πολύ καλά, επειδή είμαι πολλά χρόνια εκεί.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την ειδικότητα που έχω, την καθαριότητα, και ξέρω πολύ καλά και από προηγούμενες φορές ότι πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Αυτά τα σημεία λοιπόν που παρουσιάζονται ακόμα προβλήματα, υπάρχει.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν συσσωρευτεί τόσα πολλά πράγματα σε αυτό την 3 κάπα που λέμε εμείς, ναι, τα Μωραϊτικά. Δεν το έχω ξαναδεί σαν τόσα χρόνια. Έχουν ξαναγίνει και άλλες φορές προβλήματα, αλλά έτσι όμως σε αυτό το στυλ, σε αυτό το η κακομοιρία, δεν την έχω ξαναδεί ούτε εγώ. Σε αυτό το κομμάτι ευθύνονται 2 παράγοντες. Ο πρώτος είναι η μη υπογραφή του κύριου Υπουργού, που καθυστέρησε, ναι, βάναψα, με αποτέλεσμα να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε τώρα. Η δεύτερο είναι ότι ο κύριος Υπουργός μετά την απομάκρυνση από την Πάλερο που φύγαμε και πήγαμε στη Μαία Ιωαννίνων, όπως πήγαμε στη Μαία Ιωαννίνων, με 3 φορές το κόστος παραπάνω, που και ο Γιώτης συνεπάγεται με αυτό, να μην μας παίρνουν ούτε ένα κλαράκι, ένα κλαράκι δέντρο δηλαδή, για να καταλάβετε.
0: Παίρνουν μόνο σκουπίδι, μόνο καθαρό σκουπίδι δηλαδή.
1: Καθαρό σκουπίδι, με αποτέλεσμα ένα χρόνο ολόκληρο να παλεύω με νύχτα και με δόντια, να δω και εγώ πώς μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα και τι μπορούσε να γίνει νομικά και πώς μπορούσε να γίνει με κάποιο τρόπο. Συσσωρεύτηκε τόσο πολύ σκουπίδι εκεί που πραγματικά εκεί υπάρχει ένα τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα και το αναγνωρίζω
0: δηλαδή,
1: προσωπικά.
0: Τι πρόβλημα είναι εκεί σε 3 κάπα, γιατί δεν μπορεί να πάει το απορριμματοφόρο ή με τα μηχανήματα έργου.
1: Επειδή ας πούμε πάνε το βράδυ, ξενοδόχοι με αυτό που σύμβηκε και 10-15 μέρες τώρα, αδειάζανε ανηλαίως δηλαδή όλη νύχτα πάνω στους δρόμους, πάνω στα πάντα όλα. Με αποτέλεσμα, παραδείγματος χάρη, να κλείσουν και 2 δρομάκια που είχαν εκεί και να μην μπορούμε να ανεβαίνουν τα μηχανήματα και τα απορριμματοφόρα του Δήμου εκεί να κάνουν την αποκομιδή μας που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μέρες.
0: Μηχανήματα έργου μπαίνουν, ναι.
1: Είπατε.
0: Μηχανήματα έργου μπαίνουν, ναι.
1: Μηχανήματα έργου έχουμε τώρα κάποιες τσάπες εκεί. Mm. Έχουμε 2 τσάπες. Μας έστειλε και ο μεταφορέας μας, ο κύριος Λαβράνος, μας έστειλε κουτία για να γεμίζουν τα κουτία για να φεύγουν κατευθείαν. Με αποτέλεσμα αυτό να θέλει λίγο υπομονή από την κοινωνία και από τον κόσμο. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα είμαι ευχαριστημένοι όλοι, αλλά όμως χρειάζεται κάποια υπομονή, γιατί χρειάζεται και λίγο διάρκεια χρόνου και υπάρχουν και λίγα προβλήματα που και εμείς όλη μέρα εκεί είναι μια δύσκολη κατάσταση εκεί, αυτή είναι αλήθεια, ναι, που έχουμε ήδη όμως ξεκινήσει, θέλω να ξέρετε.
0: Και τα περιφερειακά αυτά στα χωριά που σας είπα, στα Ψυχοπιανά και στον δρόμο,
1: ναι, επειδή ξέρω ακόμα ότι υπάρχουν κάποιες μικροεστίες, πολύ μικρές εστίες δηλαδή, που ακόμα δεν έχουν αποσυμφορηθεί, δηλαδή να μάσουμε τα από κάτω έξω από τους κάδους, οι κάδοι δεν το συζητάμε, είναι όλοι άδειοι, έτσι. Έχουμε συνεργεία ειδικά που πραγματικά, και απλά δίνουν και το καλύτερο σε αυτούς τα παιδιά και τους ευχαριστώ προσωπικά, να κάνουν την αποκομιδή από τη γη, δηλαδή αυτά που έχουν πέσει κάτω από τους κάδους τόσα ημερών, δηλαδή καταλαβαίνετε. Η συσσόρευση δηλαδή που έχουν, ναι, γίνει κάτι. Έχουμε πάει στον Άι Μαθιά, ναι, πάλι εκεί ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί. Η πρώτη εστία όπως μπαίνει στο χωριό είναι 5 κάθαρα και έχουμε πάρει και τα συγχαρητήρια αυτά που πρέπει να πάρουμε, τέλος πάντων. μπορεί να έχει ένα χαρτουλάκι από κάτω. Υπάρχει μια δεύτερη εστία τώρα στον Άι Μαθιά που είναι κοντά στο γήπεδο, που και εκεί έχουν φύγει, έχει φύγει το 80%. Δηλαδή, άλλο ένα φορτηγό πιστεύω και τελειώνουμε και από εκεί.
0: Τώρα, εκεί για τα σουρώματα όμως που
1: χωριό
0: υπάρχουν.
1: Σε χωριό, ναι. Από χωριό σε χωριό θέλω να ξέρετε ότι από Κομιδή, από την υπηρεσία μας, με τα απορριμματοφόρα μας, με ό,τι υπάρχει και ό,τι έχουμε, πάει, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Δεν γίνεται όμως σε δύο μέρες, τρεις μέρες να μαζευτούν αυτοί οι τόνοι, οι χιλιάδες που έχουν συσσωρευτεί στους δρόμους και έξω από τους κάδους, σε δύο μέρες να πούμε ότι okay, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να κάνουν υπομονή ο κόσμος μία, δύο μέρες ακόμα, τρεις μέρες. Και μετά να ξανασυζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα με τα σουρώματα αυτά, γιατί τόσο καιρό εκεί τα σκουπίδια στον δρόμο, προφανώς υπήρξαν σουρώματα, είναι ζέστη, ψηλές θερμοκρασίες κτλ. Θα κάνετε απολύμανση, θα κάνετε κάποιο καθαρισμό?
1: Θα κάνουμε μια απολύμανση μαζί με συνεργασία με την πολιτική προστασία, με τα μέσα που έχουμε, δηλαδή τα πυροσβεστικά μας, όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα πλύνουμε, είναι δίκαιο στη σκέψη μου να πλύνουμε και τους κάδους σε κάποια σημεία που είναι μέσα στα χωριά, που είναι όσο μπορούμε δηλαδή από εκεί να αρχίσουμε. Να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο με ειδικά φάρμακα που θα μας υποδείξουν, και έχουμε ήδη ξεκινήσει για να φέρουμε και τα φάρμακα να κάνουμε την απολύμανση.
0: Μάλιστα. Άρα θα κάνετε και την απολύμανσή σας και πιστεύετε ότι.
1: Θέλει λίγο υπομονή από την κόσμια επικοινωνία. Κάθαμε τόσους μήνες, τόσο χρόνια κάθαμε μετά από
0: κόσμο. Δεν μπορεί ο κόσμος πια, όπως καταλαβαίνετε.
1: Έχει συσσωρευτεί. Έχει δίκιο
0: η αγανάκτηση. Είναι συσσωρευμένη η αγανάκτηση.
1: Για όλα.
0: Μια το νερό, μια τα σκουπίδια, μια υδρόμη, μια τόνα, μια τ' άλλο. Και ο κόσμος τι αντίθεση.
1: Δεν ευθύνεται καθαρά, το λέω, και το λέω με ευθύνη αυτό που λέω.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι ευθύνη του Δήμου αυτά.
0: Να σας ευχαριστήσω
1: πολύ. Να πάρουν την ευθύνη που μου αναλογεί και ο Δήμος, να την πάρουμε, γιατί κάνουμε λάθος, γιατί έγινε κάτι στραβό. Αλλά το επειδή ο υπουργός σε 50 μέρες παραδείγματος χάρη δεν υπόγραψε, δεν ευθύνομαστε εμείς.
0: Λοιπόν,
1: να πίνουμε στα υπουργεία, να τους παρακαλάμε, να βάλουμε μέσο, να βάλουμε βουλευτές.
0: Είναι γνωστές όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει και βεβαίως, ναι, υπήρξε αυτή η καθυστέρηση που δημιούργησε το πρόβλημα. Αντιδήμαρχε, να σε ευχαριστήσουμε
1: το
0: πολύ.
1: Μόνο που είναι...
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Να είσαι καλά. Το μόνο που είναι, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, ο φταίχτης, που είναι ο υπουργός, θα πρέπει να ζητήσει και μια δημόσια συγγνώμη.
0: Ναι. Για την, ταλαιπωρία του κόσμου, βέβαια. Και ο κόσμος, εμείς όλοι που μένουμε και τουρίστες και όλα.
1: Και είναι και συγγνώμη η ώρα και η στιγμή για την Κέρκυρα και για τον Νότο, ειδικά που έχει τις μεγάλες τουριστικές μονάδες.
0: Ναι.
1: Που αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα τώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Με τίποτα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Την καλημέρα μας. Γεια
1: σας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Την καλημέρα μας σε όλους τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Φεύγουμε γρήγορα. Ο Νικόλος Καδόπουλος έρχεται. Ενημέρωση συνεχίζεται. Μείνετε εδώ σε εμάς.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα νόδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί τροχαίο στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα της περιφερειακής Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται από τα Γλυκά νερά και από το ύψος της Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθοριστική σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μια κρίσιμη επιλογή. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική. Με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία.

0: σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες σωστά και άλλα υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου 2026. Ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 26 60 30 080 39 700 τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Τρίτη περιμένουμε πολύ μεγάλη αύξηση του υδράριου, θα φτάσει στους 36 βαθμούς παρακαλώ πολύ. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 4 μποφόρ με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στους 33 βαθμούς αλλά με μεγαλύτερη αίσθηση στο σώμα την Τετάρτη 1η Ιουλίου, επίσης με ηλιοφάνεια θα γυρίζουν μάλιστα και οι άνεμοι σε νοτιάδες αρχικά. Στους 33 βαθμούς και την Πέμπτη η αίσθηση στις 3 το μεσημέρι θα είναι 37 παρακαλώ πολύ. Η ίδια εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας βλέπω εδώ, σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερως αν υπάρχουν άτομα που εκτίθενται για πρώτη φορά στον ήλιο αυτές τις ημέρες, θα πρέπει να βγουν στην θάλασσα τις απογευματινές ώρες, όταν ο ήλιος δεν βρίσκεται στην ακμή του. Να φροντίσουμε βέβαια να έχουμε ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό στο χέρι, να έχουμε σκιά και φυσικά να μην βρισκόμαστε πάρα πολύ ώρα μέσα στη θάλασσα ή πάρα πολύ ώρα στον ήλιο. Και φυσικά το αντιλιακό είναι πάντοτε ο σύμμαχός μας. Είτε πρόκειται για μεγάλες ηλικιακές ομάδες, είτε για μικρά παιδιά, είτε για τους υπολείπους. Αντιλιακό χρειάζεται γενικότερα όταν βγαίνουμε έξω, ακόμη και για να πάμε και μία βόλτα. Βλέπετε, ο ήλιος ο μεσογειακός είναι ισχυρός και πρέπει να προστατεύσουμε και το δέρμα μας, έτσι. Πέτρου και Παύλου είναι σήμερα. Γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών, είναι Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Για να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 29η Ιουνίου. Ξεκινάμε το 1850 που σαν σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις φταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Τότε δεν σήμαινε ότι η αρχή της δεδηλωμένης ποια είναι. Ισχύει σήμερα στο Σύνταγμά μας, έτσι, ότι όποιος έχει τη μεγαλύτερη δύναμη στις εκλογές λαμβάνει και την πρόταση από τον αρχηγό του πολιτεύματος για να σχηματίσει κυβέρνηση. Τότε δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Καλούνταν όποιος ήταν αρεστός στο βασιλιά. 1931, μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλής με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία.
1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτζέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Υπήρξαν μικρές ομάδες της Αφρικής που για πρώτη φορά φέτος συμμετείχαν σε παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στο Μουντιάλ. Λοιπόν, οι μέρες των πρώτων αγώνων ήταν εθνικές αργίες για αυτούς, για να δείτε τι σημασία που έχει το ποδόσφαιρο στον σύγχρονο πολιτισμό. Το ποδόσφαιρο που κανονικά θα πρέπει να ενώνει και όχι να δημιουργεί και άλλα προβλήματα μεταξύ των λαών. 2002, από έκρηξη που σημειώνεται σαν σήμερα στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στην 17 Νοέμβρη. Πρόκειται για την αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια από το 1974. Έβλεπα σε ένα από τα τελευταία ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει τον Βρετανό υπεύθυνο της Scotland Yard, ο οποίος είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα όταν η 17 Νοέμβρη είχε δολοφονήσει τον στρατιωτικό ακόλουθο της πρεσβείας τους εδώ. Λοιπόν, είχαν πει ότι η δολοφονία αυτή είχε γίνει στην Κηφισίας. Λοιπόν, είχαν μία εβδομάδα μετά αποφάσισαν να βάλουν το ίδιο αυτοκίνητο στο ίδιο σημείο που έγινε η δολοφονία, έτσι ώστε να το βλέπουν οι περαστικοί που κάνουν καθημερινά αυτό το δρομολόγιο και να τους ζητάνε με χαρτάκια που τους μοιράζανε, μπροσούρες, να τηλεφωνήσουν σε έναν ανώνυμα, σε έναν αριθμό, ο οποίος μάλιστα βρισκόταν εκτός Ελλάδας για λόγους ασφαλείας, να τους πούν λεπτομέρειες που κάποιος είδε ή άκουσε ή παρατήρησε εκείνη την ημέρα. Έλεγε λοιπόν μετά τη δολοφονία Σόντερς ότι δεν υπήρχε Έλληνας αξιωματικός της Ελλάς που να ήθελε να μοιράσει αυτά τα χαρτάκια. Φοβόντουσαν όλοι. Λοιπόν, για να δούμε τις γεννήσεις που υπήρξαν μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1886 γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ένας από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στην ουσία. Το 1900 γεννιέται ο Αντουάν Ντεσέν Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε το πασίγνωστο βιβλίο «Μικρός πρίγκιπας». Το 1941 γεννιέται ο Γιάννης Πουλόπουλος, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής με την βελούδινη χαρακτηριστική φωνή. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνους μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1907 ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1951 ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίας Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. Και το 2003 η Κάθριν Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός.

Θα πούμε δύο λογάκια για τον Πέτρο και τους Αγίους Πέτρου και Παύλο. Αλλά βλέπω εδώ ότι προχθές είχαμε και τους Αγίους Αναργύρους. Με την ονομασία αυτή είναι γνωστές μια γνωστή ομάδα οικείων που ήταν γιατροί και σύμφωνα με την παράδοση παρήχαν αφιλοκερδός και αναργύρος, χωρίς αργύρια, δηλαδή δωρεάν τις υπηρεσίες τους προς τους πάσχοντες. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μνημονεύονται οι Άγιοι και Θαυματουργοί Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, Κύρος και Ιωάννης, Παντελεήμων και Ερμόλαος, Σαμψών και Διομήδης και πάντες οι Άγιοι Ανάργυροι. Θυμάμαι μία θεία μου όταν βγάζαμε διάφορα σπυράκια στα χέρια κτλ. Μας έλεγε μία συγκεκριμένη προσευχή των Αγίων Αναργύρων και αυτά φεύγανε, εξαφανιζόντανε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ που λέει για τους Αγίους Πέτρο και Παύλο. Ο ιδιαίτερος για τον Άγιο, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος θεωρείται ο θεολόγος της χριστιανικής εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος υπήρξε κορυφαία φυσιογνωμία του χριστιανισμού, ασπάστηκε το χριστιανισμό μετά το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού και αναδείχθηκε σε έναν από τους ηγέτες του με καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωσή του πέρα των ορίων του Ιουδαϊσμού. Ώστε να καταστεί οικουμενική θρησκεία, η μνήμη του εορτάζεται από όλες τις ομολογίες του χριστιανισμού στις 29 Ιουνίου, σαν σήμερα δηλαδή, μαζί με τον Απόστολο Πέτρο. Ο Ιουδαϊκού θρησκεύματος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας του 5ου αιώνα και πρωτού γίνει χριστιανός ονομαζόταν Σαούλ ή Σαύλος στα ελληνικά. Επειδή όμως απέκτησε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη, είχε και δεύτερο όνομα, το ρωμαϊκό Παύλους, Παύλος στα ελληνικά. Στην πατρίδα του έμαθε την ελληνική γλώσσα και στα Ιεροσόλυμα σπούδασε εβραϊκή θεολογία κοντά στον σοφό Γαμαήλ. Επίσης, σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής, έμαθε και μία τέχνη αυτή του σκηνοποιού. Έλαβε μέρος στο λιθοβολισμό του Στεφάνου και ήταν γεμάτος έχθρα κατά των χριστιανών. Όταν έμαθε ότι στη Δαμασκό υπήρχαν πολλοί χριστιανοί, πήγε στους αρχιερές και πήρε την άδεια και συνοδούς να πάει να τους συλλάβει και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Ένα όραμα όμως που είδε καθοδόν προς την Δαμασκό τον έκανε να μεταστραφεί στον χριστιανισμό. Ένα μεσημέρι, καθώς έτρεχε με το άλογο του προς την Δαμασκό, μια τρομερή λάμψη το χτύπησε στο πρόσωπο και τον έριξε στο έδαφος. Μια φωνή ακούστηκε να του λέει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις». Κατατρομαγμένος, ο Σαούλ απάντησε «Ποιος είσαι, Κύριε? Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ καταδιώκεις. Είναι σκληρό για σένα να λακτίζεις πάνω στα καρφιά», απάντησε η φωνή. Τότε ο Σαούλ είδε ολοζώντανο τον Ιησού να του λέει «Σήκω πάνω, Σαούλ, και πήγαινε στη Δαμασκό, εκεί θα μάθεις τι πρέπει να κάνεις». Σηκώθηκε ο Σαούλ, μα δεν έβλεπε, ήταν τυφλός. Οι συνοδοί του, καταφοβισμένοι, τον πήραν από το χέρι και τον έφεραν στην πόλη, στο σπίτι του Ιούδα. Εκεί έμεινε τρεις ημέρες νηστικός, τυφλός, χωρίς να μπορεί να διακρίνει τίποτα μπροστά του. Την τρίτη μέρα, κατά διαταγή του Χριστού, πήγε και τον βρήκε ο Ανανίας και του είπε: «Σαούλ, αδελφέ μου, παρουσιάστηκε σε μένα ο Χριστός και με διέταξε να έλθω να σε γιατρέψω». Πράγματι, ο Ανανίας έβαλε στο κεφάλι του Σαούλ το χέρι του και αμέσως μετά άνοιξαν τα μάτια του, φωτίστηκε με Άγιο Πνεύμα, πίστεψε στο Χριστό και από τρομερός διώκτης του χριστιανισμού έγινε ο θερμότερος κήρυκας του Ευαγγελίου. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και ο Σαούλ ξεχύθηκε στους δρόμους και τις συναγωγές της Δαμασκού κηρύττοντας το Χριστό. Επειδή όμως οι Ιουδαίοι σκέπτονταν να τον πιάσουν και να τον σκοτώσουν, οι χριστιανοί τον έκρυψαν σε ένα σπίτι στην άκρη της πόλης και τη νύχτα τον κατέβασαν με ένα καλάθι από τα τείχη έξω από την πόλη. Πήγε στα Ιεροσόλυμα, στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, στην πατρίδα του Ινταρσό, στην Αντιόχεια της Συρίας, κήρυτε σε όλα αυτά τα μέρη. Εκεί οι οπαδοί του Χριστού πήραν για πρώτη φορά το όνομα Χριστιανοί. Στην Αντιόχεια, ο Σαούλ κατάστρωσε τα σχέδιά του για τη διάδοση και εξάπλωση του χριστιανισμού. Για τον σκοπό αυτό, διάλεξε τις μεγάλες πόλεις της εποχής και έκανε 4 περιοδίες. Μάλιστα. Μάλιστα.
Επισκέφθηκε πόλεις της Μικράς Ασίας, της Κρήτης, της Ηπείρου. Το 67 πήγε στη Ρώμη και σύμφωνα με ορισμένες πηγές συναντήθηκε με τον Απόστολο Πέτρο. Τότε όμως τον συνέλαβε ο Νέρον και τον θανάτωσε στις 29 Ιουνίου, οπότε εορτάζεται και η μνήμη του. Εκτός από το κήρυγμα 30 περίπου ετών, ο Παύλος συνέγραψε και 14 επιστολές, στις οποίες διδάσκει ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά των χριστιανών σύμφωνα με το Ευαγγέλιο.

Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως τηλεφωνικά με τον Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βουλευτή και Έργειας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκίκα. Κύριε Γκίκα, μας ακούτε? Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε εκ νέου.

0: Κύριε Γκίκα, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή ξέρουμε ότι βρίσκεστε η Πατμό, να ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά μας τα θέματα, τα κυρκυραϊκά. Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τις τελευταίες ημέρες και πάλι την πόλη και την ευρύτερη περιοχή είναι η Λειψιδρία. Εκεί υπήρξε μια χρηματοδότηση της ΔΕΙΑΚ για παρέμβαση στο δίκτυο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Αυτό είναι μια χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ που είχαμε υποσχεθεί από πέρσι, που ουσιαστικά κλειδώθηκε το Δεκέμβριο του 2025 από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και χρειάστηκε κάποια γραφειοκρατική διαδικασία ώστε χτες, προχτές, πότε ήταν, ο Δήμαρχος, ο κ. Πουλημένος, υπέγραψε τη σύμβαση για αλλαγές 8,8 χιλιόμετρων δικτύων στην Κέρκυρα και στο Δήμο Αχιλλείων με την ανάδοχο εταιρεία. Αυτό έχει κόστος 1.600.000. Τα υπόλοιπα 400.000 επίσης αποδεσμευμένα είναι για την αφαλάθωση της Κασιόπης στη Βόρεια Κέρκυρα. Ξέρετε, ανακοινώσαμε προχτές με τον Υπουργό και με τον κύριο Παπαστάβου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, παρεμβάσεις σε 9 νησιά. Επειδή δεν ήταν η Κέρκυρα μέσα, κάποιοι νόμιζαν ότι υπήρξε μια αντίδραση. Αλλά η Κέρκυρα ήταν ακριβώς στην προηγούμενη ομάδα νησιών που βγήκανε αυτά τα 2 εκατομμύρια. Και ακολουθήσουν και άλλες ανακοινώσεις τώρα σύντομα για να παλέψουμε πιο ουσιαστικά το ζήτημα αυτό της Λειψιδρίας. Άρα λοιπόν, μια θετική είδηση, σημασιοποιήθηκε το έργο αυτό για τις αλλαγές 8,8 χιλιόμετρων δικτύων ύδρευσης που θα είναι οπωσδήποτε πολύ καλύτερη κατάσταση μετά.
0: Ναι, σε αυτό το πακέτο των νησιών το τελευταίο ήταν όμως και άλλα νησιά της Επτανήσου.
1: Η Ζάκυνθος ήταν,
0: ναι.
1: Που δεν ήταν βέβαια την προηγούμενη φορά, και τα υπόλοιπα ήταν νησιά του Αιγαίου που και αυτά αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Εκεί πραγματικά υπάρχει και ανομβρία. Δεν είναι ότι εδώ στην Κέρκυρα βρέχει, αλλά υπάρχει ανομβρία εκεί και έτσι πάμε σε πιο παραδοσιακές μεθόδους εκμετάλλευσης των επιφανειακών υδάτων. Επίσης να σας πω ότι αναθέσαμε στο Πανεπιστήμιο της Θράκης τη μελέτη υδατικού ισοζυγίου 7 νησιών, μικρών νησιών. Μέσα σε αυτά τα 7 νησιά είναι και το νησί των Παξών.
0: Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι ανακοινώσατε και ποσό για την ίδρευση πάνω στην Κασιόπη.
1: Ναι, ναι, αυτά τα 400.000 ευρώ τα οποία κλειδώθηκαν είναι στη διάθεση του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, της εταιρείας ίδρευσης. Γιατί? Για να τοποθετηθεί αφαλάτωση 600 κυβικών την ημέρα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ζητήσει η Βόρεια Κέρκυρα, γιατί η περιοχή αυτή πράγματι αντιμετωπίζει προβλήματα, και μαζί με τα συνοδά έργα. Να θυμίσω ότι αυτά τα 400.000 είναι στη συνέχεια των 260.000 ευρώ που βγήκαν από τον προϋπολογισμό του Ναυτιλίας πέρσι, το 25 δηλαδή, αυτά τα χρήματα, και όλα αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν, θα βοηθήσουν την υδροδότηση της περιοχής της Κασιόπης.
0: Ναι. Πείτε μου, πριν αφήσουμε την Κέρκυρα, με την υπόθεση με τους συνοριοφύλακες, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων?
1: Ναι, οι συνοριοφύλακες εκπαιδεύονται στις σχολές. Πρώτα ο Θεός, τον επόμενο μήνα, αρχές Αυγούστου, θα έρθουν εδώ στην Κέρκυρα να πιάσουν υπηρεσία, να συνεχίζει η εκπαίδευσή τους εδώ στο νησί μας. Είναι μια πολύ μεγάλη ενίσχυση αυτή. Το καταφέραμε μετά από δύσκολο αγώνα. Δεν είναι εύκολο δηλαδή 86 άνθρωποι να έρθουν με τη μία σε ένα νομό. Παρ' όλα αυτά το καταφέραμε, τώρα εκπαιδεύονται. Βεβαίως θέλω να πω ότι εκπαιδεύονται καμία 70, οι υπόλοιποι θα συμπληρωθούν σε επόμενο χρόνο, διότι υπήρξαν κάποιες αποχωρήσεις και υπήρξε και κάποιες δεν κατάφεραν να περάσουν τις αθλητικές δοκιμασίες. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ο αριθμός θα συμπληρωθεί, αλλά η πρώτη μεγάλη ενίσχυση που τελειώνουν τη σχολή των 70 περίπου ανθρώπων θα έρθει τέλος του άλλου μήνα, αρχές του Αυγούστου.
0: Υπάρχει παράλληλη ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης?
1: Υπάρχει παράλληλη ενίσχυση αστυνομικής δύναμης, βεβαίως. Έχουμε περίπου τις ίδιες ενισχύσεις όπως και πέρσι. Δηλαδή μιλάμε για καμιά 50-60 άτομα και αρκετούς δοκίμους, γύρω στους 100. Όμως περιμένουμε, αν δεν έχουν ήδη έρθει, και μία ομάδα ΟΕΠΤΑ και μία ομάδα ΟΠΚΕ που θα ενισχύσουν σημαντικά την επιχειρησιακή δυνατότητα τώρα της αστυνομικής διεύθυνσης. Βεβαίως, κοιτάξτε, υπάρχουν ελλείψεις, το αναγνωρίζουμε, κοιτάμε πώς θα καλυφθούν. Βεβαίως τώρα με την άφιξη των συνοριοφυλάκων νομίζω ότι θα καλυφθούν το μεγαλύτερο μέρος των κενών.
0: Να. Τώρα, να έρθουμε λίγο στο γενικότερο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε την εβδομαδιαία στην ουσία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Την είδαμε ξαφνικά να γίνεται μια ανασκόπηση 7ετίας. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό, διότι συμπληρώσαμε τις 25 του Ιουνίου την επέτειο των εκλογών, των τελευταίων εκλογών. Και ουσιαστικά από τις 7 Ιουλίου του 19 μέχρι σήμερα έχουμε να επιδείξουμε ένα σημαντικό μετρήσιμο έργο. Επί τη ευκαιρία της επετείου των τελευταίων εκλογών, το επικοινωνιακό επιτελείο έβγαλε αυτό το μικρό απολογισμό, περισσότερα στατιστικά στοιχεία είναι, που δείχνει πράγματι ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών που υποσχεθήκαμε το έχουμε πραγματοποιήσει. Και βεβαίως υπάρχει και δρόμος ακόμα μέχρι την έλευση των νέων εκλογών. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό. Συμπληρώσαμε 7 χρόνια, συμπληρώσαμε ακριβώς 3 χρόνια από τις τελευταίες εκλογές, 7 από τις πρώτες, οπότε ναι, μπορούμε να κάνουμε απολογισμούς πλέον με στοιχεία ουσιαστικά και αληθή.
0: Ναι. Το γεγονός ότι πολλοί το συνδέουν με πρόωρες εκλογές, ανακοινώθηκαν πρόσφατα και 50 νέα ονόματα, όλο αυτό δεν συνδέεται?
1: Κοιτάξτε, ότι οπωσδήποτε υπάρχει μια έτσι εκλογική ατμόσφαιρα, υπάρχει, προεκλογική θα έλεγα, διότι είχαμε στον τέταρτο χρόνο. Πάντα όταν μπαίνει στον τέταρτο χρόνο υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα. Κοιτάξτε, ναι, πράγματι τη Νέα Δημοκρατία από το συνέδριο και μετά έχει βάλει ένα στόχο, μια παστρατιά, προκειμένου να περάσει στον κόσμο, στους πολίτες, πτυχές του έργου που έχουμε κάνει που δεν είναι γνωστές. Από εκεί και πέρα βεβαίως πρέπει να αναλύσουμε και το διακύβευμα των εκλογών. Εγώ ήμουνα στην Κύπρο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, πήγα στη Χίο, Ινούσε, σε αυτό το Σαββατοκύριακο, ψαρά που εκπροσώπησα την κυβέρνηση, τώρα ταξιδεύω για Μυτιλήνη. Πριν από μερικές μέρες ήμουνα στη Θεσσαλονίκη μαζί με Κλιμάκιο. Θέλω να πω, υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη ότι θα πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο. Νομίζω ότι ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι θεσμικός, είπε ότι θα πάμε το 27. Από εκεί πέρα, ξέρετε, αυτά δεν ανακοινώνονται. Μπορεί να γίνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αλλά η πεποίθησή μου είναι ότι θα πάμε το 27.
0: Ναι. Πείτε μου τώρα, στα 50, θα ήθελα το σχόλιο σας, γιατί στα 50 νέα ονόματα στελεχών που θα πλαισιώσουν τα ψυχοδέλτια, εντάχθηκε και αυτό της κυρίας Μερόπης Ιδρέου, της πρώην δημάρχου κεντρικής Κέρκυρας. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, ήταν κάτι το οποίο ακουγόταν το τελευταίο διάστημα. Εγώ θα μιλήσω από θέσεις ως αρχής. Δηλαδή, όποιος στέλεχος μπορεί να προσφέρει στον αγώνα που κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση, είναι ευπρόσδεκτος να βοηθήσει τον αγώνα του κόμματος. Νομίζω ότι η κυρία Ιδρέου είναι ένα στέλεχος το οποίο έχει βέβαια μια παρουσία πολλά χρόνια στο αυτοδιοικητικό πεδίο, αλλά ναι, θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει σε αυτό τον αγώνα που κάνουμε ως Νέα Δημοκρατία για την τρίτη θητεία.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εύχομαι καλή συνέχεια στα ταξίδια σας.
1: Μπορώ να πω μια κουβέντα μόνο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά?
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αυτό ήταν για μένα η είδηση του χρόνου. Στην Κύπρο που ήμασταν εκεί παρουσιάστηκε από την Κυπριακή Προεδρία ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Φίτο, την παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά. Είναι ένα θεσμικό κείμενο πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο το Υπουργείο Ναυτιλίας μέσω της Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που ασκώ τις αρμοδιότητες κατέβαλε τεράστια προσπάθεια να δημιουργηθεί αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική, με πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, με εξωστρέφεια, με συμμετοχή σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα. Πετύχαμε λοιπόν πάρα πολλές από τις ελληνικές θέσεις να τις περάσουμε στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά. Γιατί είναι σημαντική η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά? Διότι είναι το πρώτο μεγάλο βήμα, όπου από εκεί και πέρα ξεκινούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των νησιών, των μικρότερων νησιών, των απομακρυσμένων περιοχών, για καλύτερη διασυνδεσιμότητα των νήσων, για τη στρατηγική, την περιβόητη right to stay, δηλαδή του δικαιώματος να μείνεις στον τόπο σου. Μπορεί να είσαι από ένα μικρό νησί, αλλά έχεις δικαίωμα ως Ευρωπαίος πολίτης να μείνεις στον τόπο σου. Και θα πρέπει η Ευρώπη, γιατί για την Ευρώπη μιλάμε πια, να φροντίσει ώστε να έχεις τις υπηρεσίες εκείνες που πρέπει, να έχεις τη προσβασιμότητα εκείνη που πρέπει, να έχεις τις ευκαιρίες εργασίας που πρέπει, να έχεις τη στέγαση που οφείλεις να έχεις και ούτω καθεξής. Είναι ένα τεράστιο πλέγμα λοιπόν, μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τις χώρες που έχουμε νησιά, και η Ελλάδα καταλαβαίνετε με τα 3.000 νησιά, εκ των οποίων τα 110 είναι κατοικημένα, έπαιξε και παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Οπότε με λίγα λόγια περιμένουμε αμέσως το επόμενο βήμα, αυτή η στρατηγική να μετουσιωθεί σε σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των νησιών μας.
0: Αυτό θα ήταν και το επόμενο ερώτημά μου, γιατί καλές είναι οι πολιτικές για τα νησιά και την νησιωτικότητα και η χώρα μας έχει διαχρονικά πρωτοστατήσει σε αυτές. Το θέμα είναι να ανοίξουν και τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα χρηματοδότησης πάνω σε αυτές τις κοινωνίες, οι οποίες είναι μικρές, ευάλωτες και χρειάζονται τη στήριξη και την εθνική και την ευρωπαϊκή.
1: Υπάρχουν και τώρα εργαλεία, όπως είναι το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, ή όπως είναι το πρόγραμμα των Greco Islands για τα μικρά νησιά. Όμως εδώ μιλάμε για κάτι μεγαλύτερο. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε στην Ελλάδα το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο καλύπτει και επιχειρήσεις και επιβάτες με τα όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Αυτό λοιπόν εγώ εισηγήθηκα στην Κύπρο να αποτελέσει οριζόντια ευρωπαϊκή πολιτική. Άρα να είναι από ευρωπαϊκά χρήματα, τα οποία καταλαβαίνετε θα είναι περισσότερα και πιο στοχευμένα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Η πάλι απέναντι στην κλιματική κρίση και την αφεκτικότητα των νησιών. Κάποια νησιά είναι πολύ πιο ευάλωτα από κάποια άλλα. Κάποια νησιά έχουν πρόβλημα τεράστια με διάβρωση, με λιμάνια, με υποδομές. Αυτά όλα μπορεί να τα καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκροτημένα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα νησιά. Καλύτερη συνδεσιμότητα. Μπορεί η Ευρώπη ακριβώς να καλύψει τις ας πούμε άγονες γραμμές, να το πω έτσι, με πιο ουσιαστικό τρόπο και με την μετεξέλιξη των πλοίων σε πιο πράσινα, πιο φιλικά προς το περιβάλλον, ώστε να μπορούν ουσιαστικά να προσφέρουν στους νησιώτες ασφάλεια, ταχύτητα και να μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν στα νησιά. Άρα είναι, θέλω να σου πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που πετύχαμε, και λέω πετύχαμε διότι συμμετείχαμε ενεργά ως Γενική Γραμματεία Αιγαίου Νησιωτικής σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω τώρα βεβαίως το επόμενο βήμα, που θα πρέπει το επόμενο βήμα να υλοποιηθεί μέσα στο χρόνο που έρχεται, και που θυμίζω ότι σε ένα χρόνο από σήμερα η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι καθοριστικός παράγων αυτός, διότι εμείς επί δικής μας Προεδρίας θα εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα στήριξης. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο συνέβη και νομίζω τα καλύτερα έπονται.
0: Να είστε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Γκίκα για όσα μας είπατε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές.
2: Ξυπνήσε Έπεσες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι σου χαμένα κορνιάζει. Το κραυγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί σκέψεις μονόφυλλα. Ιδέες φινάκια πέντε ξυλέξεις σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' ένα νουρίζι μια σβησμένη φωτιά σε κυνηγάει. Μια ακίνητη εικόνα σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά.

φωτιά την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, ήταν ακουμάντο από πριν τη θαφάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη σελήνη. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Λοιπόν, μια που μιλούσαμε για τις παρεμβάσεις στις ΔΕΙΑΚ που θα πραγματοποιηθούν, για να δούμε πού θα γίνουν. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Στέφανο Πουλημένο, οι παρεμβάσεις θα γίνουν στην περιοχή της Σωτηριώτισσας με αντικατάσταση 1410 μέτρων παλαιού αγωγού PVC, κατασκευής του 1980 με σύγχρονο αγωγό πολυεθυλενίου τρίτης γενιάς, διατομής 250 χιλιοστών και πίεσης 16 ατμόσφαιρων. Στην οδό Νικολάου Αρμένη θα αντικατασταθούν 1400 μέτρα κεντρικού σίδερο σωλήνα, κατασκευής του 2000 με νέο εξαιρετικά ανθεκτικό αγωγό από ελατόχυτο σίδηρο, μισού μέτρου 500 χιλιοστών. Στην περιοχή Ράνκιου μεταξύ Ποταμού και Ευρωπούλου, αντικατάσταση 1750 μέτρων παλαιού σίδερο σωλήνα, κατασκευής του 1980 με νέο αγωγό. Δημοτική ενότητα Αχιλλείων, συνολική αντικατάσταση 4300 μέτρων παλαιών σίδερο σωλήνων, κατασκευής της δεκαετίας του 80, η οποία επιμερίζεται ως εξής: τον οικισμό του Γαστουρίου 600 μέτρα νέου αγωγού με υλικά τρίτης γενιάς, και από Δεξαμενή Αχιλλείως Πικουλάτικα 3.700 μέτρα νέου αγωγού για την αντιμετώπιση των υδατοστατικών πιέσεων. Στα πρώτα 1.000 μέτρα θα είναι αντοχής 25 ατμόσφαιρες και στα υπόλοιπα 2.720 ατμόσφαιρες. Πολύ μεγάλες πιέσεις αυτές. Και προφανώς οι αγωγοί χρειάζονται συντήρηση προκειμένου να αντέχουν αυτές τις πιέσεις και να μην έχουμε συνεχώς αυτά τα προβλήματα που κάθε τρεις και λίγο αντιμετωπίζουμε, με αποτέλεσμα να κόβεται το νερό στην πόλη και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα προβλήματα με τη Δεξαμενή πάνω στην ανάληψη είναι γνωστά. Εξαιτίας των διαρροών δεν προλαβαίνει να γεμίσει η Δεξαμενή της ανάληψης. Πολλές φορές μάλιστα ιδιαίτερως το βράδυ κλείνουν το νερό έτσι ώστε να μπορέσει να γεμίσει. Τώρα μας έλεγε ο Δήμαρχος ότι στα σχέδια της ΔΕΙΑΚ είναι η κατασκευή μιας δεύτερης δεξαμενής έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού τουλάχιστον για κάποιες σημαντικές ώρες, σε περίπτωση που κόβεται το νερό να χρησιμοποιείται η εφεδρική αυτή δεξαμενή και να μην μένει από νερό η πόλη και οι γύρω περιοχές. Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε μία ανωτελεία. Σημασία έχει να δούμε πότε θα γίνουν αυτά τα έργα και πότε θα ολοκληρωθούν, γιατί είναι και καλοκαίρι. Όλο αυτό το δίκτυο περνάει από κεντρικούς δρόμους, δυστυχώς, εκεί προς την Εθνική Λευκύμηση, οπότε είναι πολύ δύσκολο να κοπεί στο σύνολό της η κυκλοφορία εν μέσω θέρους. Λοιπόν, μία ανωτελεία για να περάσουμε σε σύνδεση με το Earth News Radio στις 10 ακριβώς, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

ανάβουν φώτα στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Καθοριστική σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσιν Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησης, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων. Στη φάση αυτή εντάσσονται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση νερού και λοιμάτων, τυχερά παίγνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ

0: 10 και 9 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας μία σύνδεση με το πρώτο μέρος, εκεί που αναφερθήκαμε σε χρηματοδοτήσεις και έργα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να συντηρηθεί το δίκτυο ίδρυψης της πόλης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Να δούμε, να ακούσουμε την αναφορά που έκανε ο κύριος Πουλημένος ως δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ στα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά κύριο λόγο η περιοχή της Χρυσίδας.
1: Ξεπεράσαμε τα προβλήματα. Αυτό είναι προσωρινό, βέβαια, έτσι. Ξεπεράσαμε τα προβλήματα με τον κεντρικό ΑΟΟ στην περιοχή της Χρυσίδας. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει. Θέλω να πω με την ευκαιρία ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο για μας να χρειαζόμαστε να κλείνουμε την παροχή νερού στην πόλη για να κάνουμε τις επεμβάσεις στο κεντρικό αποχετευτικό ΑΟΟ. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Όχι μόνο γιατί εισπράττουμε τις αποδοκιμασίες, τις κατάρες και τις ύβρις από τους καταναλωτές, αλλά γιατί δεν είναι ευχάριστο να έχουμε τους πολίτες μας, τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις χωρίς τη δυνατότητα αυτού του αγαθού που είναι πρωταρχικό στη ζωή μας, του νερού. Είναι για μας πολύ οδυνηρό να χρειάζεται η επιχείρηση να κλείνει την παροχή για να μπορέσει να επισκευάσει έναν μεταλλικό αγωγό, ο οποίος πρέπει να έχει αδειάστο, στον οποίο πρέπει να έχουμε αδειάστο νερό, να έχει στεγνώσει για να μπορεί να γίνει οξυγονοκόλληση. Γιατί γίνεται, η αποκατάσταση γίνεται με οξυγονοκόλληση. Να το ξέρουν αυτό οι συμπολίτες μας. Αυτή η περίοδος της κρίσης θέλω να πιστεύω ότι πέρασε, αλλά δεν έχει περάσει το

πρόβλημα εξακολουθεί να είναι μπροστά μας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην χρειαστεί μέσα στο καλοκαίρι να πάμε σε νέες διακοπές, όχι επειδή δεν έχουμε νερό, όχι επειδή δεν λειτουργούν τα αντιοστάσια μας, αλλά επειδή ο κεντρικός αγωγός είναι προβληματικός. Και επειδή ρωτάει ο κόσμος τι κάνουμε για αυτό το κεντρικό αγωγό, τον προβληματικό, θέλω να δείξω εδώ ότι η επιχείρηση, η ΔΕΙΑΚ, έχει αναθέσει και είναι σε εκπόνηση ή μελέτη αντικατάστασης του αγωγού αυτού. Από τις πηγές της χρυσίδας, βλέπετε το κίτρινο εδώ, μέχρι τις εγκαταστάσεις της ανάληψης, τις εγκαταστάσεις όπου είναι και οι δεξαμενές, εκεί προβλέπεται να γίνει και μία ακόμη δεξαμενή, και από εκεί με τον μπλε αγωγό που είναι αγωγός βαρύτητας, να φτάσει μέχρι το νοσοκομείο. Η αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών που είναι κατά κανόνα προβληματική, είναι κορυφαίο ζήτημα για τη ζωή του τόπου και θέλω να πιστεύω ότι όταν με το καλό ολοκληρώσουμε το μελετητικό έργο θα έχουμε τη δυνατότητα, το προετοιμάζουμε από τώρα άλλωστε αυτό, θέλουμε να βρούμε γόνιμο το έδαφος έτσι ώστε η πρότασή μας όταν θα είναι έτοιμη να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί και να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην εκτέλεση αυτών των ζωτικής σημασίας για τον τόπο παρεμβάσεων στο υδραγωγείο της Κέρκυρας. Χρειάζεται βεβαίως για να δώσουμε νερό ποιοτικό στην κατανάλωση στην πόλη. Το έργο αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί ως χρηματοδοτική προϋπόθεση. Είμαστε προς την επίλυση αυτού του χρηματοδοτικού ζητήματος. Έχει προκύψει από τη διαδικασία που έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει προκύψει ανάδοχος, ο οποίος περιμένει να τον εγκαταστήσουν στο έργο και να χρηματοδοτηθεί η εκτέλεσή του του έργου. Αυτό το έργο όμως για να λειτουργήσει προϋποθέτει ότι έχουμε αλλάξει τους αγωγούς. Δηλαδή δεν μπορείς να παράγεις νερό καθαρό, να το δώσεις στην κατανάλωση, αν συνεχίσεις να έχεις σάπιους σωλήνες μεταφοράς. Γι' αυτό το ένα προϋποθέτει το άλλο. Έρχεται και κουμπώνει το ένα με το άλλο. Αυτό που κάνουμε τώρα με τη μελέτη αντικατάστασης των κεντρικών αγωγών, αν συμπέσει με την κατασκευή του εργοστασίου και ολοκληρωθούν στον ίδιο χρόνο, τότε θα έχουμε προσφέρει κάτι καινούργιο, πολύ σημαντικό, στην επίλυση του υδρευτικού προβλήματος της πόλης, της καρδιάς του νησιού, με τα δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Με την επίλυση του ποιοτικού προβλήματος μέσα από τη διαδικασία της απαλάτωσης, της αποσκλήρυνσης και την επίλυση του ποσοτικού προβλήματος, η οποία διασφαλίζεται μέσα από τον περιορισμό, αν όχι την εξαφάνιση των διαρροών, οι οποίες μας οδηγούν σε απώλεια σημαντικού ποσοστού του νερού που ανλούμε από την υπόγεια υδροφορία, το διαθέτουμε στην κατανάλωση, αλλά στον δρόμο χάνεται μια σημαντική ποσότητα.

0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην πολιτική κονίστρα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Βιβί Βλάχου. Είναι συντονίστρια της Δημοτικής Οργάνωσης Κέρκυρας των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου, του κόμματος του κυρίου Κασελάκη δηλαδή. Καλή σας ημέρα, κυρία Βλάχου.
1: Καλημέρα, κύριε Βαβουλέ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με την τοπική επικαιρότητα, με τις συναντήσεις που είχατε ως γραμματεία, τόσο με τον Δήμαρχο όσο και με τον Περιφερειάρχη. Εκεί τι ακριβώς διεμήθη?
1: Λοιπόν, αρχικά ήταν πολύ σημαντικό να γίνουν αυτές οι συναντήσεις. Ναι. Το κόμμα έχει μια ζωή τώρα πια 19 μηνών, έχει ολοκληρώσει τα οργανωτικά του θέματα, έχει πρόγραμμα και από εκεί και πέρα αυτό θα πρέπει να βγει, να επικοινωνηθεί στην κοινωνία. Ένα κομμάτι είναι η επαφή με τον Περιφερειάρχη, με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, γιατί παράλληλα θα πρέπει να συνταχθεί και αναπτυξιακό πρόγραμμα για κάθε περιφέρεια. Ακούσαμε την τοπική αυτοδιοίκηση, τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική, να γνωρίζουμε τα προβλήματα και να μπορούμε από κοινού να βρίσκουμε λύσεις. Πραγματικά είναι πάρα πολλά και αυτά που μας είπε ο κύριος Τρεπεκλής και ο κύριος Πουλημένος, τις ελλείψεις που υπάρχουν, το πόσο κακό έχει κάνει το επιτελικό κράτος, την έλλειψη χρηματοδότησης, την έλλειψη ανθρώπινων πόρων. Όλα αυτά τα συγκεντρώσαμε, θα τα επεξεργαστούμε και θα κάνουμε τις προτάσεις μας.
0: Ναι.
1: Και για τις ερχόμενες εκλογές, αλλά και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σας είπα, κάθε περιφέρεια θα φτιάξει ένα δικό της περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα.
0: Τώρα σας παρακαλώ να είστε κοντά, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ακουστικά και τα λοιπά, για να ακούγεστε καλύτερα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις τοπικές οργανώσεις, εδώ έχετε μία ή περισσότερες οργανώσεις στο νησί?
1: Έχουμε μία τοπική οργάνωση που αφορά όλη την περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας, τους τρεις δήμους και τους παξούς. Αυτό κρίθηκε πιο ευέλικτο, γιατί είμαστε ένα ψηφιακό κόμμα. Βέβαια, είμαστε και ένα μικρό κόμμα. Στην αρχή του, όπως σας είπα, έχουμε κάνει τα περισσότερα οργανωτικά βήματα, τα έχουμε ολοκληρώσει. Να πούμε ότι είμαστε εκλεγμένοι και στις δημοτικές οργανώσεις και στην περιφερειακή οργάνωση, αλλά και στην Επιτροπή Πολιτικού Προγράμματος. Όλοι έχουμε εκλεγεί πριν ένα χρόνο. Έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά και είμαστε και στην ευχάριστη θέση. Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης να παρουσιάσει και το πρόγραμμα του κόμματος. Έγινε πολλή δουλειά. Τώρα είναι η ώρα της επικοινωνίας και της επαφής με την κοινωνία.
0: Ναι. Σας φοβίζουν οι δημοσκοπήσεις που περιγράφουν χαμηλές πτήσεις για το κόμμα σας?
1: Κοιτάξτε, είναι χρήσιμα εργαλεία, έτσι, οι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, όπως και να μας παρουσιάζουν αυξημένα ή μειωμένα. Είναι όμως στιγμιαία καταγραφής κάποιας τάσης. Δεν γίνονται πάντα με ασφαλή τρόπο, ούτε υπάρχει πάντα η σωστή πρόβλεψη. Για μας δείχνουν ότι η κάλπη, για μας μάλλον η κάλπη είναι η δημοσκόπηση, και η οποία, όπως λέει ο πρόεδρος, αυτή τη στιγμή είναι άδεια. Mm-hmm. Μας δίνουν ένα ποσοστό γύρω στο 2-3%, που αυτό ως αφετηρία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας δυναμώνει, βλέπουμε ότι υπάρχει κοινωνική δυναμική, η οποία δεν αποτυπώνεται, αλλά αυτό μας δίνει περισσότερο όθηση να δουλέψουμε και να παρουσιάσουμε τις θέσεις του κόμματος. Mm-hmm. Αλλά το 2-3% για ένα τόσο μικρό κόμμα χωρίς χρηματοδότηση είναι μια καλή αφετηρία.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε.
0: Έχετε ξεκαθαρίσει ότι θα έχετε αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες εκλογές?
1: Ναι, αυτό έχει ξεκαθαριστεί στο συνέδριο που έγινε το Φεβρουάριο του 2026. Αυτόνομη κάθοδος, όπως και κάποιες κόκκινες γραμμές για τις περαιτέρω αργότερα συνεργασίες. Βέβαια, η πολιτική είναι μια δυναμική εξέλιξη, ναι, αλλά μέχρι στιγμής αυτά έχουν αποφασιστεί.
0: Όταν λέτε κόκκινες γραμμές, τι εννοείτε?
1: Εννοούμε ότι οι δημοκράτες θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό τα δικαιώματα να υπάρχουν στην πρώτη γραμμή. Την υλοποίηση ενός πακέτου επάρκειας που έχουμε θέσει, που αφορούν βασικά αγαθά για τους πολίτες, ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση και να μην στερείται τα βασικά για την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την προοπτική του ο Έλληνας πολίτης, και κυρίως το κράτος δικαίου, με έμφαση το άρθρο 86 του Συντάγματος.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι προοπτικές και οι γραμμές που έχουμε θέσει για οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία.
0: Αυτό σημαίνει ότι μετεκλογικά η όποια συνεργασία είναι ανοιχτή προς όλες τις κατευθύνσεις ή υπάρχει μια συγκεκριμένη ατραπός, αριστερόστροφη ή προς το κέντρο κτλ. Που θα ακολουθήσετε?
1: Λοιπόν, αρχικά έχουμε πει από την ιδρυτική μας διακήρυξη και δεν το κρύψαμε ποτέ ότι θέλουμε να είμαστε ένα κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα που θα δώσει λύσεις την επόμενη μέρα. Δεν είμαστε ούτε κόμμα διαμαρτυρίας, ούτε κόμμα μόνο θεματικό. Θέλουμε να συμμετέχουμε στη διακυβέρνηση της χώρας. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην δεξιά και την αριστερά θεωρούμε ότι σιγά σιγά και για τον περισσότερο κόσμο δεν είναι τόσο πια ορατές. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι οι εφαρμοσμένες πολιτικές και πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Άρα κόμματα που μπορούν να εργαστούν πάνω σε αυτές τις θεμελιώδεις αναφορές που σας έκανα είναι στο τραπέζι για συζήτηση. Ναι. Αλλά είναι πολύ μακρινό αυτό.
0: Τώρα προφανώς κάποιος θα διέκρινε μια συγγένειά σας για παράδειγμα με το κόμμα Τσίπρα, αλλά είδαμε τον κύριο Κασελάκη να κάνει μια προσέγγιση και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είχαν και μια συνέντευξη προχθές. Αυτό τι σημαίνει?
1: Όχι, η συνέντευξη με τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν στα πλαίσια της νέας μορφής που προσεγγίζει το κόμμα την πολιτική. Συζητάει με όλους, είναι ένας θεσμικός εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει καμία σύγκληση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στα θέματα της δημόσιας υγείας. Τέθηκε κανονικά. Άλλωστε στην εκπομπή αυτή υπήρχαν και μεγάλο μέρος παρουσιάσεις και ερωτήματα των πολιτών. Από τη δική μας πλευρά παρουσιαστήκαν οι θέσεις των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο για την Υγεία και υπήρξε μια πολιτισμένη συζήτηση. Θέλουμε να φέρουμε μια καινούρια κουλτούρα στην πολιτική που να μην υπάρχουν στεγανά, να μπορούμε να συζητήσουμε για το καλό όλο. Συζήτηση έγινε. Ναι. Σε ένα πολιτισμένο επίπεδο. Τουλάχιστον εγώ αυτό είδα. Mm-hmm.
0: Τώρα, σχολιάστε μου λίγο και την απομάκρυνση από το κόμμα της κυρίας Τζάκρη. Η ίδια είπε ότι παρετήθηκε, ο κύριος Κασελάκης είπε ότι ζήτησε την παρέτησή της. Με τον άλλο τρόπο έφυγε.
1: Έφυγε. Από εκεί και πέρα ο πρόεδρος τοποθετήθηκε, την ευχαρίστησε, της ευχήθηκε καλή συνέχεια σε ό,τι και αν αποφασίσει στην πολιτική της διαδρομή. Πραγματικά ήταν ένας τέλεχος που πρόσφερε πάρα πολύ στο οργανωτικό κομμάτι και με την εμπειρία και τη διαδρομή της. Και σε αυτό το κομμάτι ο πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης επέδειξε ξανά πολιτικό πολιτισμό. Το ίδιο είχε συμπεριφερθεί και με τους δύο προηγούμενους βουλευτές, τον κύριο Βλονίδη και την κυρία Μάλαμα. Δεν άφησε περιθώριο δηλαδή για σχόλια περαιτέρω. Βέβαια, κλείνοντας την κουβέντα του, μίλησε ότι ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος και ότι ο λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει για όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Πολιτικός πολιτισμός, εμείς επιλέγουμε τους αγώνες και όχι τα αριστερόμετρα. Δεν ξαναγυρνάμε δηλαδή σε τέτοιες συζητήσεις. Mm.
0: Θετικό είναι αυτό. Πείτε μου ότι σε τοπικό επίπεδο τα επόμενα βήματα ποια θα είναι?
1: Θα συνεχίσουμε τις επαφές και με τους φορείς τους κοινωνικούς και με τους συνδικαλιστικούς και θα βγούμε και στην κοινωνία. Θα πάμε στα χωριά. Αν υπάρχει χρόνος και δεν μας ευνηδιάσουν οι εκλογές, μπορούν να γίνουν και κάποιες συζητήσεις πιο εξειδικευμένες, γιατί το δυνατό χαρτί του κόμματος είναι η οικονομία και η επιχειρηματικότητα. Άρα, αν υπάρχει χρόνος πριν τις εκλογές, θα γίνουν και αυτά. Και στη συνέχεια, το κόμμα έχει τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα, θα γίνει και η κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Βέβαια, εκεί το ρόλο των προτέρων τον έχει ο πρόεδρος.
0: Ναι. Εκεί έχει γίνει κάποια προεργασία, υπάρχουν κάποια δεδομένα ονόματα δηλαδή για το ψηφοδέλτιο της Κέρκυρας ή δεν το γνωρίζουμε ακόμα?
1: Δεν το γνωρίζουμε. Από τον Απρίλιο όμως έχει ζητήσει ο πρόεδρος βιογραφικά από τα μέλη και τους φίλους. Θα υπάρξει και διέμβριση σε πρόσωπα εκτός κόμματος, αν εφόσον αυτά γνωρίζουν τις θέσεις και τις ασπάζονται και μπορούμε να προχωρήσουμε και θα γίνουν γρήγορα οι όποιες διαδικασίες απαιτηθούν.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την πρώτη κουβέντα, κυρία Βλάχου.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ξαναλέμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν η κυρία Βιβί Βλάχου, συντονίστρια της Δημοτικής Οργάνωσης του Κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο του Κόμματος του κυρίου Κασελάκη δηλαδή, που μας οριοθέτησε το πλαίσιο στο οποίο κινείται τοπικά αλλά και εθνικά το κόμμα αυτή τη στιγμή.

0: επίτιμος διδάκτορας του Ιωνίου Πανεπιστημίου ανακηρύχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο κ. Ανδρέας Φλώρος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε πρίτανη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σκεδόπουλε. Μία μικρή διόρθωση, επίτιμος καθηγητής, όχι επίτιμος διδάκτορας.
0: Καθηγητής, ωραία.
1: Ναι. Όντως, την περασμένη, μόλις την Παρασκευή που μας πέρασε, στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, στη σχολή Μαρασλή, έγινε η τελετή επίδοσης του τίτλου του επίτιμου καθηγητή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου, εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος. Ουσιαστικά έγινε επίτιμος καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου που έχει έδρα την Ζάκυνθο. Η απόφαση αυτή έχει, πέρα από τον συμβολισμό, έχει και ουσία, δεδομένου ότι ο Πατριάρχης έχει χαρακτηριστεί πράσινος Πατριάρχης, έχει εισάγει στην κουβέντα που γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος, για την αειφορική ανάπτυξη, πτυχές οι οποίες σχετίζονται όχι απλά με τη θρησκεία, αλλά που δίνουν μια ανθρωπιστική διάσταση στο θέμα αυτό, σε όλη αυτή την κουβέντα, το οποίο είναι μοναδικό, θα έλεγε κανείς, και γι' αυτό το λόγο τιμήθηκε και στο Τμήμα Περιβάλλοντος.
0: Και είναι η διακονία του το περιβάλλον, η εκκλησιαστική, αλλά εξαιτίας του ρόλου και της προσωπικότητάς του, οι παρεμβάσεις για το περιβάλλον παίρνουν πλέον διεθνή απήχηση, ό,τι και αν κάνει.
1: Πολύ σωστά, με μεγάλη επίδραση στην επιστημονική κοινότητα, θα έλεγε κανείς, και με όχι απλά έκφραση απόψεων, αλλά και υλοποίηση δράσεων, συνεδρίων, συμποσίων, έτσι, η υποστήριξη της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος επίσης. Είναι όλα αυτά τα οποία συνθέτουν μια ποικιλότροπη, έτσι, έμφαση πάνω στη θεματική που ανέφερα προηγουμένως.
0: Τώρα, σε ουσιαστικό, σε πρακτικό επίπεδο, τι σημαίνει αυτή η αναγόρευση?
1: Επίτιμος, καταρχάς να πούμε ότι επίτιμος καθηγητής είναι ο πρώτος που γίνεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχουμε κατά καιρούς ανακηρύξει επίτιμος διδάκτορες. Επίτιμος καθηγητής σημαίνει ότι μπορεί να διδάξει στο τμήμα, έτσι, να παρακολουθήσει, να επιβλέψει διδακτορικές διατριβές. Αυτή τη στιγμή έχουμε και φοιτητές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Φανάρι, οι οποίοι μέσω του εργαστηρίου συντήρησης έργων τέχνης που έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος, συντηρούν πολύτιμα υφάσματα του Πατριαρχείου. Και σε αυτό το πλαίσιο καταλαβαίνουμε ότι με την παρουσία και του Πατριάρχη ως επίτιμου καθηγητή, αυτού του τύπου η συνεργασία μπορεί να ενισχυθεί σε επίπεδο και ερευνητικό, αλλά και πρακτικό.
0: Ναι. Είναι μια συνεργασία προς όφελος και των δύο μερών, οπότε.
1: Σαφέστατα, ναι. Στις συζητήσεις που κάναμε μετά την τελετή αναφέρθηκαν και ζητήματα βιοηθικής, για παράδειγμα, ηθικής στην τεχνολογία κλπ, τα οποία εξετάζονται από μια επιτροπή που έχει συγκροτήσει ο Πατριάρχης, και δεδομένου και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουμε αντίστοιχα ενδιαφέροντα. Πολύ πρόσφατα εγκρίθηκε ένα μεταπτυχιακό σε θέματα βιοηθικής, για παράδειγμα. Είναι τομείς όπου και ο ίδιος ο Πατριάρχης του προτείναμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθεί λίαν συντόμως, να διδάξει σε κάποιες από τις θεματικές παρόμοιων προγραμμάτων σπουδών.
0: Ναι. Και νομίζω ότι αν προχωρήσει η επαναλειτουργία της σχολής της Θράκης, της Χάλκης, ως ιδιωτικό πανεπιστήμιο, νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερες οδούς συνεργασίας.
1: Να δούμε, το εγχείρημα είναι σύνθετο, το καταλαβαίνετε, γιατί εμπλέκονται πολιτικά θέματα και εθνικά θέματα σε μια τέτοια διαδικασία. Ευχή όλων είναι να λειτουργήσει και να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία και σε αυτό το επίπεδο που περιγράψατε. Ναι.
0: Και γενικότερα είναι θετικό το γεγονός ότι συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες εξωστρέφειας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και σύνδεσης με την ακαδημαϊκή κοινότητα, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.
1: Ναι, ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο ρόλος του κάθε πανεπιστημίου είναι να δίνει, να προσφέρει προς την τοπική κοινωνία, και ένα μέρος της συνεργασίας που έχουμε ήδη με το Πατριαρχείο σχετίζεται ακριβώς με αυτό. και μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσονται εμπιστοσύνης, αν θέλετε, που καλλιεργούνται στην πράξη δι' αυτών των συνεργασιών, μπορούν να επεκταθούν και σε επίπεδα τα οποία εν δυνάμει δεν ήταν ορατά, αν θέλετε, εξ αρχής, αλλά διαμορφώνονται καθοδόν όσο τρέχει μια συνεργασία. Και με αυτόν τον τρόπο αυτή η εξωστρέφεια αναπτύσσεται περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Πρίτανε, και ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Και να έρθουμε στα του πολιτισμού. Αλέκος Φασιανός κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού. Είναι ο τίτλος από μια πολύ σημαντική έκθεση, ενδιαφέρουσα, που έχει ανοίξει τις πύλες της από την περασμένη Παρασκευή εδώ στο παράρτημα Κέρκυρας της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κορακιάνα. Θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Ιανουαρίου, παρακαλώ πολύ, του 2027. Η έκθεση συγκεντρώνει 46 έργα του καλλιτέχνη, λάδια, ακριλικά και χαρακτικά, προσφέροντας μία αντιπροσωπευτική εικόνα της δημιουργικής του πορείας. Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης στο Μουσείο Αλέκος Φασιανός και ιδιωτικές συλλογές, καλύπτοντας σχεδόν 6 δεκαετίες καλλιτεχνικής παραγωγής. Μέσα από αυτά αναδεικνύεται η συνέπεια αλλά και η εξελεκτική πορεία του καλλιτέχνη, καθώς και η ξεχωριστή του ικανότητα να μετατρέπει τα μικρά και ασήμαντα γεγονότα της ζωής σε εικόνες γεμάτες ζωή και ένταση. Η έκθεση αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για το κοινό να προσεγγίσει το έργο ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς και να βιώσει από κοντά τη μοναδική του εικαστική γλώσσα. Επιμελήτρια της έκθεσης είναι η κυρία Έφη Αγαθονίκου, Διευθύντρια Συλλογών και Μουσιολογικού Προγραμματισμού της ΕΜΠΑΣ. Η κυρία Αγαθονίκου μας μίλησε εδώ στη Μαρίνα Μοσχάτ προχθές, λίγο πριν τα εγκαίνια, για τη συγκεκριμένη αυτή έκθεση. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Για την Πινακοθήκη, για το παράρτημα της Κέρκυρας, έχει αλλάξει κάπως, δηλαδή πλέον στο μέλλον θα έχουμε μια μόνιμη έκθεση στους δύο ρόφους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, θα την ετοιμάζουμε. Και στο Ισόγειο θα υπάρχει πάντα μια περιοδική έκθεση. Ναι, ακριβώς όμως επειδή υπάρχει και ο δεύτερος όροφος αυτή τη στιγμή που είναι ανοιχτός, αποφασίσαμε η περιοδική έκθεση αυτή να ξεκινήσουμε τον Αλέκο Φασιανό. Έναν εμβληματικό ζωγράφο, από ό,τι ξέρω κατάγεται και από την Κέρκυρα. Είναι ένας ζωγράφος που είναι και πολύ γνωστός στο εξωτερικό, επομένως θα μπορεί να έχει και επίχυση και στο κοινό, στους τουρίστες στην καλοκαιρινή περίοδο, αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρουν οι Κερκυραίοι. Πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκθεση στο κοινό, γιατί βλέπω από τους ανθρώπους που έρχονται τώρα να μας παίρνουν πράγματα μέσα στην Πινακοθήκη την ώρα που ετοιμάζουμε την έκθεση, που πως μένουν ενθουσιασμένοι. Είναι ένας αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης και αυτό ήθελε. Ήθελε αυτό που έλεγε πάντα, είναι να βγάλουμε το ελληνικό στο εξωτερικό και να κάνουμε το ελληνικό διεθνές και όχι το διεθνές ελληνικό. Πάντα λοιπόν αγωνίστηκε για να είναι αναγνωρίσιμος, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για την χώρα του. Αυτές οι φιγούρες έχουν βγει από την Ελλάδα, έχουν βγει από την ελληνική παράδοση, έχουν βγει από την ελληνική αρχαιότητα, από τη Βυζαντινή περίοδο. Είναι οι φιγούρες του Φασιανού, από τον Καραγκιόζη που λέμε πάντα, γιατί εντάξει, όλοι, ο Φασιανός είναι ο τελευταίος, θα λέγαμε, από τους τελευταίους της γενιάς της ελληνικότητας. Όλα αυτά μπλέκονται, κάνουν ένα καινούριο, ένα μύθο, μια καινούργια ιστορία που πραγματικά μας δίνει μια εικόνα διαφορετική αλλά και οικία συγχρόνως. Είναι περίεργο αυτό ότι παίρνει κάτι καινούριο αλλά έχει συγχρόνως κάτι πολύ οικείο. Δεν ζωγράφησε κάτι, να πούμε, ωραίο. Έβλεπε ένα λουλουδάκι, το έπαιρνε, το ζωγράφησε. Το απλό. Απλές μορφές που βγαίνουν συνήθως από μια μόνο κονδυλιά.
2: Ναι.
1: Αυτό έχει τις ρίζες στον Καραγιώζη, έχει τις ρίζες του στο παιδί, στην εθνική, στην παιδική ζωγραφική,
2: φυσικά,
1: στην απλότητα αυτή, στην αθωότητα. Αλλά κρύβει και πολύ φιλοσοφία πίσω. Είναι 46 έργα, ξεκινάνε από το 63, ενδεικτικά βέβαια,
2: ναι.
1: Είναι τα έργα, όπου βλέπουμε την πρώτη φάση του Φασιανού, έτσι μια πολύ εξπρεσιονιστική φάση, και σιγά σιγά πώς περνάει στις γνωστές φιγούρες που έχουμε, οι οποίες μπλέκονται με την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα στη συνέχεια γίνεται μύθος, έρχονται μορφές από την αρχαιότητα. Ξανά επαναρχόμαστε στην καθημερινότητα και στο δεύτερο όροφο έχουμε έναν καθαρά όροφο της ελευθερίας, του έρωτα και του καλοκαιριού, που πραγματικά μπαίνεις μέσα και βλέπεις αισθάνεσαι όλη την ελευθερία και την ζωντάνια του καλοκαιριού. Βέβαια ο Φασιανός είναι ένα ατελείωτα καλοκαίρι. Αυτό θέλει να δείξει, ότι η ζωή είναι ένα ατελείωτα καλοκαίρι. Δεν πρέπει να παίρνουμε τη ζωή τέλος πάντων, όχι στα σοβαρά, πρέπει να την παίρνουμε στα σοβαρά, αλλά δεν πρέπει να πτωούμαστε από τις δυσκολίες. Ο ίδιος είχε περάσει πάρα πολλές δυσκολίες. Είχε πολλά τραύματα από την παιδική του ηλικία, από όλα αυτά τα τραύματα που είχαν τα παιδιά της κατοχής. Τον είχαν όμως. Πώς το λένε, αυτόν τον είχαν πάρα πολύ διαμορφώσει. Τον είχαν η κατοχή, η πείνα. Όλα αυτά είχαν περάσει μέσα του, γι' αυτό και τα πρώτα του έργα ήταν πιο εξπρεσιονιστικά. Σιγά σιγά όμως απελευθερώθηκε, έφυγε στο Παρίσι, έκανε τους πρώτους του ποδηλάτες, έβγαλε όλη αυτή την αίσθηση ελευθερίας, ανεξαρτησίας, όντας ένα περιβάλλον όμως πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν. Δηλαδή και εκεί ήταν πολύ δύσκολο, σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο. Φιλόξενο στην αρχή το Παρίσι, κατάφερε να έρθει σε επαφή με το κύκλο πνευματικό εκεί του Παρισιού. Είναι και ένα παράδειγμα ανθρώπου πώς κατάφερε το τραύμα, τα τραύματα μέσα του να τα ξεπεράσει και να τα μεταμορφώσει, να τα μετασιώσει σε αισιοδοξία και χαρά.

0: Ήθελα να ολοκληρώσουμε πολιτισμό. Θα πάμε και λίγο ξανά στην καθημερινότητα. Θα μου πείτε τώρα και η καθαριότητα πολιτισμός είναι. Θα κατέβουμε κάτω στο Δήμο Βόρεια Νότιας Κέρκυρας. Ο κύριος Αντώνης Βλάσης μας μίλησε πριν από λίγο, μας μίλησε για τις προσπάθειες του Δήμου Νότιας Κέρκυρας να καθαρίσει εκεί την περιοχή. Από τα απορρίμματα κατά 80% έχει επιτευχθεί αυτή η προσπάθεια. Να τον ακούσουμε.
1: Της επικράτειας του Δήμου μας δηλαδή, το 85 με 90% έχει αποκατασταθεί πλήρως η καθαριότητα. Mm-hmm. Έχουν πέσει τα συνεργεία του Δήμου νύχτα μέρα, όλο το 24ωρο, μπορεί να σταματάμε ασταμάτητα, και εγώ θα πω και την αλήθεια εδώ, ότι και ο εργολάβος μας βοηθάει με τα κουτιά, με κοντέινερ, με ταλίκες μεγάλες που μας στέλνει, και πάμε, για μένα ναι, πάμε άριστα, πάμε πολύ καλά, επειδή είμαι πολλά χρόνια εκεί. Σε αυτή την ειδικότητα που έχω, την καθαριότητα, και ξέρω πολύ καλά και από προηγούμενες φορές ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχουν συσσωρευτεί τόσα πολλά πράγματα σε αυτή την τρία κάβα που λέμε εμείς, ναι, τα μωραϊτικά. Δεν το έχω ξαναδεί σε τόσα χρόνια. Έχουν ξαναγίνει και άλλες φορές προβλήματα, αλλά έτσι όμως σε αυτό το στυλ, σε αυτό το η κακομοιρία, δεν την έχω ξαναδεί ούτε εγώ. Σε αυτό το κομμάτι ευθύνονται δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η μη υπογραφή του κύριου Υπουργού, που καθυστέρησε, ναι, βάναψα, με αποτέλεσμα να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε τώρα. Και η δεύτερο είναι ότι ο κύριος Υπουργός, μετά την απομάκρυνση από την Πάλερο που φύγαμε και πήγαμε στη Μαία Ιωαννίνων, όπως πήγαμε στη Μαία Ιωαννίνων, με τρεις φορές το κόστος παραπάνω, και δεν είναι που και ο γιος συνεπάγεται με αυτό, να μην μας παίρνουν ούτε ένα κλαράκι, ένα κλαράκι δέντρο δηλαδή, με αποτέλεσμα ένα χρόνο ολόκληρο να παλεύω με νύχτα και με δόντια να δω και εγώ πώς μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα και τι μπορούσε να γίνει νομικά και πώς μπορούσε να γίνει με κάποιο τρόπο. Επειδή σε, ας πούμε, πάνε το βράδυ ξενοδόχοι με αυτό που σύμβηκε 10-15 μέρες τώρα, αδειάζανε ανηλαίως δηλαδή όλη νύχτα πάνω στους δρόμους, απάνω στα πάντα όλα, με αποτέλεσμα παραδείγματος χάρη να κλείσουν και δύο δρομάκια που είχαν γη και να μην μπορέσουμε να μην μπορούν να ανεβαίνουν τα μηχανήματα και τα απορριμματοφόρα του Δήμου εκεί να κάνουν την αποκομιδή μας που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μέρες. Μηχανήματα έργο έχουμε τώρα, κάποιες τσάπες εκεί, έχουμε δύο τσάπες. Μας έστειλε και ο μεταφορέας μας, ο κύριος Λαβράνος, μας έστειλε κουτία για να γεμίζουν τα κουτία για να φεύγουν κατευθείαν. Με αποτέλεσμα αυτό να θέλει λίγο υπομονή από την κοινωνία και από τον κόσμο. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα είμαι ευχαριστημένοι όλοι, αλλά όμως χρειάζεται κάποια υπομονή, γιατί χρειάζεται και λίγο διάρκεια χρόνου. Θα κάνουμε μια πολύμαση μαζί με συνεργασία με την πολιτική προστασία, με τα μέσα που έχουμε, δηλαδή τα πυροσβεστικά μας, όλα αυτά.
2: Ναι, ναι.
1: Και θα πλύνουμε, είναι δίκαιο στη σκέψη μου να πλύνουμε και τους κάδους σε κάποια σημεία που είναι μέσα στα χωριά, που είναι όσο μπορούμε δηλαδή από εκεί να αρχίσουμε. Να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο με ειδικά φάρμακα που θα μας υποδείξουν.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη, 12 και μισό κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Στο 80% το ποσοστό της αποκομιδής στην Νότια Κέρκυρα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, απομένουν κάποια προβληματικά σημεία που θα χρειαστούν 3 με 4 ημέρες. Η πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας Μερόπη Ιδρέου στη λίστα των 50 υποψηφίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες εκλογές. Ξεκινούν τα έργα για την ίδρυυση της κεντρικής Κέρκυρας ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ με την αντικατάσταση 8,8 χιλιόμετρων παλαιών αγωγών. Στη σύλληψη ενός 41χρονου υπεύθυνου κέντρου διασκέδασης στον Ήψο προχώρησαν αστυνομικοί καθώς επέτρεψε την είσοδο και την παραμονή δύο ανήλικων στο κατάστημα. Τρεις ενάρξεις πυρκαγιών το Σαββατοκύριακο που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Νέο πρόστιμο 2.250 ευρώ για την παράνομη καύση σε μηδαπή που έκαιγε χόρτα. Έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα στις 3 το μεσημέρι με μοναδικό θέμα τη γνωμοδότηση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, θα προεδρεύσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών αύριο. Στη σύσκεψη αναμένεται να δοθεί μια λίστα με προϊόντα βάσει της οποίας η Εφοδιαστική Αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές κατά 5-6%. Και το ποσοστό αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν. Θα αφορά περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων όπως τρόφιμα αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Μάλιστα, αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λήγει αύριο. Σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών. Τόνισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογιώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη χώρα προκαλούν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει διασώστες που εντόπισαν κτίριο που στηριζόταν σε φελιζόλ. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σύλληψη 57χρονη στην Κορινθία πρόκειται για το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση για το 2026. Νέος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στην Ντόχα. Οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, συμφωνούν σε πάυση των επιθέσεων προκειμένου να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των εμπορικών πλοίων να παρακάμψουν τη διαδρομή που έχει ορίσει για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση μιας κοινής επιτροπής για τα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα και τη μελλοντική διαχείρισή του, καθώς και οι δύο χώρες σημειώνουν ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροτομεία στο Παρίσι. Οι θερμοκρασίες έσπασαν τα ρεκόρ σε Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και Πολωνία, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια. Η λίμνη Νάσερ, που βρίσκεται πίσω από το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο, αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρύπανσης μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα, κυρίως τους διάσημους κροκόδηλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών.
0: Ο καιρός.
1: Μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Yeah, y'all, check this out.

0: στο 80% το ποσοστό της αποκομιδής στη Νότια Κέρκυρα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Απομένουν κάποια προβληματικά σημεία που θα χρειαστούν 3 με 4 επιπλέον μέρες. Η πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας Μερόπη Δρέου στη λίστα των 50 υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες εκλογές. Ξεκινούν τα έργα για την ίδρυυση της κεντρικής Κέρκυρας ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ με την αντικατάσταση 8,8 χιλιόμετρων παλαιών αγωγών. 3 ενάρξεις πυρκαγιών Σαββατοκύριακο που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική, νέο πρόστιμο 2.250 ευρώ για παράνομη κάψη. Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα στις 3, μοναδικό θέμα η γνωμοδότηση επί του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτ, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση του δικτύου ίδρυυσης προχωρά η ΔΕΑ Κέρκυρας, καθώς υπεγράφει σύμβαση με την ανάδοχη εταιρεία Τέτρα για την εκτέλεση του έργου επίγοντα έργα ίδρυυσης στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων και στη Δημοτική Ενότητα Αχιλίων, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση 8.860 μέτρων παλαιών αγωγών ίδρυυσης, οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί κυρίως στην περίοδο 1980-2000 και παρουσιάζουν σοβαρές φθορές, συχνές βλάβες και σημαντικές απώλειες νερού. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΚ, οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων που προκαλούν πολύωρες διακοπές υδροδότησης σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε 4 κρίσιμα σημεία του δικτύου.
1: Το αντικείμενο λοιπόν αυτής της χρηματοδότησης έρχεται να θεραπεύσει τμήματα του δικτύου, τα οποία είναι, κρίναμε ότι είναι τα πιο προβληματικά. Από τα τμήματα αυτά, τα 3 αφορούν τις περιοχές βόρεια της πόλης, δηλαδή προς τον ποταμό, περιοχή Ράγιου, προς το νοσοκομείο, είναι ο δρόμος του Νικολάου Αρμένη, ο πολύπαθος δρόμος, στον οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, αλλά και τα συνεργεία της επιχείρησης, επισκευάζοντας σχεδόν σε καθημερινή βάση αυτό που δεν μπορούσε να επισκευαστεί, καθώς ήταν απόλυτα σάπιο. Είναι η μία ακόμη περιοχή, είναι η Σωτηριώτισσα, και έχουμε 2 παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Γαστουρίου, της πολύπαθης Δημοτικής Κοινότητας Γαστουρίου, οι οποίες περιοχές έχονται να αντιμετωπίσουν τα πιο προβληματικά τμήματα του δικτύου της περιοχής αυτής. Έτσι το 1.600.000 θα κατευθυνθεί στην αντιμετώπιση αυτών των τμήματων τα οποία αφορούν, περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών μήκους 8 χιλιόμετρων 8.800, 8 χιλιόμετρα και 800 μέτρα. Δίκτυα τα οποία θα δώσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια παροχής στο νερό στους καταναλωτές και το πιο σημαντικό, δεν θα απασχολούνται καθημερινά τα συνεργεία, τα λειψά συνεργεία της ΔΕΙΑΚ στην αντιμετώπιση των συχνών ζημιών στα τμήματα αυτά των δικτύων των υδραγωγείων. Ήδη οι προδιαγραφές που έχει θέσει η μελέτη των αγωγών αυτών είναι τέτοιες που μας κάνει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτά τα έργα θα αντέξουν στο χρόνο. Είναι τέτοια τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται που μας οδηγούν στην απόλυτη βεβαιότητα ότι θα είναι έργα που θα αντέξουν και δεν θα ξαναπασχολήσουν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ και πολύ περισσότερο τους συμπολίτες μας, τους καταναλωτές.
2: Το χρονοδιάγραμμα του συγκεκριμένου έργου είναι απαιτητικό.
1: Ναι.
2: Επειδή μπαίνουμε σε τουριστική περίοδο και δεν θα πρέπει να κάνουμε σοβαρές οχλήσεις στον κόσμο κτλ. Οπότε θα δούμε κάποιο σημείο του έργου που δεν θα ενοχλήσει, θα επικεντρωθούμε σε αυτό και συνεννόηση με τεχνική υπηρεσία θα ξεκινήσουμε αυτή τη σειρά. Και αργότερα, κατά τον Οκτώβριο κτλ., που θα πάψει το τουριστικό προϊόν να είναι τόσο σημαντικό εδώ πέρα και για την περιοχή σας, θα κάνουμε τις άλλες περιοχές που έχει μελέτη.
0: Στο θέμα της συμβασιοποίησης των έργων ίδρυυσης αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας. Το 1,6 εκατομμύρια αφορούν παρεμβάσεις στο δίκαιο της ΔΕΙΑ και τη συντήρηση των αγωγών μεταφοράς νερού προς την πόλη της Κέρκυρας, ενώ οι υπόλοιπες 400.000 αφορούν την αφαλάτωση της Κασιόπης. Ο κ. Γκίκας ανέφερε ότι θα υπάρξουν και νέες χρηματοδοτήσεις για την ίδρυυση σε ένα τομέα που χρειάζεται διαρκείς και εκτεταμένες παρεμβάσεις.
3: Είναι μια χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ που είχαμε υποσχεθεί από πέρσι, που ουσιαστικά κλειδώθηκε το Δεκέμβριο του 2025 από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και χρειάστηκε κάποια γραφειοκρατική διαδικασία ώστε προχτές πότε ήταν ο Δήμαρχος, ο κ. Φουλημένος, υπέγραψε τη σύμβαση για αλλαγές 8,8 χιλιόμετρων δικτύων στην Κέρκυρα και στο Δήμο Αχιλίων με την ανάδοχο εταιρεία. Αυτό έχει κόστος 1.600.000. Τα υπόλοιπα 400.000 επίσης αποδεσμευμένα είναι για την αφαλάθωση της Κασιόπης στη Βόρεια Κέρκυρα. Ξέρετε, ανακοινώσαμε προχτές με τον Υπουργό και με τον κύριο Παπαστάβου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, παρεμβάσεις σε 9 νησιά. Επειδή δεν ήταν η Κέρκυρα μέσα, κάποιοι νόμιζαν ότι υπήρξε μια αντίδραση. Αλλά η Κέρκυρα ήταν ακριβώς στην προηγούμενη ομάδα νησιών που βγήκανε αυτά τα 2 εκατομμύρια. Και ακολουθήσουν και άλλες ανακοινώσεις τώρα σύντομα, για να παλέψουμε πιο ουσιαστικά το ζήτημα αυτό της λειψιδρίας. Άρα λοιπόν, μια θετική είδηση, σημασιοποιήθηκε το έργο αυτό για τις αλλαγές 8,8 χιλιόμετρων δικτύων ύδρευσης, που θα είναι οπωσδήποτε πολύ καλύτερη κατάσταση μετά.
0: Ο κύριος Γκίγας κλήθηκε να σχολιάσει και το γεγονός ότι στα 50 νέα στελέχη που θα πλησιώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώθηκε και το όνομα της Μερόπης Ιδρέου. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας ανέφερε ότι κάθε στελέχος που μπορεί να συμβάλλει στον αγώνα της Νέας Δημοκρατίας να κερδίσουν για τρίτη τετραετία είναι ευπρόσδεκτο. Όπως είπε, η εμπειρία της κυρίας Ιδρέου στην αυτοδιοίκηση είναι πολύχρονη και αυτό έχει τη χρησιμότητά του στην προεκλογική περίοδο.
3: Κοιτάξτε, ήταν κάτι το οποίο ακουγόταν το τελευταίο διάστημα. Εγώ θα μιλήσω από θέσεις ως αρχής. Δηλαδή, όποιος στέλεχος μπορεί να προσφέρει στον αγώνα που κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση, είναι ευπρόσδεκτος να βοηθήσει τον αγώνα του κόμματος. Νομίζω ότι η κυρία Ιδρέου είναι ένα στέλεχος το οποίο έχει βέβαια μια παρουσία πολλά χρόνια στο αυτοδιοικητικό πεδίο, αλλά ναι, θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει σε αυτό τον αγώνα που κάνουμε ως Νέα Δημοκρατία για την τρίτη θητεία.
0: Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο 80% έφτασε το ποσοστό της αποκομιδής στην Νότια Κέρκυρα, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάση, μετά και τη συσσόρευση σκουπιδιών επί μέρες σε πολλά σημεία της περιοχής. Ήδη, όπως υπογράμμισε, έχουν καθαριστεί πολλές περιοχές, ενώ υπάρχουν ακόμα σημεία που συνεχίζεται η προσπάθεια να απομακρυνθούν τα απορρίμματα με μηχανήματα έργου. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η αποκομιδή και η απολίμανση των επιβαρημένων σημείων θα ολοκληρωθούν εντός 4 ημερών.
4: Θέλω να ξέρετε ότι της επικράτειας του Δήμου μας, δηλαδή, το 85 με 90% έχει αποκατασταθεί πλήρως η καθαριότητα. Mm-hmm. Έχουν πέσει τα συνεργεία του Δήμου νύχτα μέρα, όλο το 24ωρο, μπορεί να σταματάμε ασταμάτητα, και εγώ θα πω και την αλήθεια εδώ, ότι και ο εργολάβος μας βοηθάει με τα κουτιά, με κοντέινερ, με ταλίκες μεγάλες που μας στέλνει, και πάμε, για μένα ναι, πάμε άριστα, πάμε πολύ καλά. Επειδή είμαι πολλά χρόνια εκεί, σε αυτή την ειδικότητα που έχω, την καθαριότητα, και ξέρω πολύ καλά και από προηγούμενες φορές ότι πάμετε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχουν συσσωρευτεί τόσα πολλά πράγματα σε αυτό την 3K που λέμε εμείς τα μωράιτικα. Δεν το έχω ξαναδεί σε τόσα χρόνια. Έχουν ξαναγίνει και άλλες φορές προβλήματα, αλλά έτσι όμως σε αυτό το στυλ, σε αυτό το η κακομοιρία, δεν την έχω ξαναδεί ούτε εγώ. Σε αυτό το κομμάτι ευθύνονται δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η μη υπογραφή του κύριου Υπουργού, που καθυστέρησε βάναψα με αποτέλεσμα να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε τώρα. Η δεύτερο είναι ότι ο κύριος Υπουργός, μετά την απομάκρυνση από την Πάλερο που φύγαμε και πήγαμε στη Μαία Ιωαννίνων, όπως πήγαμε στη Μαία Ιωαννίνων, με τρεις φορές το κόστος παραπάνω, και δεν είναι που και ο γιος συνεπάγεται με αυτό, να μην μας παίρνουν ούτε ένα κλαράκι δέντρου, δηλαδή, με αποτέλεσμα ένα χρόνο ολόκληρο να παλεύω με νύχτα και με δόντια να δω και εγώ πώς μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα και τι μπορούσε να γίνει νομικά και πώς μπορούσε να γίνει με κάποιο τρόπο. Επειδή ας πούμε πάνε το βράδυ ξενοδόχοι με αυτό που σύμβηκε 10-15 μέρες τώρα αδειάζανε ανηλαίως, δηλαδή όλη νύχτα πάνω στους δρόμους, απάνω στα πάντα όλα, με αποτέλεσμα παραδείγματος χάρη να κλείσουν και δύο δρομάκια που είχαν γη και να μην μπορούν να ανεβαίνουν τα μηχανήματα και τα απορριμματοφόρα του Δήμου εκεί να κάνουν την αποκομιδή μας που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μέρες. Μηχανήματα έργο έχουμε τώρα κάποιες τσάπες εκεί, έχουμε δύο τσάπες. Μας έστειλε και ο μεταφορέας μας, ο κύριος Λαβράνος, μας έστειλε κουτία για να γεμίζουν τα κουτία για να φεύγουν κατευθείαν. Με αποτέλεσμα αυτό να θέλει λίγο υπομονή από την κοινωνία και από τον κόσμο, Εγώ πιστεύω στο τέλος θα είμαι ευχαριστημένοι όλοι, αλλά όμως χρειάζεται κάποια υπομονή, γιατί χρειάζεται και λίγο διάρκεια χρόνου.
5: Θα κάνουμε μια πολύμαση μαζί με συνεργασία με την πολιτική προστασία, με τα μέσα που έχουμε, δηλαδή τα πυροσβεστικά μας, όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
5: Και θα πλύνουμε, είναι δίκαιστε στη σκέψη μου, να πλύνουμε και τους κάδους σε κάποια σημεία που είναι μέσα στα χωριά, που είναι όσο μπορούμε δηλαδή από εκεί να αρχίσουμε. Να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο με ειδικά φάρμακα που θα μας υποδείξουν.
0: 3-6 πυρκαγιών σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε Μπαρμπάτια, Ματιά και Λιβάδι, Ρόπα, και αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Την ίδια ώρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ για παράνομη καύση σε ημεδαπή, η οποία προχώρησε σε καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης εντός της αντιπυρικής περιόδου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Επίδημος καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ανακηρύχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που έγινε την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ανέφερε ο πρίτανης του Ιδρύματος Ανδρέας Φλώρος, για πρώτη φορά δίδεται ο τίτλος του επίτιμου καθηγητή, σε αυτό εξαιτίας των αγώνων που έχει κάνει σε διεθνές επίπεδο Οικουμενικός Πατριάρχης για την προστασία του περιβάλλοντος και ανάδειξη των ζητημάτων που θέτει ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Φοιτητές του Ιδρύματος, όπως είπε, βρίσκονται ήδη στην Κωνσταντινούπολη και εργάζονται σε προγράμματα διάσωσης περιουσιακών του στοιχείων, και αυτό μπορεί πλέον να λάβει θεσμική μορφή.
6: Την περασμένη, μόλις την Παρασκευή που μας πέρασε, στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, στη σχολή Μαρασλή, έγινε η τελετή επίδοσης του τίτλου του επίτιμου καθηγητή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου, εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος. Ουσιαστικά έγινε επίτιμος καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που έχει έδρα την Ζάκυνθο. Η απόφαση αυτή έχει, πέρα από τον συμβολισμό, έχει και ουσία, δεδομένου ότι ο Πατριάρχης έχει χαρακτηριστεί πράσινος Πατριάρχης, έχει εισάγει στην κουβέντα που γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος, για την αειφορική ανάπτυξη, πτυχές οι οποίες σχετίζονται όχι απλά με τη θρησκεία, αλλά που δίνουν μια ανθρωπιστική διάσταση στο θέμα αυτό, σε όλη αυτή την κουβέντα, το οποίο είναι μοναδικό, θα έλεγε κανείς, και γι' αυτό το λόγο τιμήθηκε και στο Τμήμα Περιβάλλοντος.
7: Σε ουσιαστικό, σε πρακτικό επίπεδο, τι σημαίνει αυτή η αναγόρευση?
6: Επίτιμος, καταρχάς να πούμε ότι επίτιμος καθηγητής είναι ο πρώτος που γίνεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχουμε κατά καιρούς ανακηρύξει επίτιμος διδάκτορες. Επίτιμος καθηγητής σημαίνει ότι μπορεί να διδάξει στο τμήμα, έτσι, να παρακολουθήσει, να επιβλέψει διδακτορικές διατριβές. Αυτή τη στιγμή έχουμε και φοιτητές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Φανάρι, οι οποίοι μέσω του εργαστηρίου συντήρησης έργων τέχνης που έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος συντηρούν πολύτιμα υφάσματα του Πατριαρχείου. Mm-hmm. Και σε αυτό το πλαίσιο καταλαβαίνουμε ότι με την παρουσία και του Πατριάρχη ως επίτιμου καθηγητή, αυτού του τύπου η συνεργασία μπορεί να ενισχυθεί σε επίπεδο και ερευνητικό αλλά και πρακτικό.
0: Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα στις 3 το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων, με μοναδικό θέμα τη γνωμοδότηση επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εισηγητής του θέματος ήταν ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης χωροταξίας περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, Σπύρος Ιωάννου. Την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για τις συνθήκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων εκφράζει με ανοιχτή επιστολή του προς την εκπαιδευτική κοινότητα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάνων Μέσης, Βαγγέλης Παπασταύρου. Ο κ. Παπασταύρου περιγράφει ένα περιβάλλον εξουθένωσης για διευθυντές και εκπαιδευτικούς, κάνοντας λόγο για υπερβολικό διοικητικό φόρτο, γραφειοκρατία, ελλείψεις προσωπικού, προβληματικές σχολικές υποδομές και χαμηλές αποδοχές. Παράλληλα, ασκεί κριτική στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, στη στάση ορισμένων διοικητικών στελεχών, καθώς και στις συνδικαλιστικές πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν καταφέρει να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του κλάδου. Ο Διευθυντής τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη των σχολείων δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό συνθήκες διαρκούς πίεσης και απαξίωσης, και καλεί την πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου. Όπως επισημαίνει στην επιστολή του, στόχος του δεν είναι να εξυπηρετήσει πολιτικές ή συνδικαλιστικές σκοπιμότητες, αλλά να αναδείξει την πραγματική κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι της εκπαίδευσης. Συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας είχε αντιπροσωπεία της Γραμματείας του Κόμματος του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες και το Προοδευτικό Κέντρο. Η συντονίστρια της Δημοκρατικής Οργάνωσης Βιβί Βλάχου ανέφερε ότι στόχος είναι η καταγραφή ενός τοπικού προγράμματος ανάπτυξης. Παράλληλα, σχολίασε και την πρόσφατη συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη στον Στέφανο Κασελάκη, αλλά και την απομάκρυση της Θεοδόρας Τζάκρη από το κόμμα.
8: Λοιπόν, αρχικά ήταν πολύ σημαντικό να γίνουν αυτές οι συναντήσεις. Ναι. Το κόμμα έχει μια ζωή τώρα πια 19 μηνών, έχει ολοκληρώσει τα οργανωτικά του θέματα, έχει πρόγραμμα και από εκεί και πέρα αυτό θα πρέπει να βγει, να επικοινωνηθεί στην κοινωνία. Ένα κομμάτι είναι η επαφή με τον Περιφερειάρχη, με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, γιατί παράλληλα θα πρέπει να συνταχθεί και αναπτυξιακό πρόγραμμα για κάθε περιφέρεια. Ακούσαμε την τοπική αυτοδιοίκηση, τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική. Να γνωρίζουμε τα προβλήματα και να μπορούμε από κοινού να βρίσκουμε λύσεις. Πραγματικά είναι πάρα πολλά και αυτά που μας είπε ο κύριος Τρεπεκλής και ο κύριος Πουλημένος, τις ελλείψεις που υπάρχουν, το πόσο κακό έχει κάνει το επιτελικό κράτος, την έλλειψη χρηματοδότησης, την έλλειψη ανθρώπινων πόρων. Όλα αυτά τα συγκεντρώσαμε, θα τα επεξεργαστούμε και θα κάνουμε τις προτάσεις μας.
7: Ναι.
8: Και για τις ερχόμενες εκλογές, αλλά και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σας είπα, κάθε περιφέρεια θα φτιάξει ένα δικό της περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα.
7: Κάποιος θα διέκρινε μια συγγένειά σας, για παράδειγμα, με το κόμμα Τσίπρα, αλλά είδαμε τον κύριο Κασελάκη να κάνει μια προσέγγιση και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είχαν και μια συνέντευξη. Αυτό τι σημαίνει?
8: Όχι, η συνέντευξη με τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν στα πλαίσια της νέας μορφής που προσεγγίζει το κόμμα την πολιτική. Συζητάει με όλους, είναι ένας θεσμικός εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει καμία σύγκληση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στα θέματα της δημόσιας υγείας και υπήρξε μια πολιτισμένη συζήτηση. Θέλουμε να φέρουμε μια καινούρια κουλτούρα στην πολιτική που να μην υπάρχουν στεγανά, να μπορούμε να συζητήσουμε για το καλό όλο. Συζήτηση έγινε.
7: Σχολιάστε μου λίγο και την απομάκρυση από το κόμμα της κυρίας Τζάκρη.
8: Έφυγε. Από εκεί και πέρα ο πρόεδρος τοποθετήθηκε, την ευχαρίστησε, της ευχήθηκε καλή συνέχεια σε ό,τι και αν αποφασίσει στην πολιτική της διαδρομή. Πραγματικά ήταν ένα στέλεχος που πρόσφερε πάρα πολύ στο οργανωτικό κομμάτι και με την εμπειρία και τη διαδρομή της. Και σε αυτό το κομμάτι ο πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης επέδειξε ξανά πολιτικό πολιτισμό. Το ίδιο είχε συμπεριφερθεί και με τους δύο προηγούμενους βουλευτές, τον κύριο Βλονίδη και την κυρία Μάλαμα. Δεν άφησε περιθώριο δηλαδή για σχόλια περαιτέρω. Βέβαια, κλείνοντας την κουβέντα του, μίλησε ότι ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος και ότι ο λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Η Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου Παράρτημα Κέρκυρας παρουσιάζει την έκθεση Αλέκος Φασιανός κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού έως στις 11 Ιανουαρίου του 2027 στο κτίριο Καστελίνο στην Κάτω Κορακιάνα. Η έκθεση συγκεντρώνει 46 έργα του καλλιτέχνη, λάδια, ακριλικά και χαρακτικά, προσφέροντας μια αντιπροσωπευτική εικόνα της δημιουργικής του πορείας. Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, το Μουσείο Αλέκος Φασιανός και ιδιωτικές συλλογές, καλύπτοντας σχεδόν 6 δεκαετίες καλλιτεχνικής παραγωγής. Στην ΕΡΤ μίλησε η επιμελήτρια της έκθεσης, Έφη Αγαθονίκου.
9: Αποφασίσαμε η προεδρική έκθεση αυτή να ξεκινήσουμε με τον Αλέκο Φασιανό. Έναν βηματικό ζωγράφο, από ό,τι ξέρω, κατάγεται και από την Κέρκυρα. Είναι ένας ζωγράφος που είναι και πολύ γνωστός στο εξωτερικό. Επομένως, θα μπορεί να έχει και επίχυση και στο κοινό, στους τουρίστες την καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρουν οι Κερκυραίοι. Πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκθεση στο κοινό, γιατί βλέπω από τους ανθρώπους που έρχονται τώρα να μας περνούν πράγματα μέσα στην πινακοθήκη την ώρα που ετοιμάζουμε την έκθεση, που πώς μένουν ενθουσιασμένοι. Είναι ένας αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης. Ήθελε αυτό που έλεγε πάντα, είναι να βγάλουμε το ελληνικό στο εξωτερικό και να κάνουμε το ελληνικό διεθνές και όχι το διεθνές ελληνικό. Πάντα λοιπόν αγωνίστηκε για να είναι αναγνωρίσιμος. Όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για την χώρα του. Αυτές οι φιγούρες έχουν βγει από την Ελλάδα, έχουν βγει από την ελληνική παράδοση, έχουν βγει από την ελληνική αρχαιότητα, από τη Βυζαντινή περίοδο. Είναι οι φιγούρες του Φασιανού, από τον Καραγκιόζη που λέμε πάντα, γιατί εντάξει, όλοι. Ο Φασιανός είναι ο τελευταίος, θα λέγαμε, από τους τελευταίους της γενιάς της ελληνικότητας. Όλα αυτά μπλέκονται, κάνουν ένα καινούριο, ένα μύθο, μια καινούργια ιστορία, που πραγματικά μας δίνει μια εικόνα διαφορετική, αλλά και οικία συγχρόνως. Είναι περίεργο αυτό ότι παίρνει κάτι καινούργιο, αλλά έχει συγχρόνως κάτι πολύ οικείο. Είναι 46 έργα, ξεκινάνε από το 63, ενδεικτικά βέβαια είναι τα έργα, όπου βλέπουμε την πρώτη φάση του Φασιανού, έτσι μια πολύ εξπρεσιονιστική φάση. Και σιγά σιγά πώς περνάει στις γνωστές φιγούρες που έχουμε, οι οποίες μπλέκονται με την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα μετά στη συνέχεια γίνεται μύθος, βγαίνει, έρχονται μορφές από την αρχαιότητα. Ξανά έχουμε... Ξανά επαναρχόμαστε στην καθημερινότητα και στο δεύτερο όροφο έχουμε έναν καθαρά όροφο της ελευθερίας, του έρωτα και του καλοκαιριού, που πραγματικά μπαίνεις μέσα και βλέπεις όλη, αισθάνεσαι όλη την ελευθερία και την ζωντάνια του καλοκαιριού. Βέβαια ο Φασιανός είναι ένα ατελείωτο καλοκαίρι.
0: Θεατρική παράσταση αφιερωμένη στο Μάνο Ελευθερίου παρουσιάζει αύριο σε 9.30 στο θέατρο Ένα Βλαχοπούλου στο Μόνο Ρεπό το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας. Η παράσταση πραγματοποιείται στην Πανσέλινα του Ιουνίου με ερμηνευτές την Αναστασία Έδεν και τον Άρη Βλάχο. Τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Πέτρος Γάλιας που μίλησε στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
10: Στην Πανσέλινα του Ιουνίου, αυτή είναι με ελεύθερη είσοδο, είναι ένα αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου. Είναι μια παράσταση που τη σχεδιάζαμε να γίνει το Μάρτιο στα γενέθλιά του. Αλλά έκλεισε το θέατρο και έτσι έμεινε ορφανή αυτή η παράσταση. Και να που στεγάστηκε τώρα, εμεινάστηκε και θα στεγαστεί στο Μον Ρεπό. Και νομίζω ότι και του Ελευθερίου, του Μάνου, του υπέροχου μας Μάνου, θα του άρεσε πολύ περισσότερο στο Μον Ρεπό. Κάτω από το Φεγγάρι, την Πανσέλινο, θα έρθει ο Άρης ο Βλάχος και η Αναστασία Ιέδεν με την πάντα τους από την Αθήνα. Είναι το γκρουπ που έκανε, που μελοποίησε τις δύο τελευταίες ποιητικές συλλογές του Ελευθερίου. Όταν εμείς κάναμε τη Δαντέλα στην Κέρκυρα, του είχα πει να μου φτιάξει τους στίχους και μου πρότεινε σαν συνθέτη τον Άρη, ο οποίος και Άρης ήρθε στην Κέρκυρα, που είχε καταγωγή από την Κέρκυρα, και έγραψε τη μουσική για τη Δαντέλα. Και έτσι θα παίξουν, το πρώτο μέρος θα είναι τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου για την Κέρκυρα, για το Διπεθέ, για τη Μάνα Κουράγιο και για τη Δαντέλα. Μετά θα είναι τα αγαπημένα τραγούδια, τα μεγάλα τραγούδια του Ελευθερίου από όλες τις γενιές, από το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι μέχρι και τα νέα παιδιά που γράψανε. Το Θηβαίο, το Μικρούτσικο και τα νέα παιδιά τώρα, το Βλάχο και αυτά τα τραγούδια του. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέρος προς το τέλος της βραδιάς, θα κρατήσει ένα τρίτο της βραδιάς που θα παίξουν τα παιδιά αυτά ένα potpourri από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια όλων των συνετών. Κραουνάκι, αυτή είναι με ελεύθερη είσοδο, γιατί έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο ότι θα ξαναζωντανεύσουμε τις Πανσελλήνους. Και ξεκινάμε από την Πανσέλινα του Ιουνίου.
0: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριο σήμερα ο καιρός στη Βορειοδυτική Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκαν η Μαργαρίτα Βάρθη και ο Λικουρούς Κιαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Δίκη Κολτσίδα, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Άμμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύωρη διακοπή κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποίησει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν έχει χτυπήσει ποτέ, δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος της, ο 43χρονος.
1: Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό, το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον Άγγελο και ανέφερε χαρακτηριστικά: εδώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρη, την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίηση στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, και, γιατί ο ίδιος είχε αρχίσει να μην κάνει μπάνιο και να μην δίνει ξανά παιδιά, και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν μετά βεβαίως το κακό και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να τον χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, αν θέλει χαρακτηριστικά, ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να τον αναγκάσει να φάει. Ότι ο άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα χυλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρθηκε και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Επίσης ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποιούσε τον τρίχρονο άγγελο 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε, και το ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα για το περιστατικό της 26 Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να του ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί είπε χαρακτηριστικά έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της αγγελέως σε σχέση με τις κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη

0: ομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν κατηγορούμενοι για απλή μελήματα. Περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές, καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι, οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές. Είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις ρευματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, παρουσίαζαν πολύ λιγότεροι στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δικογραφία που συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν, ήδη ο πρώτος βρίσκεται μέσα στον ανακριτή και απολογείται, ότι όλοι τους θα αρνηθούν και θα πούν ότι δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη Σάμο, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
2: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη. Αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί, γιατί όπως ξέρετε, οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη Σάμο είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει. Το ζητούμε αυτή την ώρα τώρα είναι να οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα, ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη Σάμο. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε, ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της Σάμο και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να στελεχώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της Σάμου. Επίσης χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της Σάμου. Πάντως τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης που έγινε από τον βουλευτή Σάμου, τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
1: Πολύ σημαντικό, Χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
2: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρτη Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια και ενότητα της Πρέβεζας. Έτσι και όπως είναι φυσικό, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές.
3: Έτσι είναι, Ειρήνη, και να πούμε ότι το Σάββατο στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σάρτας είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή συγκεκριμένα της Βλαχέρνας της Σάρτας, όπου κάηκαν 100 περίπου στρέμματα, έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της και η φωτιά σβήστηκε. Κατασβήσει προτού πάρει αυτή περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όμως, πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα, η Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάσει πυρκαγιά. Και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις, καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Οι πολίτες, η Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη barbecue.

0: είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 199 ή στον έκτακτο αριθμό ευρωπαϊκής ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβλας και της Φιλιππιάδας με τις καταστροφικές πυρκαγιές, Ειρήνη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων, οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλό σου μεσημέρι.
2: Ναι, πράγματι. Οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το αρχείο, ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά. Και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπισμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής και ότι μείνει στον κορμό γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους, το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, πολύ σημαντικό το έργο προσφέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννινών ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα ενέργεια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική, είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
3: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερες από 85% των αιτιών πρόκληση των αγροτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την υπολοιμάτων καλλιεργειών. Θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση. Χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια. Ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα. Όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες. Όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
1: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της Πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της Πυροσβεστικής Χίου κατά αντιδημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να σημειώσουμε ότι το πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ που βεβαίως καταρχήν η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον Αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Βουσέκα ήταν για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων. Είχε καθαριστεί ένα οικόπεδο στις αρχές Μαΐου.
1: Ναι.
4: Και μάλιστα και εδώ δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις περιπτώσεις των υπολοιμάτων από καύσεις καλλιεργειών ειρήνη, ότι 6 μέρες μετά συνέχιζε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες η φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την Πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1.000 ευρώ έπεσε συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια, το ότι αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτα την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης Ομαλαφής, ο δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι, θα λέγαμε, το σήκωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του Δημάρχου, ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στα οποία περιγράφονται τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά, και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η Πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά, έτσι θα λέγαμε, για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Ο Αντιδήμαρχος Καρδαμήλου, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της Πυροσβεστικής,
1: ναι,
4: στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, σε ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε Αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Αξιών, όπου αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη, από την Σύμβουλο της Δημιουργίας για τη Νέα Χίου, όπου αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
1: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή, χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
4: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι.
4: Και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει πολύ καλά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή. Αν και παραμένει,
1: ναι,
5: η κατάστασή του κρίσιμη, δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με την παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφιγμό. συνάμα στο μεταξύ είστε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι 5 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημμένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες. Αυτό είναι το καλό,
1: ναι,
5: που είναι καταρτισμένη από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι
1: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, η αλήθεια είναι, για να θέλει πάρα πολύ προσοχή.
5: Ευχεί όλο να πάει καλά το παλικαράκι.
1: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ακολούθησαν την νομική οδό. Μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφοράς στον εισαγγελέα πλημελιωδικών,
1: ναι,
6: κατά παντός ευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας, που επανειλημμένα στο τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες, προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε εχθές ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη, που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γυθνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία και απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα, επίσης δεν είχε.
1: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
6: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο. Απέδωσε τις ευθύνες στον εργολάβο για την έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά τα ωραία συνέβησαν εχθές και προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και φεύγουμε από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
7: Μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι.
1: Νέο κρούσμα ευλογίας των εγωπροβάτων σε ένα χωριό της Κοζάνης τώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Από ό,τι φαίνεται.
7: Δυστυχώς.
1: Δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση.
7: Περιμέναμε ότι θα αποφευχθεί, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα ευλογίας εγωπρόβατο στην περιοχή της Κοζάνης, και συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο Βαθυλακό, σε χωριό της περιοχής. Την περασμένη Παρασκευή, να θυμίσουμε, είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν τους φόβους που υπήρχαν.
1: Ναι.
7: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για περίπου 70 εγωπρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης, σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί, προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες ιστροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία για να χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση.
8: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία και θανατηφόρα τροχαία μάλιστα, και αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών πρωτοδικών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την εγκύκλιο του αυτή ζητά από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και ιδίως της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή, ναι. Όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού συστηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχέας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα, τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα στα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχέας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
9: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλώς
1: λογικό, φυσικά.
9: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, πάνω χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα από την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
1: ναι.
9: Για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμια παραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαία, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψερολόγος υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Γκιάννη βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και στρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας. Όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό αγροτοβιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια 11.400 θέσεων. Εκείνοι οι οποίοι, μάλλον εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις, αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς, και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική Ύπαιθρο, επιταχύνοντας βέβαια την εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
1: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός, ή ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά, και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. καθώς νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα είναι κυρίες και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Παρουσία, έχει λευδώσει πρόσκληση και σε βουλευτές. Ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ευαγγελία Λεκούλη, και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Αυτό που είπαν βεβαίως είναι ότι έχουν στείλει ένα εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν βεβαίως εκεί στις πρώην μονάδες τις λιγνητικές στην Πτολεμαΐδα, και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, για να, τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού τη ΔΕΗ, και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία του βεβαίως για την ΔΕΗ απολιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη, και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο του Πτολεμαΐδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συνταξιούχου, καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον Αίσθητο Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλήση λιγνίτη, σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λάρισας, η κυρία Λεκούλη, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση, και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατάει επιχείρηση όπως η ΔΕΗ σε ιδιώτες, χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα, υποθέτω βεβαίως, θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η Ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τη σημασία της Σύρου ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη Σύρο, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντινάβαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της Σύρου, και πιο συγκεκριμένα η πορεία του master plan του κεντρικού λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του λιμεναρχείου Σύρου εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η Σύρος και η Ερμόπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση, άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κ. Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως η Σύρος είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλά αλλάζουμε κλίμα. Τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και σε εσάς που επιτρέπεις, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Ναι. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αρρωγής του νομού Ροδόπης και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
1: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος, ναι.
13: Α, αποσωληνώθηκε.
1: Αποσωληνώθηκε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
13: Δεν παρακολουθούσα.
1: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
13: Ναι, πριν
1: από
13: περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο 17χρονος.
1: Ωραία.
13: Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
1: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπι να μην υπερακτιμούν τις δυνάμεις τους.
13: Σωστά και για τους ηλικιωμένους.
1: Φυσικά.
13: Επίσης, γιατί έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή.
1: Ναι,
13: τώρα, από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ, σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεως των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα, θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και εφετέρου της στενότητας των δρόμων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που δυσχέρανε τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρως τουριστική για την Αλεξανδρούπολη με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα
1: φυσικά
13: από τις γειτονικές χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία, που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζάκυνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους, θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
14: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Νέος σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα συνεργεία ξεκινούν την εγκατάσταση των νέων συστημάτων. Δεν πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΣ για σύγχρονες υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης, με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος, σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λίμματα του νησιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λίμματα του νησιού, καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Και αν μη τι άλλο, αυτή η εξέλιξη είναι θετική.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Το είχαμε συζητήσει και
14: πάλι. Για τη δημόσια υγεία, φυσικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, που εκεί έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Σε συνέντευξη μας παραχώρησε ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, ο κύριος Βασίλης Βογιατής, τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση της Λέσβου φτάνει τα 2.800 καταλήμματα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24ωρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους Δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου και μάλιστα εξήρηκε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κύριο Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό. Ο Μπάμπης Πλάγκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και πολύ σωστά η Ειρήνη είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για την δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης με τον νόμο 4653 του 2020 το ΤΕΦΑΑ του Πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλλει επίσημα με τον νόμο του 2020.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου πάρα πολύ.
16: Ναι, αυτό είναι γεγονός και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο νομό Ηλίας πονά ιδιαίτερα. Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολύ, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν
1: μια βοήθεια, ανάσα φυσικά.
16: Σε Πύργο και Αμαλιάδα, εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στο Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
17: Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης. Λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Φτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάσει του πολυδομικού σχεδιασμού για χρήση αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής. Η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των τελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα. Καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμπητήριο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλώς μεσημέρι.
18: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμπητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία της νέας κολυμπητικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για ένα κολυμπητήριο το οποίο το είχε ανάγκη η πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 2 σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, του Επιστημής Ψυχής Αγούς του Αθλητισμού και το Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας. Υπάρχει σχολή μονίμων υπαρξηματικών, πάρα πολλοί κολυμπητικοί σύλλογοι και φυσικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το αγαπημένο τους άθλημα το κολύμπι.
1: Μάλιστα.
18: Να σημειώσουμε βέβαια ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμπητήριο στην περιοχή Μπάρας, στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, θα είναι και το νέο κολυμπητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμπητικούς συλλόγους, προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
1: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Τώρα, εκδήλωση για το θέμα των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου οργανώθηκε πρόσφατα στη Δημητσάνη Αρκαδίας από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών. Στόχος της ανοιχτής αυτής συζήτησης η κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
19: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη για την Πελοπόννησο. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα και η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Όλα αυτά ακούστηκαν λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ανάση Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοδοτήσει ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, ο ψηφιακός, η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί έχουμε κραυγή αγωνίας από έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου του νησιού και την κατάσταση στην εκπαίδευση. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως, με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάνων Μέσης Κέρκυρας, Βαγγέλης Παπασταύρου, περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία. Ο κ. Παπασταύρου κάνει λόγο για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, επισημαίνοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρεώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζονται δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
1: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μια ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυριολεκτικά από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύστη πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να αποτιστεί, με αποτέλεσμα να εξεραίνεται ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μία απολυμασμένα εργαλεία, αλυσοπρίωνα, τσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως, μεταφέρεται αυτός ο μύκητας, με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
1: αυτή την καταστροφή ουσιαστικά.
21: Ακριβώς. Δεν υπάρχει θεραπεία, αυτό είναι το χειρότερο. Η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν έπρεπε να γίνουν εργασίες στα πλατάνια. Έχουν ήδη κοπεί 3 πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν αυτόν τον μύκητα και έχουν προσληφθεί από το μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μία διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας ακτίνας 50 μέτρων από αυτά που κόπηκαν, ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως
1: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μάρια, να καταφέρουν να τα σώσουν.
21: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη. Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή.
1: Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, Τασούλα Κρητικό, από την ΕΡΤ Καβάλα, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
22: Και χρόνια πολλά.
1: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
22: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανεκριθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας, ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα, και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης Ειρήνης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913 και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο «Γνώσης αυτών» του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα, πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά, με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
2: Ερτ Κέρκυρας. Σύνδεση με Ερτ News Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το ένα είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι, βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37 χρονών γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στην Γηραία Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους. Νότι, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τη δήλωση στην σύσκεψη που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου. Αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ημέρα των πολιτικών συντακών, που γινόταν παράλληλα. Αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου Γιορτάζοντος, μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το ΑΔΡΑΜΑΣ, εκείνο κομμάτι του κράτους, όπως είσαι χαρακτηριστικά, που δεν έκανε ελέγχους μέχρι το 19. Έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί. Αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρθεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις, το τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Η,

0: τον κατηγόρησε για προχειρολογία και είτε παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων καταρρύπτονται οι διάφορες πτυχές της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19. Είμαστε τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και γιατί είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μας χτίζεται πάνω στη φορολογία. Υπάρχει οικονομικός αναπαυματισμός, εδώ δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει το η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως προς το ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα και την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάλι είναι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία και ας μην μου λέει για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε τα φαντς σε τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
1: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας, συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα Νότιας.
0: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτηση. Του, δεν επιλέγουν σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση. Εκεί τον τσίγκρισε Αλγιάκη, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρόνων το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνης εποχής τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25, 26 σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία, λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
1: Βέβαιως. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο της ακρίβειας. Κορυφώνεται η διαπραγματεύση κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς 24 ώρες λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχος να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συντακτριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις, τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο
1: Είπαμε ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του κ. Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
2: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο τη της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να.
1: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.

0: το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωσης των τιμών της τάξης του 5 έως 6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
1: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις συγκοντικούς.
0: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
1: Συνεχίζει, αυτό βέβαια.
0: Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές, απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές. Και για τον λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές τους.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, για να είμαι ο υπουργός Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφόν. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων, βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνεται ο περιορισμός του κέρδους να συνεχίσει το πλαφόν, δηλαδή στο κέρδος είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
1: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταχτών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά το κομμάτι της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
3: Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μεταγραφές, βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
2: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες στους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, το ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρια αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμμολύβδης είναι σήμερα συν 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση, η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
0: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβδης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,89 για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα, παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
1: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, κατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν, οπότε όλα αυτά επηρεάζουν.
0: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιρείων Εμπορίας Πετρελοειδών, που παρουσιάζει και μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πικυλής, ο επικεφαλής της ΑΔΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική, και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κ. Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, μετά τα εκατέρωθαν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες, διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξανε μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθαν χτυπήματα και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το στενά του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Τόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, Πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλήσε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια Ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την Αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη, να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεσμολάχ.
1: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι, σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
5: Για πρώτη φορά ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές, και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα, και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των Ουκρανικών επιθέσεων. Θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι Ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία, και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
1: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να καθίσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα. Είναι κάπως
5: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε αυτό, αλλά κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία. Και οι Ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
1: Ελένα Λεβίση, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και στο Ουκρανικό ζήτημα. Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζονται στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφορά τη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, ο υδράγκριος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και σε Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατε στο Παρίσι.
6: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Από χτες το βράδυ υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνουμε. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλές αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με εκείνη ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
1: Για πότε μιλάμε, εβδομαδίδα?
6: 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστίλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί θα μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι ότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η Υπουργός Μεταβατικής Αλλαγής, Κλιματικής Αλλαγής, είπε, μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά, τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι το...
1: ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
6: αυτό ακριβώς, και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να μην έχουμε στρινούμε νεκρούς. 1.300 νεκρούς στην Ευρώπη πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρούν ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που θα εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια, φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
1: Δυστυχώς, Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρίτη. Είναι ξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
7: Σήμερα είμαστε καλύτερα, γιατί επιτέλους δρόσησε λιγάκι.
1: Δηλαδή.
7: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα έχει γύρω στους 15 βαθμούς.
8: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
7: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλη ένταση, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Ναι, ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
8: Τέτοια εποχή.
7: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός, πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα κοντίσιο στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
1: Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
9: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συνατήληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να φτάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σήμερα αυτό να σημειώσω ότι αυτό.
1: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα, να επαναλάβουμε, ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη λίμνη στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά τον καύσωνα, αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσωνα που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα, και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτόν τον καύσωνα που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ζητήσουν δροσιά, και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια, και είναι, ξαναλέω, προσωρινά, είναι μέχρι το Σάββατο. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία, πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος είτε οι τσιμεντένιες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο-Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους με το ΠΑΝ, να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθεί το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή, και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα. Και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία. Και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα κλειστό τρισεκατομμύριο. Με αυτό το ταμείο να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροκομεία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από την Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσωνα που έπληξε Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικολέτα Ζιακοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπειρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις το τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
1: Είναι τεράστια η διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
11: Ναι, ναι, παρατηρείτε ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
1: Ωραία.
11: Απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
1: Ηλία Κούκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
12: 76 αγροδοτικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
13: Μάλιστα.
12: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Αίρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυχταριά, όπως είπατε και εσείς.
13: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
12: Ναι. Ναι. Τώρα, ναι. Ναι. Είχαμε, ναι. Στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μια κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
3: Στον κήπο του άλλου, στην
12: Καλωδία. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
13: Μάλιστα.
12: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο Earth News Radio 105,8 η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Τζιακοπούλου, τι μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενση στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδε τη βιώσαν στην Ευρώπη που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο, δηλαδή και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, στις Αίρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές διαχειρίσιμα τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα, βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το Μελιτέμι, ζωηρεύει, άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά, πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των 2 σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έλενα.
5: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοωμένων που σύμφωνα με, με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια, και γι' αυτό και αυτό γιατί τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους 2 ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά θαύματα ή και μεγάλα θαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάστηση μιας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μιας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερος συντονισμός, ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για τον ελλιπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, να επανέλθουμε μάλλον τώρα και στο θέμα του Ιράν.
1: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ελένα.
5: Ακριβώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει.
1: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
16: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Πάντα ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, λίγη αύριο και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβικής σημασίας. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35, δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην σύνοδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον να αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση των κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανική πλευρά να ανοίξει ο δρόμο ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, γιατί να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας της ενίσχυσής της, ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της αρμενικής της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
1: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, αν θέλεις, από το παζλ της φάσης του 32. Ποιο είναι το παζλ αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, ναι, μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στη μέση.
1: Ναι,
18: έτσι,
1: ναι, ναι.
18: Γιατί τώρα ξεκινάει.
1: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
18: Ναι, τώρα
1: το ενδιαφέρον.
18: Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο Καναδάς Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από την Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες σε αυτό το παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πούμε και τα ζευγάρια, όλο αυτό το παζλ, όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα. Ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο, στο Χιούστον. Θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάι. Παραγουάι νότ, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλίας Ιαπωνίας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία που θα παίξει την Τρίτη, ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία Μαρόκο στη Γουαδαλούπη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιού Αφρικής Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
1: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
18: Ναι, μόνο το 2007 είχαμε πέξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στη φάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη
1: προϊστορία. Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
18: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αλγερία, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
1: Πάντως εδώ Τάσο, καλά βέβαια τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι όπως το λένε της Αργεντινής είναι πιο βατό προς τον τελικό.
18: Αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν ισχύει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ναι. Ισχύει αυτό γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα στα προημιτελικά μπορούμε να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία, έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
1: Ωραιότατο κανείς... για εμάς, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Για εμάς θα είναι χαρμαγές.
18: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό. Έτσι.
1: Σωστό.
18: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά τα επισήμανες. Αν περάσει έτσι, το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένα μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα τα δικά του.
1: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίος έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει μάλλον πιο σωστά.
18: Όχι απλά, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ εκτός από την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο, είναι ο πρώτος σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίκτης από μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουτιά. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει, και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνος του που προδιαθέτει να το δει στο γήπεδο, να το θαυμάσει τηλεοπτικά, έτσι, να τον ακούσεις και όλα τα σχετικά. Από μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό Εκουαντόρ, Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Βέλγιο Σενεγάλη, λέω γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, Ισπανία Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά της φάσης των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
1: Τάσο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
19: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργία σε λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Δεργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν αποκαιδηματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Στατικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονότητα στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από την ίδια εταιρεία και 2 από την Αττική Οδό. Οι 3 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχέας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση. Μέχρι την 5η 2 Ιουλίου θα ισχύουν οι αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21 και 40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
20: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και αφορά τη Γερμανία, καθώς σύμφωνα με το Reuters υπάρχει. Μουσικές ιστορίες επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμουσικός Σπύρος Δολιανίτης. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή της Έλσας Δολιανίτης.

Φίλοι και φίλοι, καλησπέρα. Εδώ είμαστε πάλι. Οι μουσικές ιστορίες στο προσκήνιο, Δευτέρα. Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. Και εκπομπή, όπως είπαμε, η δική μας εκπομπή, η δική σας εκπομπή, θα σας κρατήσει συντροφιά μέσα από το φιλόξενο και δροσερό πάντοτε στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας. Δροσερό το καλοκαίρι, ζεστό το χειμώνα. Έξω από εδώ έχει πάρα πολύ ζέστη και εμείς βεβαίως σκεφτόμαστε πάντα τους ακροατές, τις ακροάτριες και όλους εσάς που αυτή τη στιγμή μας ακούτε συντονισμένοι στους 99,3 στα FM και όπου και αν βρίσκεσαι μέσα από το διαδίκτυο, να σας δροσίσουμε με μουσική, με ποίηση, μουσική, τραγούδι και βεβαίως ακούγοντας σαν μουσική υπόκρουση μια περίφημη άρια σε ορχιστρικό σχήμα από τους αλείς μαργαριταριών του Μπιζέ με τον τίτλο «Η άρια του Ναντήρ, θαρώ να ακούω ακόμα». Σας προειδεάζουμε για το θέμα της εκπομπής. Και βεβαίως Σπύρος ο Διανύτης είναι στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής μαζί παρέα συχνά ο Σπύρος Παγιάτης στην κονσόλα και του ήχου και την επιμέλεια βεβαίως και τη ρύθμισή του. Και η Μεσόγειος, η θάλασσα, τα τραγούδια, η ποίηση, η μουσική είναι εμπνευσμένα μέσα από αυτήν την όμορφη μεγάλη λίμνη Mare Nostrum και πάντα αποτελούσε και αποτελεί αυτή η θάλασσα μια διαχρονική πηγή έμπνευσης για την παγκόσμια μουσική και την ποίηση. Συνδυάζει το φως, την ιστορία, το υγρό στοιχείο. Κορυφαίοι δημιουργοί την υμνούν σαν έναν λίκνο πολιτισμού. Ο Σεφέρης έλεγε ότι η Μεσόγειος είναι ο τόπος του νόστου και της μνήμης. Η θάλασσα, τη θάλασσα, τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Ο Οδυσσέας Ηλίτης ότι η θάλασσα είναι συνώνυμη του φωτός και της κάθαρσης και γράφει για το απεραντό γαλάζιο. Θάλασσα λανθασμένη δεν γίνεται, αποτυπώνοντας την ενώνυτητα ενός μεσογειακού τοπίου. Και ο Νίκος Καβαδίας, ο κατεξοχής, ποιητής των θαλασσινών ταξιδιών και των λιμανιών της Μεσογείου, μέσα από τους στίχους του λέει για τη θάλασσα μπορεί να γίνεται σκληρή, αλλά και μαγευτική, συνδέοντας πάντα εξωτικούς περιορισμούς, προορισμούς. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πάρα πολλές ώρες για τους ποιητές, για τους συνθέτες, για τους μουσικούς, για τους ερμηνευτές. Σίγουρα εμείς θα προσπαθήσουμε τώρα, μέσα από την εκπομπή μας, να σας δροσίσουμε με τραγούδια για τη Μεσόγειο και τη θάλασσα, όπως είναι το πρώτο και δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το περίφημο τραγούδι του Ζόρζ Μουστακή. Τραγούδι που έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί ερμηνευτές. Εμείς επιλέξαμε να αρχίσουμε με την Μελίνα Μερκούρη να τραγουδάει την Μεσόγειο το 1971. Ζόρζ Μουστακή, μουσική, στίχη Δημήτρη Χριστοδούλου.

Ένα τραγούδι σταθμός, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Εξαιρετικοί όλοι το έχουν ερμηνεύσει, από τη Μελίνα, την Βίκη Μοσχολιού, τον Αντώνη Καλογιάννη, τον Γιώργο Νταλάρα και πολλούς άλλους. Και βεβαίως εμβληματική είναι και μια παρουσία ζωντανά του Μουστακή στην ελληνική τηλεόραση στην ΕΡΤ, παίζοντας κιθάρα για την Βίκη Μοσχολιού να τραγουδάει. Τραγούδια λοιπόν για τη Μεσόγειο.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι από ένα άλμπουμ που αξίζει κάποιος να τα ακούσει. Όπως είπαμε, με τον τίτλο «Τραγούδι της Μεσογείου» με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τους Primavera Salonica. Για τη Μεσόγειο μας μιλάει και το επόμενο τραγούδι. Λέει ότι Μεσόγειος απόψε η καρδιά μου χτυπά σαν ένα κύμα μες στη μοναξιά μου και κύμα το κύμα σε μετράω και σε αγαπάω. Κωνσταντίνα, μουσική Παναγιώτης Μαθιέλης, στίχη Τασούλα Θωμαίδου και ο τίτλος του «Η καρδιά μου τραγουδά τη Μεσόγειο».

Ένα όμορφο τραγούδι και αυτό που μιλάει για τη Μεσόγειο και βεβαίως σιγά σιγά η άβρα της θάλασσας πιστεύω να έρχεται και σε εσάς και να σας κρατάει όμορφη δροσερή παρέα. Και ένα όμως εξαιρετικό τραγούδι, το Can Count on Mar, με τον τίτλο στα αγγλικά Song of the Sea, και μάλλον το τραγούδι της θάλασσας, ένα τραγούδι μιας παράδοσης, της παράδοσης του Φάντο από την Πορτογαλίδα τραγουδιστρία Αμαλία Ροντρίγκες. Ένα τραγούδι που πραγματικά, όπως και το Φάντο, είναι σταθμός για την Πορτογαλέζικη αυτή κουλτούρα, θα έλεγα. Και μάλιστα το Φάντο το Νοέμβρη του 2011 προσθέθηκε στους καταλόγους Άιλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα ακούσουμε λοιπόν την Πορτογαλίδα τραγουδίστρια Ντούλτσε Πόντες να ερμηνεύει αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι της θάλασσας, που πραγματικά σε ταξιδεύει και γενικότερα μιλάει και αναφέρεται στο λιμάνι της Λισαβόνα και ό,τι συμβαίνει και ό,τι γίνεται γύρω από αυτό, μέσα από αυτή την περιοχή, με στίχους που πραγματικά σωματώνουν ποίηση, που άμεσα μιλάνε για αυτό το ό,τι πιο όμορφο μπορεί να υπάρξει σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη γη, την ζωοδόχο πηγή, τη θάλασσα.

από την ίσως άγρια θα λέγαμε ομορφιά της Πορτογαλίας και του Φάντο που μιλάει για αυτήν την θάλασσα, πάμε σε πιο ήρεμα νερά, πάμε βέβαια και σε πιο ξεχωριστή φωνή, τη μελωδική πάντα φωνή του Ανδρέα Μποτσέλο, με ένα τραγούδι που γράφτηκε για αυτόν το 1994, κέρδισε το Σαν Ρέμο και βεβαίως ένας από τους συνθέτες ήταν και ο Τζούκερο. Και ο τίτλος του «Il mare calmo della sera», δηλαδή «Η θάλασσα είναι ήρεμη σήμερα το βράδυ». Ένα όμορφο τραγούδι που μιλάει για αγάπη και αυτό, και δεν θα μπορούσε άλλο να το εκφράσει τόσο όμορφα όσο ο Ανδρέα Μποτσέλι. Δεν ξέρω λέει τι σημαίνει με μας, τραγουδάω στην καρδιά μου, μόνο εγώ ακούω. Είναι σαν τη σιωπή της θάλασσας ανάμεσά μας.

Ένα τραγούδι που είναι άμεσα συνυφασμένο με αυτήν την φωνή, με τον Αντρέα Μποτσέλη. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για αυτόν. Και ακούσαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, όπως είπαμε την Dulce Ponte, τον Αντρέα Μποτσέλη. Θα ακούσουμε τώρα και τους δύο μαζί σε ένα σαγηνευτικό τραγούδι, ύμνος για τη θάλασσα που συνδέεται με την αγάπη και την ευτυχία. Ένα τραγούδι από την Πορτογαλία, το Μαρέ του, η θάλασσα και εσύ, που δεν μπορεί παρά να σου κλέψει την καρδιά από την πρώτη φορά που θα το ακούσεις και θα σε ταξιδέψει αυτό το τραγούδι μακριά. Ένα ντουέτο ερμηνευμένο λοιπόν από την Dulce Pontes και τον Αντρέα Μποτσέλη, συγκαταλέγεται στις πιο αγαπημένες μη αγγλόφωνες μπαλάντες, και κάποιοι δικαιολογημένα θα πούν ότι πρόκειται για έναν αέναο ύμνο στη θάλασσα, τον έρωτα αλλά και το Θεό. Και ο δημιουργός του, Έντζο Γκραντιανέλο, σαγηνεύει με τη μουσική του και γεννά στο μυαλό εικόνες που διαδέχονται γρήγορα η μία με την άλλη. Απολαύστε λοιπόν σε ένα ντουέτο το Μάρε Ετού, η θάλασσα και εσύ, τον Αντρέα Μποτσέλη μαζί με την Πορτογαλίδα ξεχωριστή και αγαπημένη καλλιτέχνη, την Dulce Pontes.

Αυτά συμβαίνουν όταν η ιταλική φινέτσα του Αντρέα Μποτσέλη συναντάει τη φλογερή φωνή μιας Πορτογαλίδας της Ντούλτσε Πόντε. Και επειδή βρισκόμαστε βεβαίως στην καρδιά του καλοκαιριού, μιλάμε για θάλασσα και, και Μεσόγειο, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε μια πανέμορφη μπαλάντα του Χατζηδάκη, τραγούδια που δεν έχουν πάψει να τραγουδιώνται και να ηχογραφούνται. Από την ταινία Μπανταλένα, ένα τραγούδι με εξαιρετική πολλές φορές ενορχίστρωση που γίνεται. Την έχουμε ακούσει επίσης στο άλμπουμ «Το χαμόγελο της Τσοκόντα», του πρόσθεσε ο Μάνος Χατζηδάκης. Μιλάμε ένα τραγούδι που πρώτο ερμήνευσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε αυτήν την περίφημη ταινία που γυρίστηκε στην Αντίπαρο, παρακαλώ, το 1960. Και αυτό έγινε διότι ο Γιώργος Ρούσος, που έγραψε, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος και σεναριογράφος, που έγραψε και τους στίχους από το τραγούδι, καταγόνταν από εκεί. Και έτσι λοιπόν γυρίστηκε αυτή η ταινία, άφησε δύο ξεχωριστά τραγούδια μέσα σε αυτή τη βάρκα και το «Θάλασσα Πλατιά». Το έχουμε ακούσει με πάρα πολλούς. Επέλεξα σήμερα μια ξεχωριστή χωράφηση με πιάνο μονάχα και φωνή, μια ξεχωριστή νέα καλλιτέχνητα, η Γκαμπριέλα Μέτζ, με την συνοδεία της Έλλης Βασιλείου στο πιάνο, ερμηνεύουν εξαιρετικά αυτή την πανέμορφη μπαλάντα του Μάνου.

κάτι άλλο να πω και... Αλλά η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ταξιδέψει ακόμα. Καταλάβατε ότι μιλάμε για τον Ναζίμ Χικμέτ, τον Θάνο Μικρούτσικο. Και το ποίημα αυτό είναι από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα μιας ποιητικής φωνής του Ναζίμ, που η ελπίδα πραγματικά μετατρέπεται σε μια στάση ζωής με απλότητα, καθαρότητα. Ο ποιητής αναδεικνύει την προσμονή του ανθρώπου για κάτι καλύτερο, πιο δίκαιο, πιο αληθινό. Και η πιο όμορφη θάλασσα που δεν έχουμε ταξιδέψει ακόμα λειτουργεί σε ένα σύμβολο ανεκπλήρωτου ονείρου της συνεχούς αναζήτησης που δίνει νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ο Θάνος Μικρούτσικος δίνει απίστευτα όμορφα αυτά τα πολύ ωραία λόγια, αυτούς τους στίχους που μέσα σε αυτούς τους λίγους στίχους ο ποιητής κατορθώνει να συνοψίσει την πίστη του στη ζωή, στον έρωτα και στην ακατάλληλη ελπίδα που αντιστέκεται στο χρόνο και στις ήττες. Μάρια Δημητριάδη από το άλμπουμ «Πολιτικά τραγούδια».

Έχουμε πει πολλές φορές ότι για να γίνει ένα αριστούργημα δεν χρειάζεται πάρα πολλά. Μια όμορφη φωνή, μια ζεστή φωνή, ένα πιάνο ή μια κιθάρα ή κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει όγκος για να βγει μια πολύ όμορφη και ξεχωριστή δουλειά. Και 40 λεπτά μετά τις 3. Λίγα, περίπου 20 λεπτά πριν τις 4, η εκπομπή Μουσικές Ιστορίες συνεχίζουν ζωντανά να σας κρατούν συντροφιά μέσα από το φιλόξενο στούντιο της Ερκεργύρας. Σπύρος Δουλιανίτης, στην επιμέρεια παρουσίασή τους, μαζί με τον Σπύρο Παγιάτη, στην κονσόλα του ήχου. Και θα έρθει μια θάλασσα, να έρθει μια θάλασσα μάλλον, μια εξαιρετική μουσική που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης και ερμηνεύει η Γιώτα Νέγκα.

Και δεν θα μπορούσε να μην ακούσει την εκπομπή μας το αγαπημένο «Η θάλασσα» Θάνος Μικρούτσικος, Ελίνα Νικολακοπούλου. Το άλμπουμ «Στην άκρη ενός φιλιού», και το λέω αυτό διότι η ερμηνεία είναι όχι της Μίλβα αλλά της Μαργαρίτας Ζορμπαλά.

μπορεί η Μίλβα αυτό το τραγούδι πραγματικά να το κάνει γνωστό, να το απογείωσε όμως η Μαργαρίτα Ζουρμπαλά εδώ και με αυτήν την ενορχήστρωση, αλλά γενικότερα και με την ερμηνεία της το κάνει επίσης ξεχωριστό αγαπημένο τραγούδι. Όπως όμορφο τραγούδι είναι και το επόμενο, μια πιο πρόσφατη δουλειά της Λεωνόρα Ζουγανέλη σε μουσική του Μίνου Μάτσα και σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, από ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Μ' αγαπούσες κι άνθιζε», μιλάει για τις θάλασσες και ο τίτλος του «Το Όσκι Θάλασσες».

Και για όσους πιστεύουν ότι η θάλασσα δεν μαγεύει, δεν κάνει μάγια, ο Άλκης Αλκέωσαν, σαν εξαιρετικό στιχουργός, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι με την μουσική επένδυση βεβαίως και την υπογραφή του Θάνου Μικρού Τσίκου, την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά. Το άλμπουμ έχει τίτλο «Υπέροχα μονάχη» και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Της θάλασσας τα μάγια».

Έτσι, κάπως έτσι, υδροσυστική πιστεύω για σας εκπομπή με τίτλο «Τραγούδια για τη Μεσόγειο και τη θάλασσα» έφτασα στο τέλος της. Και να θυμόσαστε ότι σε κάποια γωνιά της γης πάντα υπάρχει κάποιος που αισθάνεται και σκέπτεται σαν εσάς, έχει να σας διηγηθεί μια όμορφη, ξεχωριστή μουσική ιστορία. Ανανέουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Θα τελειώσουμε όπως αρχίσαμε, με Μεσόγειο, Ζορζ Μουστακή, αλλά και την ερμηνεία αυτή τη φορά της Βίκης Μοσχολιού. Θα σας ευχηθούμε, όπως είπαμε, να έχετε ένα καλό απόγευμα, να ακούτε καλή μουσική, να χαμογελάτε. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ήταν οι μουσικές ιστορίες με τον Σπύρο Δολιανίδη, στην επιμέλεια και παρουσίασή τους, και τον Σπύρο Παγιά, της κονσόλα του ήχου Μεσόγειος, Ζορζ Μουστακή, Βίκη Μοσχολιού.

0: Earth Κέρκυρας. Σύνδεση με Earth News Radio.
1: Αναλυτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Λήξη της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου ένοπλη επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 5 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη 2 ατόμων, εκ των οποίων ένας θεωρείται ο δράστης, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ο ρόλος του δεύτερου συλληφθέντα. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν σε κέντρο νεότητας, αλλά διευκρινίζεται ότι οι νεκροί είναι όλοι ενήλικες. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, εν όψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Αντιπαράθεση, πυροδότηση η μήνυση που κατέθεσαν ο Γαβρίλ Σακελαρίδης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία τον κατηγορούν για υποκίνηση βίας, επικαλούμενοι δηλώσεις του για το μεταναστευτικό σε τηλεοπτική συνέντευξη. Η ελληνική λύση, απαντώντας, κάνει λόγο για πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές θέσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο εξής το κόμμα και ο πρόεδρός του θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμισθο της Διεθνούς Αμνηστίας κάθε φορά που θα αναφέρονται στο θέμα. Απέναντι σε όποιον καλεί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, να βουλιάζουν βάρκες αβοήθητων ανθρώπων η κοινωνία, η αριστερά και η νέα αριστερά θα βρίσκεται απέναντι, ανταπαντά μεταξύ άλλων η νέα αριστερά. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους 2 ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και ελληνική επιστημονική αποστολή. Στην αποστολή συμμετέχει μεταξύ άλλων και ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠΑ Ευθύμης Λέκας. Σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινά σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

καλή εβδομάδα, καθώς τελειώνει και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, 51-52 χρόνια μετά, κύματα ευτυχίας σε αυτούς που τους είδαν για μία ακόμη φορά στη χώρα μας. Ένα από τα κορυφαία pop συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 και του 90 συνέχισαν να βγάζουν τραγούδια και αργότερα. Άλλη μία πετυχημένη συναυλία το περασμένο τριήμερο, αυτή των Pet Shop Boys. Έχουμε αρκετά καινούργια σήμερα. Τα δικά σας σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία να βγει το άλμπουμ τις επόμενες μέρες του μεγαλύτερου rock συγκροτήματος, που το ένα μετά το άλλο τραγούδι που δίνουν επιβεβαιώνει ότι θα είναι από τα καλύτερα άλμπουμ που έβγαλαν σε αυτόν τον 21ο αιώνα. Άλλο καινούργιο τραγούδι των Rolling Stones.

αυτό είναι φαινόμενο. Έτσι θα λέω κάθε φορά θα παίζω τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Συγκρότημα 60 και χρόνων που τα μέλη του έχουν περάσει τα 80 και έχουν τέτοια ενέργεια. Θετικές κριτικές από παντού για τα πρώτα τραγούδια. Και είναι εδώ και εκεί και μιλούν για το άλμπουμ, πώς το ηχογράφησαν, πώς κάλεσαν τους άλλους που υπάρχουν μέσα σε τραγούδια τους, όπως αυτός από τους Cure, ο άλλος από τους Beatles, και άλλοι μέσα στο άλμπουμ. Ένα ακόμα τραγούδι από το δίσκο που βγαίνει σε ένα μήνα σχεδόν λιγότερο. Οι Deep Purple επιστρέφουν με το 24ο άλμπουμ. Έχουμε ακούσει και από αυτούς τραγούδια. Εδώ έχουμε την συνεργασία τους για έκτη φορά με έναν εξαιρετικό παραγωγό, τον Bob Ezrin, που έχει δουλέψει και μαζί τους, αλλά και με Alice Cooper, Lou Reed, Pink Floyd, Kiss, Peter Gabriel και άλλους. Το καινούργιο των Deep Purple, το άλμπουμ λέγεται Splat.

άλλο ένα συγκρότημα για θαυμασμό. Αναλόγω θαυμασμού με αυτά που είπα για τους Rolling Stones. Λίγο πιο μετά φτιάχτηκαν, της ίδιας ηλικίας περίπου. Αποδεικνύουν με το τραγούδι που έπαιξα το ότι τέτοιοι σπουδαίοι μουσικοί με ομικρογιώτα είναι ελάχιστοι πια στα νεότερα συγκροτήματα. 60 χρόνια και κρατούν ακόμα. Ιαν Πέις, Ρότζερ Γκλόβερ, Ιαν Γκίλαν στην σύνθεση αυτού του άλμπουμ. Αυτός ο καταπληκτικός που παίζει πλήκτρα και εδώ είναι ο Ντόναλντ Σμιθ Άρωι, που ήταν στους Rainbow το 79 και μετά την αποχώρηση του Τζον Λόρτ το 2002 μπήκε στο συγκρότημα. Τους έχει μάθει για καλά. Και ο άλλος στις κιθάρες είναι ο Σάιμον Μακμπράιντ, που έχει παίξει με Deep Purple εδώ και αρκετό καιρό. Είναι από το Δουβλίνο. Ένα άλμπουμ tribute στον Rory Gallagher. Live album του Joe Bonamassa.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Στο Κατάρ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, διαψεύδουν οι Ιρανοί. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα των δραστών. Εξιγνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνήτου ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε. 21 ετών ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγη σε οίκημα στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. Από αύριο έως και τις 8 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2026-2027 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίσω τώρα με ένα συγκρότημα του metal αλλά της νέας εποχής, μια και φτιάχτηκαν μετά το 2000. Bring Me The Horizon. Αυτοί λοιπόν, Βρετανοί είναι, ακολούθησαν τη μόδα της Taylor Swift. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή, είναι και η Placebo που θα ακούσουμε μετά. Επαναηχογράφησαν το άλμπουμ τους του 2006. Και να ένα δείγμα.

επαναηχογράφηση για τους Bring Me The Horizon, επαναηχογράφηση, ένα remake του άλμπουμ των Placebo, βγήκε 19 Ιουνίου, κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει παλαιότερα, Placebo.

I know Placebo. Μέχρι τώρα είναι το πρόγραμμα που ήταν τα rock club της Παρασκευής. Όμως τώρα θα προσέξετε το επόμενο τραγούδι από έναν πολύ αγαπημένο τύπο, έναν πάρα πολύ αγαπημένο τύπο που τον μάθαμε από αυτή την εκπομπή στο Tend and Love, και από τότε συνέχισε μια ξεχωριστή σόρο καριέρα και με ξεχωριστές επιλογές, τον Mark Almond. Να, η γενιά των Pet Shop Boys. Θα σας πω για το τραγούδι αφού το ακούσετε, και θα το ακούσετε και διαφορετικά μετά. Το νέο τραγούδι λοιπόν του Mark Almond λέγεται Just Cry. Ακούστε το και θα σας πω μετά την ιστορία.

0: δεν είναι καθόλου συνηθισμένο στις τελευταίες δεκαετίες. Ένας τόσο γνωστός τραγουδιστής όπως είναι ο Mark Almond, παγκόσμιο είδωλο, να ηχογραφεί ένα τραγούδι Έλληνα συνθέτη. Αυτό ήταν συνηθισμένο σε εκείνα τα μοναδικά χρόνια του 50, του 60 και λίγο αργότερα. Τώρα δεν είναι συνηθισμένο. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι ενός Έλληνα συνθέτη. Το έχει γράψει ο Γιώργος Καραδήμος. Είναι γνωστός από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα, με συνεργασίες που έχει γράψει για τη Γαλάνη, έχει συνεργαστεί με την Πρωτοψάλτη. Και πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται ένας παλαιότερος συνεργάτης μου και συνεργάτης μου στο pop και rock, αυτός που το οργάνωσε, λέγεται Αντώνης Βιλιώτης. Και η αδελφή του είναι η πρώτη ακροάτρια που μας είχε ακούσει και τότε όταν ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα και θα ακούει τώρα και δεν το ξέρει ότι έχω ετοιμάσει αυτή την ιστορία. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι όπως κυκλοφόρησε πρόσφατα με την αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Να κλαις πάνω στη σάρκα μου, να κλαις γόβερα, να κλαις γιατί όσα

υπέροχο ένας Έλληνας συνθέτης να έχει το τραγούδι του από τον Μαρκ Άλμοντ. Ακούσαμε το συνθέτη που σας είπα που έχει γράψει το τραγούδι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το τραγούδι, όπως σας είπα, το έχει γράψει ο Γιώργος Καραδήμος που τραγούδισε με την Ελεονόρα. Μου γράφετε εδώ που θα βρείτε το τραγούδι του Μαρκ Άλμοντ. Δεν κυκλοφόρησε ακόμα, την Παρασκευή βγαίνει στις διάφορες πλατφόρμες. Συνεχίζουμε με ένα άλλο ντουέτο που έχει την επιτυχία της χρονιάς στην Βρετανία. Sam Fender και Olivia Dean, ξανά στην πρώτη θέση του βρετανικού Hit Parade.

Το τραγούδι το ακούμε από αυτό το άλμπουμ που είναι από τα δημοφιλέστερα και καλύτερα στη Βρετανία τα τελευταία δύο χρόνια, το People Watching του Sam Fender. Αυτός που σας έλεγα και την άλλη φορά, στη χώρα μας ελάχιστοι ασχολούνται με αυτόν. Το ακούμε στην εκτέλεση του άλμπουμ του Sam Fender, θα το ακούσουμε και στην άλλη εκτέλεση που το ηχογράφησε με την Olivia Dean, αφού μεσολαβήσει ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που είναι κυρίαρχο σε όλο τον κόσμο και αυτή την εβδομάδα, το τρίτο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Olivia Rodrigo.

επιστρέφουμε στον Sam Fender και την Olivia Dean στην εκτέλεση που είναι, θα λέγαμε, ηχογράφηση της χρονιάς στη Βρετανία μέχρι τώρα για το πρώτο εξάμηνο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Λίγη από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, γνωστοποίησε τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ να διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.000 προϊόντων που ήδη είχαν μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στη Βάρδα Ηλίας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 19 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες, σωτά και μηχανήματα έργου. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, εν όψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE ύψους 150 δισευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα χρόνιας μίσθωσης χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Λήξη της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου ένοπλη επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 5 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη 2 ατόμων, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ο δράστης, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ο ρόλος του δεύτερου συλληφθέντα. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν σε κέντρο νεότητας, αλλά διευκρινίζεται ότι οι νεκροί είναι όλοι ενήλικες. Τις πληγές της μετράει η Βενεζουέλα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και ελληνική επιστημονική αποστολή, μεταξύ της οποίας θα συμμετέχει ο ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινά σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Ένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

και ο τίτλος του τραγουδιού Born to Die, δηλαδή γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε. Υπογραμμίζει πολύ απλά τη θνητότητα και την προσωρινότητά μας.

Τραγούδι αγάπης είναι ωστόσο αυτό, σύμφωνα με τους στίχους. Μιλάει για το πόσο πολύ θέλω να σε φιλήσω δυνατά στη βροχή, πόσο πολύ η αγάπη δεν είναι αρκετή μερικές φορές. Δεν ξέρω γιατί ο δρόμος γίνεται σκληρός, αλλά εσύ συνέχισε να με κάνεις να γελάω για να φτάσουμε ψηλά. We were born.

5 και 12 η ώρα. Να που συναντιόμαστε και πάλι. Και αυτό είναι ένα κέρδος. Μην μου πείτε ότι δεν είναι ένα κέρδος. Να κάνουμε όλη την εβδομάδα, να χωρίζουμε για λίγο το Σαββατοκύριακο και να επαναλαμβάνουμε έναν κύκλο σχεδόν αέναο. Μία επανάληψη λοιπόν, μία περιοδικότητα στην συνάντησή μας στη ραδιοφωνική. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω ότι μου δίνει πάρα πολύ ζωή, πολύ ενέργεια, πολύ όρεξη, πολλές σκέψεις μου γεννάει στο μυαλό για να τις μοιραστώ μαζί σας. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια αυτόματη διαδικασία, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς, που έτσι κι αλλιώς είτε κατ' επάγγελμα, από επάγγελμα, είτε από χόμπι, είστε κι εσείς μέσα στα social media και κάνετε τις δικές σας αναφορές, μοιραζόσαστε τα δικά σας πράγματα, μουσικά, λεκτικά, φιλοσοφικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά, δεν ξέρω τι άλλο. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ ωραίο λοιπόν να συναντιόμαστε και είναι Δευτέρα, Δευτέρας απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Το απολύτως σχετικό, όπως ενημερωθήκατε, έχει πάει για διακοπές. Έχει ξεκινήσει τις διακοπές του και θα τις πραγματοποιήσει, ελπίζω, με πολύ μεγάλη επιτυχία για 2 εβδομάδες. Που σημαίνει ότι από τώρα μέχρι και τις επόμενες 2 εβδομάδες θα είμαστε μαζί κάθε μέρα για 2 ώρες. 5 με 7 στο Μένουμε Εδώ. Μένουμε Εδώ στο Μένουμε Εδώ. Δηλαδή στο Air News Radio 105,8, το πρώτο κανάλι, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, και στη Φωνή της Ελλάδας, που τουλάχιστον την πρώτη ώρα θα είναι μαζί μας. Συνδέεται μαζί μας το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, όπως πολύ καλά ξέρετε, εδώ και αρκετό καιρό, και έχουμε την τιμή και έχω την τιμή να απευθύνομαι και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, όπου γης. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, αυτού του δίωρου και φυσικά της εβδομάδας, μιας εβδομάδας που έχει το προνόμιο να κλέβει λίγο από τον Ιούνιο, 2 μερούλες μόνο σήμερα και αύριο, και να μπαίνει πανηγυρικά με το πόδι για τα καλά και με τα 2 πόδια μάλλον την Τετάρτη στον Ιούλιο. Δεν ξέρω εσείς, αλλά το καλοκαίρι φέτος μου φαίνεται λίγο αργό, ότι κινείται αργά, παρά το ότι τα γεγονότα του, τα μέχρι τώρα γεγονότα του, είναι καταιγιστικά. Και αναφέρομαι στη Βενεζουέλα φυσικά, η οποία με όλο αυτό που της έχει συμβεί, με τις εκατόμβες των νεκρών, με τις χιλιάδες των αγνοωμένων, των εγκλωβισμένων και αυτών που δεν θα βρεθούν ποτέ, κακά τα ψέματα, μας έχει όλους κατασοκάρει, συγκλονίσει και μας έχει κάνει να ταυτιστούμε απίστευτα και μέσα από τα social media και μέσα από τα βίντεο, το οπτικοακουστικό υλικό τέλος πάντων που κυκλοφορεί και το βλέπουμε στις ειδήσεις και στα δίκτυα και σε όλες τις πηγές από που και αν ενημερώνεστε. Όλες αυτές τις σκηνές του χάους, της βιβλικής καταστροφής, και μετά από τόσες μέρες βλέπεις ανθρώπους να απεγκλωβίζονται, εννοείται από θαύμα, γιατί συνεχίζουν οι διασώστες, απεγκλωβίζονται από αυτούς τους τόνους τσιμέντου μετά το διπλό φωνικό σεισμό, και δεν το πιστεύεις. Δηλαδή πρόσφατα σήμερα απεγκλωβίστηκε ένας νεαρός 21 ετών μετά από 106 ώρες πλακωμένος στον μπετόν και τα συντρίμματα.

Οι άνθρωποι στην κυριολεξία έχουν αφαιθεί αβοήθητοι. Υπάρχει μικρή μέχρι τώρα ροή βοήθειας. Μέχρι να το πούμε και να το συνειδητοποιήσουμε, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να στείλει χρηματική βοήθεια, αλλά και η χώρα μας να στείλει βοήθεια και αρρωγή, ευτυχώς. Γιατί είχα τώρα εγώ πάλι, σκεπτόμενη και λίγο απεσιόδοξα ή αρνητικά, είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι, δεν ξέρω εσείς, τι ακριβώς συμβαίνει με τη Βενεζουέλα, γιατί δεν υπάρχει μια ροή βοήθειας παντός είδους για μια χώρα και ένα λαό που έχει τόσο πολύ δοκιμαστεί από μια φυσική καταστροφή, από μια βιβλική καταστροφή. Αλλά το Μουντιάλ συνεχίζεται, όλα και όλα. Μην πειράξουμε το Μουντιάλ. Και γενικά τόσα και τόσα που συμβαίνουν γύρω μας και πιο κοντά και πιο μακριά στον πλανήτη γενικά. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι δυστυχώς συνεχώς δοκιμάζονται. Και υπάρχει μικρό περιθώριο βοήθειας, ανάλογα βέβαια με τη χώρα, με το λαό, με τις καταστάσεις. Γιατί αν χτύπα ξύλο συνέβαινε σε μια άλλη χώρα, θα γινόταν ο χαμός, παιδιά. Έτσι παρατηρείτε κι εσείς μια σχετική διάκριση, μια σχετική υποτίμηση του γεγονότος.

Και από την άλλη, γιατί ψήνεται η Ευρώπη? Το ερώτημα πλανάται, δεν είμαι σίγουρη ότι οι ειδικοί το έχουν απαντήσει. Γιατί ψήνεται η Ευρώπη από την 21η Ιουνίου μέχρι και τώρα, δηλαδή 8 ολόκληρα μερόνυχτα, ψήνεται η Ευρώπη. Το πιο ακραίο καλοκαίρι του αιώνα φαίνεται ότι ζούμε ή ζούνε. Υπάρχει εξήγηση, επειδή είναι πιο κοντά τελικά στους πάγους της Αρκτικής, υπάρχει αυτή η αντανάκλαση και τελικά το παράδοξο να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Υπάρχουν νεκροί, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι και πάνω από 1.300 αυτοί που έχασαν τη ζωή τους συνεπία του καύσωνα. Ξέρετε, δεν φαίνεται κατευθείαν, δεν καταγράφεται κατευθείαν. Φυσικά θα τα συζητήσουμε σήμερα. Θα έλεγα ότι η εκπομπή θα προσπαθήσει να σταθεί σε διάφορες παραμέτρους, δηλαδή και τι συμβαίνει ακριβώς και γιατί στην Ευρώπη δεν χρησιμοποιούν κλιματιστικά, τι συμβαίνει με το υπόλοιπο κομμάτι και αυτό που μας αφορά, και γενικότερα εάν μιλάμε για μια νέα εποχή στη δόμηση και στους τρόπους προστασίας, αφού η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση όχι απλά έχει χτυπήσει την πόρτα, έχει μπει μέσα και έχει εγκατασταθεί κανονικά σαν απρόσκλητος επισκέπτης στο σαλόνι.

0: like this.
1: Αλλά και εμείς εδώ μπορεί να μην ψηθήκαμε. Είχαμε, δόξα τω Θεώ, πολύ κανονικές θερμοκρασίες εδώ στην Ελλάδα, εννοώ, και στο Λεκανοπέδιο που είναι το πολυπληθέστερο. Είχαμε αυτούς τους φοβερούς ανέμους, τους θυελώδεις. Θυελώδεις, παιδιά, ούτε στο μπαλκόνι μπορούσε να καθίσεις, ούτε να σταθείς πουθενά. Και νομίζαμε, εγώ τουλάχιστον με το παραμικρό που άκουγα, ελικόπτερο, πώς το λένε αυτό το άλλο, το που είναι, που πηγαίνει για την κατάσβεση, που έχει το σάκο από κάτω. Λοιπόν, όλα αυτά, 44 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, στο τελευταίο 24ωρο. Είχαμε και συλλήψεις ανθρώπων που θεώρησαν ότι πρέπει να βγάλουν την ψυσταριά τους, να κάνουν barbecue, ρε παιδί μου, γιατί τι έγινε, δεν κατάλαβα. Επειδή έχει ζέστη και φυσάει αέρας, δεν θα κάνω εγώ τον barbecue μου.

Και εκδηλώθηκαν βέβαια κάποιες πυρκαγιές, αλλά ευτυχώς κατασβέστηκαν και οριοθετήθηκαν γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο και με την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα στη Βάρδα της Ηλίας, του νομού Ηλίας. Έχουν ενισχυθεί σημαντικά εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις από όλες τις πλευρές και υπάρχει και μια ακόμα στην περιοχή Βρεία Κατερίνης. Θα τα παρακολουθούμε και αυτά και άλλα, ελπίζοντας ότι θα μείνουμε εδώ και δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία με την. Έλεγα ότι αυτή η ιστορία με τις φωτιές είχε να κάνει και με αστικές φωτιές. Δηλαδή είχαμε αυτή την πυρκαγιά στο σπίτι στην Καλυθέα, σε μια εντελώς κατοικημένη περιοχή, που ευτυχώς έτσι όπως αντιμετωπίστηκε δεν θρηνήσαμε θύματα. Δηλαδή η γυναίκα, η κάτοικος, κατάφερε να επιδείξει από τον μπαλκόνι στα χέρια, στο δίχτυ προστασίας που είχαν βάλει από κάτω οι γείτονες. Εκθιάστηκε υπέρμετρα κατά τη γνώμη μας η γειτονιά, το νιάξιμο, η αλληλεγγύη, και καλώς βέβαια έπραξαν οι άνθρωποι, αλλά μιλάμε τώρα εδώ για το προφανές ή για το μη προφανές. Εγώ τι δεν κατάλαβα. Εσείς καταλάβατε ότι ήταν δουλειά των περιοίκων, του courier, του υπέροχου εκείνου ανθρώπου που της είπε ότι «Πίδα, μη φοβάσαι, είμαι εγώ από κάτω, θα σε πιάσω». Ή έπρεπε να παρέμβει η πυροσβεστική. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Γιατί η πυροσβεστική είχε πάει και έριχνε νερό, έριχνε αφρό, δεν ξέρω τι άλλο. Προσπαθούσε να σβήσει το σπίτι, αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε και γιατί η ένικος, και όχι παιδιά, η ηλικιωμένη ή η γιαγιά. Αμέσως να βάλουμε τον χαρακτηρισμό και να κάνουμε την χρήση άμετρα, άκρητα. Κατευθείαν η γιαγιά, η ηλικιωμένη, η ένικος, η ιδιοκτήτρια, η κυρία. Έτσι λέμε. Αυτή λοιπόν η κυρία είχε κυριολεκτικά καβαλήσει τον μπαλκόνι και στεκόταν εκεί και έλεγε να πέσω να μην πέσω. Φυσικά η πράξη αλληλεγγύης όχι απλά πρέπει να χειροκροτηθεί, αλλά είναι το κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε όμως, φαντάζομαι ότι δεν μας διαφεύγει της προσοχής, ότι ήταν επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Γιατί τι γίνεται, το ανθρώπινο σώμα αποκτά μεγαλύτερο βάρος καθώς πέφτει. Οπότε όλο αυτό το βάρος πέφτοντας στα χέρια των ανθρώπων μπορούσαν οι άνθρωποι ενστικτοδός να κάνουν πίσω και να την αφήσουν τη γυναίκα, συγγνώμη για τη φράση, να σκάσει σαν καρπούζι στο πεζοδρόμιο. Πάλι καλά που την κράτησαν και εν πάση περιπτώσει αυτό έληξε όπως έπρεπε να λήξει, μέσα σε όλο τον πανικό και σε όλα τα προβλήματα που αναπαράγονται στα social media με έναν τρόπο πιο δραματικό και από την πραγματικότητα.

0: πια πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή, μια και είπαμε για τη Βάρτα της Ηλίας. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, ο κύριος Γιάννης Λέντζας, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Θα μας δώσετε, σας παρακαλώ, μια εικόνα της πυρκαγιάς.
1: Είναι μια πυρκαγιά στην περιοχή του Ψαρίου, στη Βάρτα Ηλίας. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή φωτιά. Συνεχίζουν όμως, γιατί υπάρχει φυσούν ισχυρή εντάσσεως ανέμοι και υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα ώρα και στιγμή να αναδοπηρωθούν αυτά σε εστίες.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι φαντάζομαι ότι γι' αυτό θα σας ρωτούσα.
1: Το σημαντικό είναι ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και σπίτια, οικίες.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε κάτι για το πώς εκδηλώθηκε, δεν έχετε κάποια πληροφόρηση. Λοιπόν, λέτε ότι είναι σε ύφεση τώρα, αλλά είναι όλοι από πάνω με όλες τις δυνάμεις.
1: Τα δεδομένα αλλάζουν πάρα πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Και γρήγορα, γιατί υπάρχει μεγάλη εντάσσεως ανέμοι.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε, κύριε Λέντζα, και έτσι κι αλλιώς είναι μια περιοχή κατάφυτη, μια πολύ ωραία περιοχή. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή, ξέρετε, θυμόμαστε και παλιές μνήμες για το πόσο πολύ έχει κατακαεί η περιοχή. Έχετε κάποια άλλη. Πώς να το πω, θέλετε να κάνετε κάποια έκκληση, χρειάζεστε περισσότερο βοήθεια από όσο έχετε μέχρι τώρα?
1: Όχι, ήδη έχουν έρθει οι υδροφόρες, είναι η πολιτική προστασία του Δήμου, είναι αρκετά πυροσβεστικά οχήματα. Προσπαθούμε να αντιθέσουμε υπό πλήρη έλεγχο.
0: Ωραία, κύριε Λέντζα. Εύχομαι να παραμείνει έτσι και τις επόμενες ώρες.
1: Να μην έχουμε αναζωπηρώσει και να τελειώσουμε με το βράδυ.
0: Μάλιστα, και εμείς το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ο
0: κύριος Γιάννης Λέντζας, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, για την φωτιά στη Βάρδα της Ηλίας, νομίζω είπε στην περιοχή Ψάρι, είπε ότι αυτή την ώρα είναι σε ύφεση, αλλά είναι οι άνθρωποι από πάνω με όλες τις δυνάμεις, επίγειες και εναέριες και από αέρος, και υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την περιφέρεια και από τους ΟΤΑ και από την πυροσβεστική, για να μπορέσουν να την θέσουν υπό απόλυτο έλεγχο. Αυτά λέγαμε λοιπόν, και επανέρχομαι λίγο στην περίπτωση της Καλλιθέας, η οποία πραγματικά ήταν κάτι συγκλονιστικό. Δεν το συνηθίζουμε, δεν έχουμε μια τέτοιες ανάλογες περιστάσεις, και ξαναλέω, εδώ μιλάμε για το προφανές ή για το μη προφανές. Δεν ξέρω. Ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Το ωραίο τραγούδι που είχε να ξεκινήσει, Vivian μου, θα το βάλουμε μετά τις παρ' 25, γιατί έχει και 4 στοιχεία στον τίτλο του και στο στίχο του, για τα οποία θέλω να μιλήσω. Οπότε θα συνεχίσουμε λίγο τώρα με το χαλάκι μας. Θα σας πω, θα επαναλάβω ότι μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, που σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να απλώσουμε κατά πολύ και την ενημέρωση και τους καλεσμένους και τις συζητήσεις και τη μουσική μας, μα πάνω απ' όλα την παρέα μας, εδώ πάντα στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας.

Και το άλλο που μονοπόλησε το ενδιαφέρον όλο το Σαββατοκύριακο ήταν η ανταλλαγή όρκων στην Πάρο του ζευγαριού, ενός λαμπερού ζευγαριού, το γλέντι επί τριήμερο. Μπράβο και να ζήσουν ευτυχισμένοι, αλλά τόσος θόρυβος, παιδιά, τόση επαναληπτική μετάδοση, τέτοιος βομβαρδισμός και αναπαραγωγή με τα πολλών επένων, πάλι εγώ δεν το κατάλαβα. Φαίνεται ότι αυτή είναι η νόμη πλέον και της επικοινωνίας και των ειδήσεων και όλου αυτού του παραμυθιού που αναπαράγεται και που φαντάζει ως κάτι πραγματικά έτσι παραμυθένιο, χρυσαφένιο, λαμπερό, εξωπραγματικό. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι κάποια πράγματα, ξαναλέω, που απλά με ξεπερνούν και οποιοδήποτε σχόλιο και αν επιχειρήσω να κάνω μπορεί να ακούγεται και ως και πικρόχολο. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber κατά κύριο λόγο, γιατί τα βλέπουμε άμεσα και όπου αλλού θέλετε, για να τα σχολιάσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων. Στη Βενεζουέλα 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη ΑΟΟΥ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων. Εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις βίας και με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

Λούνα. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία λοιπόν, Λούνα, Άγκουα, Τιέρα, Σολ, είναι τα δεδομένα, τα θεωρούμε δεδομένα και νομίζουμε ότι είναι δικά μας, ενώ στην πραγματικότητα είναι δώρα της φύσης, είναι δώρα ενός θεού, ενός όντος, δεν ξέρω, του σύμπαντος, πάντως είναι δώρα, άρα δωτά, δεν είναι καθόλου δεδομένα. Και όμως το κυρίως Άγκουα, νερό, Τιέρα, γη, πατρίδα, Σολ, ψυχή και Λούνα. Το Λούνα περισσότερο το πήρα και το εμπνεύστηκα επειδή σήμερα επιτέλους, το επιτέλους το λέω γιατί βιάστηκα και εγώ να βάλω φωτογραφίες και τέτοια, πάντως ολοκληρώνει το ταξίδι της η Πανσέλινος, γίνεται, γεμίζει δηλαδή το φεγγάρι, έτσι και αλλιώς αυτό το φεγγάρι που είδαμε χθες, δεν ξέρω αν του έλειπε, ξέρω εγώ, ένα χιλιοστό ή κλάσμα του χιλιοστού, ήταν μια υπέροχη Πανσέλινος η οποία πρόκειται και σήμερα να μας μαγέψει. Λούνα, Άγκουα, Τιέρα, Σολ. Λοιπόν, περισσότερο αφιερωμένο αυτό το τραγούδι στον λαό της Βενεζουέλας που δοκιμάζεται, και διάβαζα, παιδιά, ότι υπάρχει χρόνος τελικά να βρεθούν επιζώντες. Κάθε φορά που έστω και ένας ανασύρεται από τα συντρίμια, δίνει, κρατά ζωντανή αυτή την ελπίδα ότι μπορεί να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν από τον διπλό σεισμό την Τετάρτη 24 του μήνα, και σήμερα έχουμε 29. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να εντοπίζουν ζωντανούς αφού έχει παρέλθει το χρυσό παράθυρο των 72 ωρών, όπως λέγεται στην σεισμολογία. Γιατί αυτά τα λέω, γιατί ένας 29χρονος άνδρας διασώθηκε από ομάδες διάσωσης από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελσαλβαδόρ. Ο Αρών Λέβι Καντίγιο Βάργκας βρέθηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια, αλλά μεταξύ των διασωστών και του Αρών βρισκόταν το σώμα ενός νεκρού, όπως αποκάλυψε νωρίτερα ο πρόεδρος Μπουκέλε από το Σαλβαδόρ, περιπλέκοντας τη διάσωση. Δηλαδή δεν ήξεραν αν πρόκειται για ζωντανό ή νεκρό. Ο 29χρονος λαμβάνει τώρα εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Οι διασώστες θα συνεχίσουν να εργάζονται με την ελπίδα να μπορέσουν να σώσουν περισσότερες ζωές, και η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ροντρίγκες, αποκάλυψε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε 43 ώρες αφού ο Αρών ήταν παγιδευμένος για 106 ώρες. Φαντάζομαι ότι έχετε δει τα σχετικά βίντεο και την 60χρονη, να τώρα λέω και εγώ ηλικίες, αλλά έχει σημασία εδώ, μια γυναίκα λοιπόν 60 ετών διασώθηκε μετά από 86 ώρες. Έχετε δει λοιπόν τα βίντεο που είναι δραματικά, και εμένα μου έκανε εντύπωση, βρε παιδιά, το εξής. Οι διασώστες, όταν βέβαια αισθάνονται ότι έχουν πετύχει μια νίκη της ζωής κατά του θανάτου και φέρνουν έναν άνθρωπο ή μηχανή στο φορείο, τραγουδάνε. Το παρατηρήσατε αυτό? Τραγουδάνε και γελάνε. Μήπως αυτό έχει στο νου του, αγαπητέ μου Άγγελε, που μου λες ότι εκείνος που συγκλονίστηκε περισσότερο ήταν ο Τραμπ, που δήλωσε ό,τι δήλωσε για το λαό της Βενεζουέλας. Αρνούμε και να το δω ή να το αναπαράγω, αλλά για να το λες εσύ, το πιστεύω. Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ, που θα σας κρατήσει συντροφιά αυτή και την άλλη εβδομάδα για 2 ώρες, 5 με 7 το απόγευμα, σε αυτά εδώ τα απογεύματα και τα βράδια του Ιουνίου Παύλα Ιουλίου στο 2026, μαζί νωρίτερα με τη Βίβια Νικολοπούλου και τώρα με την Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζουν τα του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα και την Βούλα Κουλισοπούλου, η οποία επανήλθε δρυμύτερη και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, σιδερένια να είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210 60 09 604 και 605.

0: πάω και στα μηνύματα, γιατί είναι ήδη πολλά. Οπότε να μην σας αφήσω, ούτε εγώ θέλω να μείνω παραπονεμένη. Κανένας γενικός να μην είναι παραπονεμένος. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Άντε να παίρνουμε χρώμα σιγά σιγά. Νομίζω ότι πήρατε τις παραλίες για τα καλά, Παναγιώτη, μετά τα καλά νέα. Ο Μιχάλης, γεια σας κυρία Έλενα. Ωραίο ξεκίνημα αυτό το τραγούδι που είχαμε νωρίτερα. Born to die, η Lana Del Rey. Αλλά λίγο μακάβριο λέει, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ξέρεις, Μιχάλη, μακάβριο δεν είναι καθόλου. Είναι μια συνειδητοποίηση που μπορείς να την έχεις και να την εστερνίζεσαι και έτσι με αυτόν τον τρόπο σου φεύγει και το άγχος, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ δεν το σκέφτηκα μόνη μου. Από γιατρό το έχω υιοθετήσει. Το έχω πάρει κι εγώ το σχετικό με τη θνητότητα. Ο Πέτρος. Τώρα να πω χρόνια πολλά. Είναι αυτό το όνομα. Πάντως πρέπει να πω για τους Πέτρους και τους Παύλους. Πάρα πολύ ωραία ονόματα, παιδιά. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Εγώ τα αγαπώ πολύ και τα δύο. Πέτρος και Παύλος λοιπόν γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Και σε σένα, Πέτρο, τα καλύτερα εύχομαι. Καλή εβδομάδα, μου λέει. Ο Άγγελος, είπαμε, εκείνος που συγκλονίστηκε με το σεισμό, είναι ο Τραμπ που δήλωσε ότι ο λαός της Βενεζουέλας είναι χαρούμενος και χορεύει στους δρόμους. Η Τζέννη, ανέστητη και προκλητική η νιόπαντρη, τόσα έξοδα για το τίποτα, ενώ ο κόσμος υποφέρει από οικονομική ανέχεια. Αλήθεια είναι και αυτό. Δεν θα πω ότι είναι πικρόχολο το σχόλιο ή ξέρω εγώ το γνωστό των ίσων αποστάσεων ότι τι να κάνουμε, αυτοί έχουν οικονομική άνεση και έκαναν ένα γάμο πλούσιο. Ο άλλος που δεν έχει απλά κάθεται και παρακολουθεί το παραμύθι. Όχι Τζέννη, θα συμφωνήσω μαζί σου, τόσα χρήματα μπορούσαν να εξοδευτούν για άλλους σκοπούς, λέω εγώ τώρα. Και ο φίλος μας που δεν ξέρω το όνομά του γιατί είναι αλλιώς υπογεγραμμένο, ο Αλφα τέλος πάντων, μου λέει μπράβο που προσπέρασες οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο κλπ. Και διάφορα λέει φρούτα που αναφέρονται συνέχεια και λένε παππούς, γιαγιά, ηλικιωμένος κτλ. Αυτά είναι λέει για τα εγγόνια τους αν έχουν, για όλους τους άλλους είναι κύριος, κυρία, κάτοικος, ιδιοκτήτης. Φτάνει πια λέει με το βλάχο μπαρόκ. Να είσαι καλά. Γιάννη μου, καλή εβδομάδα, καλό απογευματόβραδο Δευτέρας, έτσι όπως ξεκινήσαμε, το εύχομαι και σε σένα με όλη μου την καρδιά. Και ο Γεράσιμος, ο οποίος λέει, αγαπητή Έλενα, το τραγούδι στη Λατινική Αμερική είναι συνυφασμένο με την ίδια τη ζωή. Πραγματικά και έτσι το κάνουν, είναι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, είτε περνάνε δύσκολα, είτε περνάνε καλά. Και το τραγούδι και η μουσική και ο χορός είναι αυτά όλα που τους κρατούν με αυτό το ιδιόμορφο, έτσι το υπέροχο. Από ό,τι βλέπω η Βούλα προσπαθεί να εντοπίσει και άνθρωπο να μάθουμε και για την πυρκαγιά στη Ιρβρία της Κατερίνης, όπου και εκεί επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερο. Θα έχουμε σε λίγο νεότερα από την περιφέρεια, γιατί τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Όμως για την άλλη πυρκαγιά στην Βάρδα της Ηλίας, ακούσατε νωρίτερα, εάν δεν ακούσατε σας το επαναλαμβάνω, ότι βρίσκεται σε σχετική ύφεση, όπως πολύ πολύ προσεκτικά και επιφυλακτικά μας ανέφερε λίγο νωρίτερα ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλίνης, ο κύριος Γιάννης Λέντζας. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη και στην Έλενα, η οποία μου λέει και συγχαρητήρια, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε την καλεσμένη μας. Να πάμε στην καλεσμένη μας λοιπόν, γιατί τα πήρα εγώ με τη σειρά τώρα και δεν σταματάω με τίποτα. Και να καλωσορίσω την κυρία Ιφηγένεια Κεραμιτζόγλου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ναι, ναι. Εγώ είμαι η κυρία Κεραμιτζόγλου, είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Καλώς μας είστε εδώ στην εκπομπή, καλώς μας ήρθατε. Διευθύντρια ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, λοιπόν. Και θα μιλήσουμε τώρα, ή θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε έτσι λίγο να μας διαφωτίσετε, για εφαρμογές του αστεροσκοπείου που απευθύνονται σε πολίτες και φορείς και θεσμικούς φορείς, σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τους καύσονες, όποτε και αν εκδηλώνονται αυτοί. Δεν τα γνωρίζουμε και καλό είναι να τα μαθαίνουμε, γιατί είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία, έχω την εντύπωση, κυρία Κεραμιτζόγλου.
1: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά και να πούμε δύο λόγια. Έχουμε μία εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο η οποία ονομάζεται Extreme Global και αυτή απευθύνεται στους πολίτες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα ξεκινήσω από ένα τουρίστα. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε έναν επισκέπτη που βρίσκεται στο σύνταγμα.
0: Συγγνώμη που σας το διακόπτω, ναι, αλλά δεν έχουμε καλή σύνδεση. Ή θα πρέπει να σας ξανακαλέσουμε, ή θα πρέπει να είστε σε κάποιο σημείο σε σταθερό, δεν ξέρω, είναι κρίμα. Έχουμε διακοπές και δεν σας ακούμε.
1: Λυπάμαι, ναι. Θα προσπαθήσω να μετακινηθώ, δεν ξέρω.
0: Να επιχειρήσουμε να σας καλέσουμε πάλι. Να επιχειρήσουμε να σας καλέσουμε μια φορά ακόμα. Ναι, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, είχαμε την ιδέα να συνομιλήσουμε με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, τη Διευθύντρια Ερευνών εκεί. Γιατί το αστεροσκοπείο, όπως θα ακούσετε τώρα σε λίγο, έχει εκπονήσει και εφαρμόσει διάφορες εφαρμογές. Σύστοιχο αντικείμενο, μην με πείτε ότι κάνω πλεονασμό. Έχει εφαρμόσει εφαρμογές που απευθύνονται σε πολίτες και φορείς για μέτρα προστασίας από τους καύσωνες. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, η κουβέντα τώρα, αλλά και η πρακτική της, όχι μόνο η θεωρία της, πηγαίνει προς τα εκεί. Ψήνεται η Ευρώπη, τι θα γίνει με εμάς, τι καλοκαίρι μας περιμένει από εδώ και πέρα, Ιούλιο και Αύγουστο, ίσως και Σεπτέμβριο. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή, κάνουμε δεύτερες σκέψεις, όσο λογικοί και ψύχρεμοι και αν προσπαθούμε να είμαστε, και οποιοδήποτε εργαλείο της επιστήμης και των ειδικών μπορεί να μας βοηθήσει, είναι οπωσδήποτε στην ημερήσια διάταξη και θέλουμε να μαθαίνουμε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα την κυρία Κεραμιτζόγλου. Την κυρία Ιφηγένεια Κεραμιτζόγλου. Θα την έχουμε από ό,τι φαίνεται σε λίγο, γιατί είναι κρίμα αν δεν είχαμε καλή σύνδεση να μην μπορούμε να την ακούσουμε σε αυτά που λέει, γιατί είχε ξεκινήσει να μας λέει και κάποια παραδείγματα.

0: σίγουρα η είδηση, για να απομακρυνθούμε λίγο από αυτά μέχρι να έχουμε την καλεσμένη μας, η είδηση που την αντιμετωπίζουμε με κάποια μικρή αισιοδοξία και αρκετό σκεπτικισμό, είναι το τι θα γίνει τελικά με τις τιμές, τις μειωμένες τιμές που προέκυψαν λόγω πλαφών, αν θα παραμείνουν παγωμένες, γιατί διατηρείται, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης πριν από λίγο, διατηρούνται οι μειώσεις σε 2.000 κωδικούς. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε πάλι την κυρία Κεραμιτζόγλου. Γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας. Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Ναι. Για να δούμε. Πάμε να το εφαρμόσουμε κι εμείς. Μας λέγατε για κάποιο παράδειγμα εφαρμογής.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι μπορεί ένας πολίτης ή ένας τουρίστας να βρίσκεται στο Σύνταγμα στις 2 η ώρα το μεσημέρι και να θέλει να πάει στη δουλειά του ή να πάει σε ένα άλλο σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος. Σκεφτείτε, ας πούμε, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Αν ανοίξει ένα κοινό χάρτη, αυτός ο χάρτης θα του προτείνει τη συντομότερη διαδρομή. Με την εφαρμογή μας, το Extreme Global App, μπορεί να του προτείνει μια διαδρομή λίγα λεπτά μεγαλύτερη, αλλά που θα έχει πολύ περισσότερη σκιά, περνώντας για παράδειγμα μέσα από τον εθνικό κήπο. Τις ημέρες τις ζεστές, αυτή η διαφορά μπορεί να είναι πολύ σημαντική.
0: Βέβαια. Έτσι όπως το ακούω και ήδη έχω μπει στην θέση του τουρίστα, μου ακούγεται πολύ χρήσιμο. Πώς την είπατε την εφαρμογή, κυρία Κεραμιτζόγλου?
1: Extreme Global.
0: Α, Extreme.
1: Extreme Global. Με A στο τέλος.
0: Extreme Global.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς έχουμε προβεί στην ανάπτυξη διαφόρων ψηφιακών εργαλείων που απευθύνονται και στους φορείς και στους πολίτες. Ξεκίνησα με την εφαρμογή για τους πολίτες, γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον για τις ημέρες που θα έρθουν, αλλά και γενικά για να έχουμε μια ασφαλή και πιο ευχάριστη ζωή στην πόλη, που έτσι και αλλιώς η πόλη μας είναι ζεστή τα καλοκαίρια.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα αυτή είναι για τους πολίτες. Για τους φορείς, όταν λέμε φορείς, να το κάνουμε συγκεκριμένο, Υπουργεία, Πολιτική Προστασία, Δήμους κλπ.
1: Βεβαίως. Ακόμα και η εφαρμογή που σας ανέφερα έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Είναι διαθέσιμη για το Δήμο Αθηναίων και υπάρχει όμως από πίσω μια ολόκληρη υπηρεσία η οποία λέει στο Δήμο ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από δροσερά σημεία, που θα έπρεπε να βάλει μια προτεραιότητα για να παρέμβει. Και αυτό βεβαίως όχι μόνο στο Δήμο Αθηναίων, που έχει ένα πυκνό δίκτυο δροσερών σημείων, αλλά και σε διάφορους άλλους Δήμους εντός και εκτός Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, ενώ τα δεδομένα είναι τα ίδια, αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνονται στον κάθε φορέα ή πολίτη, προκειμένου να είναι με ένα τέτοιο τρόπο δοσμένα που η πληροφορία να του είναι χρήσιμη.
0: Mm-hmm. Μπορούμε και εμείς τώρα, ας πούμε, να κατεβάσουμε στο κινητό μας αυτή την εφαρμογή που είπατε πριν για τους πολίτες?
1: Βεβαίως. Θα μπείτε είτε στο Apple Store είτε στο Google Play, θα ψάξετε Extreme Global mm-hmm. και μπορείτε να την κατεβάσετε.
0: Ωραία.
1: Μόνο να έχετε υπόψη σας ότι ισχύει μέσα στα πλαίσια των ορίων του Δήμου Αθηναίων αυτή τη στιγμή για την Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Και ετοιμάζεται, είπατε, και άλλες και για άλλες πόλεις.
1: Ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες που είχε το πολύ μεγάλο καύσωνα το Λονδίνο, βρήκαμε τα δεδομένα των δροσερών σημείων του Λονδίνου και ανεβάσαμε και το Λονδίνο στην εφαρμογή, προκειμένου να βοηθήσουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης του Λονδίνου.
0: Πείτε μου έτσι, κυρία Κεραμιτζόγλου, τώρα θα γελάσουμε λίγο. Και τους έβλεπα όλους ψύχραιμους και χαμογελαστούς. Μπορεί να είχαν την εφαρμογή σας. Ναι, όχι, το έχω απορία και θα το καταθέσω έτσι όπως μιλάμε μαζί και στους ακροατές. Ή είναι πολύ ψύχρεμοι λόγω φίλης, ξέρετε, λόγω, μπορεί να είναι βιολογικό το θέμα. Εγώ τους έβλεπα όλους από χαρούμενους που πέφταν στα ποτάμια και στις λίμνες μέχρι πάρα πολύ χαμογελαστούς. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να το απαντήσετε. Θέλω να πω έτσι, είναι ένα.
1: Αλλά να σας πω. Ναι. Το γνωρίζω καλά γιατί έχω ζήσει στο Λονδίνο και το έχω δει ότι με τη ζέστη οι Λονδρέζοι τρελαίνουν. Τους αρέσει πάρα πολύ. Όμως, ξέρετε κάτι, πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι εκτός ότι μας βγάζει από την καθημερινότητα και μας βάζει σε μια κατάσταση καλοκαιριού και ίσως διακοπών, η αλήθεια είναι πάρα πολύ σκληρή. Γιατί την ίδια στιγμή που ήταν χαμογελαστή, όλα τα headline news των πρακτορείων τους μιλούσαν για νεκρούς από τη ζέστη.
0: Ακριβώς. Αυτό λέω και εγώ.
1: Και κατά συνέπεια αυτό, εντάξει, μπορεί σε προσωπικό επίπεδο κάποιος να είναι χαρούμενος ή να του αρέσει, αλλά αφενός μεν όταν αυτό κρατάει πολύ και ο χαρούμενος θα σταματήσει να είναι, και αφετέρου η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί βάζουμε τον εαυτό μας σε υψηλό κίνδυνο.
0: Έτσι και εγώ γι' αυτό το λέω, πέρα τώρα λίγο από την πλάκα. Και τις πρώτες μέρες σε όλες αυτές τις πόλεις τις ευρωπαϊκές, οι άνθρωποι κάθονταν κάτω από τον ήλιο, ήταν σε πλατείες, πίνανε τον καφέ τους, ξέρω εγώ, κάτω από τον ήλιο και δεν προστατεύονταν καν. Μάλλον δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Μετά, λίγο το αντιλήφθηκαν. Δεν μου λέτε τώρα αυτές οι εφαρμογές, καλά και για το εντός του λεκανοπεδίου, αλλά και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, π.χ. για τους κατοίκους του Λονδίνου, που είναι βέβαια τεράστια πόλη. Είχατε καθόλου feedback, δηλαδή ξέρετε αν τους έκαναν χρήση κάποιοι πολίτες?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς για να το πούμε. Mm-hmm. Εμείς έχουμε διάφορες υπηρεσίες για τη ζέστη, και για τους φορείς και για τους πολίτες. Αλλά ξέρετε, αυτό χρειάζεται και τη σωστή ενημέρωση. Δηλαδή, πρέπει να βγει ένα δίκτυο, mm-hmm. ένα πρακτορείο ειδήσεων και να το ανακοινώσει.
0: Σωστό. Καλή ώρα εμείς δεν το ξέραμε. Γι' αυτό και ζητήσαμε τη συνδρομή σας.
1: Mm-hmm. Βεβαίως. Αλλά τώρα είμαστε σε θέση να το διαφημίσουμε, με την έννοια να πούμε στον κόσμο ότι είναι εκεί, ότι είναι δωρεάν, ότι είναι σε πολλές γλώσσες, γιατί θέλουμε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και τους επισκέπτες της Αθήνας. Και σκεφτείτε ότι οι επισκέπτες της Αθήνας, κάποιος που θα έρθει για μία ή δύο μέρες, αφενός δεν έχει καμία ιδέα πού βρίσκονται τα δροσερά σημεία ή πιο δροσερές διαδρομές. Αφετέρου έχει έρθει για δύο μέρες, άρα αυτά που θέλει να πάει να δει, την Ακρόπολη, το Παναθηναϊκό στάδιο, θα πάει να τα δει. Θέλω να πω, δεν θα αλλάξει το πρόγραμμά του γι' αυτό. Άρα είναι φοβερά σημαντικό να μπορεί να γνωρίζει που υπάρχουν δροσερά σημεία στη διαδρομή του και να βρει και δροσερές διαδρομές. Mm-hmm.
0: Ωραία. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο από αυτά τα πράγματα που έχετε ετοιμάσει? Θέλετε να αναφερθούμε γενικότερα σε κάποια μέτρα προστασίας, μια και ασχολείστε με αυτό? Θέλετε να πούμε...
1: Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω και για μια άλλη εφαρμογή που έχουμε για τους φορείς. Εδώ πλέον μιλάμε για ευρύτερη γκάμα φορέων που μπορούν να υποφεληθούν, και είναι το ψηφιακό δίδυμο για τη ζέστη. Το ονομάζουμε DT Heat Plus. Είναι αυτή τη στιγμή πάνω στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα που ονομάζεται Destination Earth, όπου εκεί μεγάλοι φορείς ευρωπαϊκοί προσπαθούν να φτιάξουν το ψηφιακό δίδυμο της γης. Θα μου πείτε τι είναι αυτό το ψηφιακό δίδυμο?
0: Τι είναι αυτό, βέβαια, κατευθείαν. Τι είναι?
1: Προσπαθούμε λοιπόν να φτιάξουμε στον ψηφιακό κόσμο, να αποτυπώσουμε ένα φαινόμενο ή μια κατάσταση του πραγματικού κόσμου, να φιντάρουμε συνεχώς με δεδομένα καιρού, πληθυσμού, αλλαγές, οτιδήποτε, είναι φοβερά δυναμικό, έτσι ώστε να μας δίνει αυτά τα οποία το ρωτάμε. Και αυτή τη στιγμή αυτά που το ρωτάμε είναι πώς αλλάζει η σχετική επικινδυνότητα λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών. Αυτή είναι μια φοβερή ερώτηση που, αν σκεφτείτε, μπορεί να την πάρει η πολιτική προστασία, μπορεί να την πάρει το Υπουργείο Υγείας, και μιλάμε και με υπουργεία, μιλάμε με περιφέρεια, μιλάμε με δήμους και διάφορους άλλους φορείς που μπορούν να χρειάζονται αυτή την πληροφορία, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Ο σκοπός είναι τελικά να μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στον ψηφιακό κόσμο πριν τις φέρουμε στον πραγματικό, έτσι ώστε να δούμε ποιο είναι το αποτύπωμά τους, τι επίδραση θα έχουν πριν τις φέρουμε στον πραγματικό κόσμο. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο δίνουμε κάποια εργαλεία στους φορείς να παίξουν με σενάρια. Mm-hmm. Αυτό είναι αρκετά, ξέρετε, σημαντικό, γιατί και έχουμε δώσει αυτή την υπηρεσία και σε άλλες πόλεις, και αυτή τη στιγμή συζητάμε να το πάρουν και άλλες, δηλαδή εκτός από την Μητροπολιτική Αττική. Έχουμε το Βουκουρέστι, την Πράγα και πρόσφατα και το Λονδίνο. Και μπορούμε να δώσουμε αυτού του τύπου την πληροφορία.
0: Μεταξύ, θέλουμε να βάλουμε. Είπατε, δηλαδή, η ερώτηση είναι πόσο, ναι, τι επικινδυνότητα υπάρχει σε συγκεκριμένο σημείο λόγω των ακραίων αλλαγών της θερμοκρασίας. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι. Ναι. Και πώς αυτό επηρεάζει την συνισιμότητα ή πώς επηρεάζει, αυτό δεν το έχουμε για την Αθήνα γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα, αλλά στην Πράγα που είχαμε τα δεδομένα, ναι. Η ερώτηση είναι πώς επηρεάζουν οι σημερινές θερμοκρασίες τις κλίσεις για νοσοκομιακά. Άρα ο τομέας της υγείας μπορεί άμεσα να έχει όφελος από μια τέτοια πληροφορία.
0: Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Όπως ας πούμε, καλά αυτό είναι λίγο άσχετο, αλλά είδαμε αυτό το πρωτοφανές να ειδοποιούν τα κινητά έστω και δευτερόλεπτα πριν τους ανθρώπους για το ότι επέρχεται σεισμική δόνηση. Mm-hmm. Ναι, είναι παρεμφερές φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, ναι, αλλά σκεφτείτε δύο πράγματα τα οποία κάνουν μια πολύ μεγάλη διαφορά. Το σεισμό, αυτό έρχεται δευτερόλεπτα, όπως το είπατε, πριν τη σεισμική δόνηση. Δεν σου δίνει
0: δεν σε βοηθάει
1: πάρα
0: ιδιαίτερα.
1: Πολύ χρόνο. Mm. Δηλαδή, δίνει το χρόνο να προφυλάξεις εκείνη τη στιγμή τη ζωή σου. Με τους καύσονες, το φαινόμενο δεν είναι τόσο απροσδόκητο, δεν είναι τόσο οξύ, δεν είναι τόσο αναπάντεχο. Mm-hmm. Με τα μετεωρολογικά προγνωστικά που έχουμε, μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έρχεται ένας καύσωνας. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην πιάσουμε ακριβώς αν θα φτάσει τους 38 ή τους 39, αλλά όσο πλησιάζουν οι μέρες, αυτό να το ξέρουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Και κατά συνέπεια, το τι επίδραση θα έχει πάνω στις δομές της υγείας, με κάποιο τρόπο, λίγες μέρες πριν, μπορούμε να το δούμε. Mm-hmm. Ή μπορεί ένας Δήμος να πει: θα ανοίξω τις λέσχες της φιλίας. Θα ανοίξω τα πάρκα,
0: σωστό,
1: θα τα αφήσω ανοιχτά.
0: Πολύ σωστό. Να προβεί
1: κατευθείαν
0: να σχεδιάσει και να προβεί σε υιοθέτηση μέτρων. Κυρία Κεραμιτζόγλου, σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε στις ειδήσεις μας. Να είστε καλά και πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Και εσύ.
1: Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε πολύ λίγο, ακριβώς στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, στις 6 δελτίο ειδήσεων, για να επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα. Θα συνεχίσουμε και με αυτό το θέμα, αλλά και με μηχανογραφικά και επαγγελματικό προσανατολισμό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Λίγη από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Υπουργός, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. 7 χρόνια μετά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, και αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόδιο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου. Σε ύφεση φωτιά στη Βάρδα Ηλία, σύμφωνα και με την ενημέρωση του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννη Λέντζα, που μίλησε στο Air News Radio. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστιών, ενώ εμπλέκονται και σε υποθέσεις σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να είναι βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Συνεχίζει το καύσωνα στην Ευρώπη, με την Ιταλία και τα Βαλκάνια να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των υψηλών θερμοκρασιών που έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Στην Ιταλία, 22 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, ενώ πυρκαγιές καταγράφονται στην Κροατία και την Αλβανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι παρά την πρόσκαιρη υποχώρηση των θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη, νέο κύμα καύσωνα αναμένεται από τις 5 ή 6 Ιουλίου. Στη Γαλλία, οι αρχές αποδίδουν περίπου 1.000 επιπλέον θανάτους στον καύσωνα, κυρίως ηλικιωμένων, ενώ τα γραφεία τελετών στο Παρίσι αναφέρουν μεγάλη πίεση. Επιστήμονες εκτιμούν ότι το ακραίο φαινόμενο θα ήταν ουσιαστικά αδύνατο χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία έχει αυξήσει δραματικά την πιθανότητα εμφάνισης τόσο υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών. Την ίδια ώρα, δύο αγόρια ηλικίες 8 και 10 ετών από τη Βουλγαρία βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην Κύπρο, ενώ στην Πολωνία δύο ποδηλάτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αγώνα εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Στη Κάσο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, από όπου χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντης του Καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους 2 ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και η ελληνική επιστημονική αποστολή, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας. Στη Γερμανία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι σε κτίριο που στεγάζονται έγκυες γυναίκες και νεαρές μητέρες με τα παιδιά τους στο στάντε στις βόρειες περιοχές της χώρας. Οι αρχές συνέλαβαν 2 άτομα, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ο δράστης της επίθεσης. Η πόλη Στάντε βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου και αριθμεί περίπου 50.000 κατοίκους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρύος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο το οποίο ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ. Είναι Δευτέρα στο απόγευμα και έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Θα πάμε μέχρι τις 7. Αυτές τις δύο εβδομάδες θα τα λέμε για δύο ώρες. 5 με 7 εδώ από τις συχνότητες, τη συχνότητα του Earth News Radio και φυσικά από το Earth Echo, την εφαρμογή. Να λοιπόν που συνεχώς η ζωή μας έχει γεμίσει εφαρμογές. Την εφαρμογή λοιπόν που κατεβάζετε στο κινητό, το tablet, τον υπολογιστή σας και μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όλα τα προγράμματα και on demand. Και πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, τον επικεφαλής πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, για να μάθουμε λίγο περισσότερα για αυτή την πυρκαγιά στη Βρεία της Κατερίνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Στεργιάδη.
1: Καλησπέρα. Όντως έχουμε μια πυρκαγιά στην περιοχή Βρεία. Είναι βόρεια της πόλης της Κατερίνης, ο δρόμος που πηγαίνει προς το χιονοδρομικό κέντρο στο Ελατοχώριο, όσοι γνωρίζουμε. Mm-hmm. Δεν είναι δασική έκταση αμυγής, είναι αγροτοδασική. Σε κάποια χωράφια εκδηλώθηκε από ό,τι μας ενημέρωσε η πυροσβεστική και επεκτάθηκε στα όμορα δασικά είδη που έχουν στην περιοχή, πουρνάρι και κάποιοι υδρείς. Είναι μια πυρκαγιά η οποία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έχουν κινηθεί 32 πυροσβέστες, καθώς επίσης έχουμε και δύο μονάδες της ΕΜΟΔΕΝ, 8 οχήματα. Έχουμε δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και μηχανήματα έργου της περιφέρειας και των Δήμων που έχουν πάει χωματουργικά και υδροφόρα για να συνδράμουν στο έργο.
0: Mm-hmm. Πώς συμπεριφέρεται η φωτιά, κύριε Στεργιάδη?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι σχετικά σε καλή κατάσταση η εξέλιξη. Δεν έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς άνεμους. Υπάρχει ένας άνεμος γύρω στο 4 με 5 μποφόρα από ό,τι μας ενημέρωσαν. Mm-hmm. Οι δυνάμεις, όπως είπαμε, είναι αρκετές. Είναι ακόμα σχετικά νωρίς. Υπάρχει ηλιοφάνεια, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα με τη νύχτα. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι μέχρι να δύσει ο ήλιος θα έχει τεθεί σε υπομερικό έλεγχο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι κακό να μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή, κάποιο νέο το οποίο είναι αλλάζει τα δεδομένα.
0: Πολύ σωστά. Και έτσι είναι, όπως μας λένε όλοι οι ειδικοί, κάθε φορά που τους καλούμε και κάθε καλοκαίρι που κάνουμε αυτή την κουβέντα, δυστυχώς, η φωτιά πρέπει να την προλάβεις στην αρχή της, στην έναρξή της. Ας ελπίσουμε ότι μια τέτοια κατάσταση είναι και σε εσάς εκεί, γιατί λέτε ότι είναι βόρεια προς ελατοχώρη, αγροτοδασική έκταση, που σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο κατάφυτη, έτσι, αυτό να καταλάβουμε.
1: Ακριβώς. Είναι
0: λίγο χαμηλή βλάστηση.
1: Ανάμεσα με χαμηλή βλάστηση είναι, εμπλέκονται διάφορες δασικά είδη στην περιοχή, αλλά δεν είναι κάτι αμυγές δάσος το οποίο θα μας ξεφύγει μέσα στο βουνό αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα περιέργεια όρη. Γι' αυτό λέω, επειδή βοηθάει ο άνεμος, δεν είναι πάρα πολύ ισχυρός, οι δυνάμεις είναι αρκετές. Υπάρχει ηλιοφάνεια, όπως είπαμε, και για τα αεροπλάνα να βοηθήσουν μέχρι τη Δύση. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Ωραία, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Στεργιάδη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, μιλούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, για την πυρκαγιά που καίει από νωρίς στην περιοχή Βρεία Κατερίνης. Μας είπε ότι είναι 4 με 5 υποφόρια.

το πολύ εκρηκτικό και επικίνδυνο κοκτέιλ των υψηλών θερμοκρασιών, των πολύ δυνατών ανέμων και της αμέλειας πολλές φορές της εγκληματικής από τους ανθρώπους φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Είναι Δευτέρα, γιατί επιμένω να λέω άλλη μέρα, δηλαδή έχω στο μυαλό μου άλλη μέρα και επανέρχομαι στη Δευτέρα. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 29, χρόνια πολλά και καλά στους πολλούς φίλους που γιορτάζουν σήμερα, Πέτρος και Παύλος, Παύλος και Πέτρος, μια μεγάλη γιορτή και εμείς είπαμε να το εκμεταλλευτούμε για να παίξουμε Παύλο. Πανσέλινος.

0: Πολύ εντύπωση σας έχει κάνει το γεγονός ότι μιλάμε για εφαρμογές που είναι στα αγγλικά και όχι στα ελληνικά. Έχετε σχεδόν θυμώσει. Βάκη, έλαβα και το δικό σου μήνυμα. Νομίζω το αναφέρει και ο Ξύφας. Όχι, εσείς λέτε για το κόστος. Και ξέρετε, εγώ είμαι το τελευταίο άτομο που θα συμφωνήσω να μην προάγεται η ελληνική γλώσσα παντού. Αλλά καλώς ή κακώς, τα αγγλικά είναι μία γλώσσα διεθνής που έχει επιβληθεί, έχει συμφωνηθεί σιωπηρά ενδεχομένως να υπάρχει παντού για να έχουμε κάνει μία συμφωνία νομίζω όλοι για να μπορούμε να την καταλαβαίνουμε τουλάχιστον στα χρηστικά και τα λειτουργικά. Αυτό έχω να απαντήσω και στον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλησπέρα Ανδρέα, λέει έχουμε μία εφαρμογή στα αγγλικά. Μπορούν όλοι οι πολίτες να τη βρουν στα αγγλικά? Έχουμε τι ωραία γλώσσα και δεν μπορούν να είναι στα ελληνικά οι εφαρμογές. Πέρα από όλα τα άλλα, όπως καταλαβαίνετε, προσπαθώ με ίσως όχι πολύ μεγάλη επιτυχία να περάσω στο επόμενο θέμα, γιατί έχουμε πιαστεί λίγο, έχουμε αναφερθεί πολύ στα των ερευνών, στα του καύσωνα, στις εφαρμογές, στις ειδοποιήσεις, στις βιβλικές καταστροφές, αλλά δεν έχουμε έρθει καθόλου προς τα δικά μας και τη γλώσσα και τα ελληνικά και τις επιδόσεις και τους βαθμούς δεν τους έχω ξεχάσει καθόλου, δεν τους έχω αφήσει πίσω μου ούτε εγώ, ούτε φαντάζομαι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αλλά ακόμα και οι άνθρωποι που είναι σύμβουλοι, που είναι ειδικοί επί των εκπαιδευτικών, είναι και αυτοί που φαντάζομαι ότι κάθε χρονιά έχουν συλλέξει, συλλέγουν τα στοιχεία, τα καινούρια, για να κάνουν τις δικές τους έρευνες, μελέτες και στατιστικές. Και ένας από αυτούς είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κότιος, διδάκτορ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, για αυτό που γενικά λέμε από τα χρόνια τα δικά μου, κύριε Κότιε, επαγγελματικό προσανατολισμό. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Εδώ πολεμάμε με τα διάφορα θέματα, τάσεις, φαινόμενα, σχόλια. Αλλά εδώ τώρα περισσότερο σας θέλουμε, διότι είναι εποχή.

0: ποιοι είναι μέρες συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Ήρθε, ήγηκε αυτή η ώρα, μετά από τα αποτελέσματα, μετά από την περιπέτεια μιας ακόμα πανελλαδικής εξέτασης. Και παρά, δεν ξέρω αν θα θέλατε να τοποθετηθείτε για όλα τα λεγόμενα γύρω από την ημικατάργηση των πανελλαδικών και το να περάσουμε σε άλλες πρακτικές που να αφορούν και το Εθνικό Απολυτήριο κτλ. Αν τα έχετε παρακολουθήσει.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ακόμα κάτι, είναι όλα στα λόγια. Δεν έχει προωθεί. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με πάρα πολλούς ανθρώπους, επιστήμονες από διάφορους χώρους, από το χώρο της εκπαίδευσης, επιστήμονες που είναι μαχόμενοι στην εκπαίδευση, επιστήμονες που προέρχονται από τα πανεπιστήμια, με μεγάλη εμπειρία. Όμως, αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε στη φάση συζήτησης.
0: Ναι.
1: Άρα, έχουμε χρόνια. Και αν θα γίνουν οι αλλαγές και εφόσον γίνουν, θα γίνουν για τα παιδιά που τώρα είναι έκτη δημοτικού. Άρα έχουμε ακόμα μέλλον.
0: Έχουμε πολύ μέλλον, ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ όχι δεν θα έπρεπε να έχουμε μέλλον. Θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα, κύριε Κότια, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε ένα άλλο σύστημα σε μια χώρα που αμφισβητεί τα πάντα. Αμφισβητούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, αν είμαστε νόμιμοι και ηθικοί, πώς δεν θα αφισβητούμε τους άλλους. Οπότε δεν ξέρω, ίσως είναι το μόνο σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο,
0: ναι,
1: και το αποδεχόμαστε όλοι.
0: Αυτό είναι το μόνο πολύ σημαντικό και αδιαφυσβήτητο θετικό του. Πάμε λοιπόν μέσα σε αυτό το σύστημα που είμαστε, σωστά. Να δούμε, τα παιδιά, φαντάζομαι, οι υποψήφοι έχουν εδώ και πολύ καιρό, πώς να το πούμε, σχεδιάσει και φτιάξει ένα πρότυπο μηχανογραφικού. Δεν περιμένουν τώρα τελευταία στιγμή, υποθέτω, αλλά ωστόσο θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες προτάσεις πριν τη συμπλήρωση, την τελική και την υποβολή του.
1: Εδώ τώρα τα παιδιά περιμένουν να βγουν επίσημα οι ελάχιστες βάσεις αγωγής για να δουν τι μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους. Μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα έχουμε και τα ειδικά μαθήματα κτλ. Οπότε αναμένουμε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει η συμπλήρωση.
0: Ναι.
1: Η οποία σαφώς και πρέπει να βασίζεται στο τι μας αρέσει και στο τι είμαστε πιο κοντά και όχι στο πού θα βρεθούμε στην πορεία. Γιατί η πορεία δεν ξέρουμε ακριβώς. Σπουδάζοντας μια σχολή, προφανώς μας δείχνει ότι θα κινηθούμε σε έναν επαγγελματικό χώρο. Δεν είναι δεδομένη όμως η θέση εργασίας με αυτή τη μορφή. Ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η τεχνολογία είναι μέσα στη ζωή μας και έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη στο σύνολο των κάθε χώρου εργασίας. Οπότε τον αλλάζει πάρα πολύ, αλλάζει τα επαγγέλματα, άρα θέλει ιδιαίτερη έτσι προσοχή να ξεκινήσουμε με τη λογική ότι επιλέγουμε σπουδές και από πού θα μπούμε και από εκεί και πέρα να αφήσουμε το χρόνο αλλά και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας όσο στο πανεπιστήμιο να βρούμε ευκαιρίες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνουμε εμείς ως σύμβουλοι, γιατί μαθητές σε ρωτάνε διαρκώς ποια σχολή είναι καλή, ποια έχει επαγγελματική αποκατάσταση, πράγματα τα οποία ούτε πριν από 10 χρόνια μπορούσαν να απαντηθούν με ασφάλεια, πόσο μάλλον τώρα.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει υποκειμενικό στοιχείο στο αυτό που λέμε ποια σχολή είναι καλή και τι διαμορφώνει τις προδιαγραφές για να είναι καλή η σχολή, να απαντήσει κάποιος ότι ξέρετε αυτή η σχολή ή άλλοι δυο, τρεις ή μετρημένες στα δάχτυλα είναι καλές.
1: Ναι, κοιτάξτε, ξεκάθαρα είναι υποκειμενικό το στοιχείο, δηλαδή για μένα, ας πούμε, αν μια σχολή είναι καλή για εμένα. Δηλαδή εκείνη η ερώτηση, είναι αυτή η σχολή καλή για εμένα? Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε. Γιατί ανάλογα με το ποιες δεξιότητες και κλίσεις έχει ο καθένας, η σχολή αποτελεί την βάση για να ξεκινήσει και να μπει σε μια επιστήμη και από την επιστήμη μετά να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα του έρθουν ή θα δημιουργήσει ο ίδιος για να λύσει στην ουσία ένα πρόβλημα των συνανθρώπων του, να δώσει μια λύση στην καθημερινότητα των συνανθρώπων του. Ο κάθε ένας με το επάγγελμά του λύνει ένα πρόβλημα. Είναι χρήσιμος στους συνανθρώπους και στην κοινωνία. Αν το δούμε από αυτή την πλευρά, είναι καθαρά υποκειμενικές, γιατί για μένα, ας πούμε, θα ήταν δύσκολο να καταλάβω τα καλλιτεχνικά, όντας καλλιτεχνικός 12%. Δεν θα μπορούσα να καταλάβω τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Έχω φίλους μουσικούς.
0: Τι εννοείται 12%?
1: Εγώ ναι, έχω στα ερωτηματολόγια επαγγελματικού προσανατολισμού που βάζουμε τα παιδιά να τα συμπληρώσουν. Έχει διάφορους τύπους προσωπικότητας, όπως ο τύπος του Χόλαντ, ο οποίος για παράδειγμα θα μας δείχνει, ας πούμε, 6 τύπους διαφορετικής προσωπικότητας. Οπότε ο ένας είναι ο καλλιτεχνικός που δείχνει μια έφεση στα καλλιτεχνικά και δείχνει άνθρωπο ο οποίος τραγουδάει, χορεύει, έχει μια κλίση, ζωγραφίζει, κάνει με τα χέρια του πράγματα. Όμως και σαν προσωπικότητα είναι μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να αργεί στα ραντεβού της, γιατί κυρίως όποτε έχει έμπνευση εργάζεται ή κάνει πράγματα. Μπορεί όμως να έχει ένα διαφορετικό αισθητήριο που να αλλάξει τα πράγματα εντελώς, να έχει περισσότερο συνέστημα κτλ. Εγώ λοιπόν στο δικό μου τίστη ήμουν 12%.
0: Α, σοβαρά, τώρα το κατάλαβα. Μάλιστα, τόσο
1: και
0: χαμηλά.
1: Μιλώντας με έναν φίλο μου, μεγάλο μουσικό τέτοιο της χώρας, του λέω: δεν μπορώ να καταλάβω πώς εσύ γράφεις μουσική. Και μου έδωσε μια απάντηση: δεν μπορώ να καταλάβω το 2015. Δεν μπορώ να καταλάβω σε μια τέτοια κατάσταση πώς μιλάς για επαγγελματικό προσανατολισμό και για διοίκηση επιχειρήσεων. Και έτσι μπορούσα να καταλάβω και εγώ.
0: Ότι ο εγκέφαλος του καθενός πραγματικά είναι τόσο μοναδικός. Αλήθεια είναι. Εντάξει,
1: φανταστούμε ότι ο πρακτικός τύπος είναι κουτάκια. Ένας μηχανικός θέλει να φτιάχνει τον πρώτο όροφο για να πάει στο δεύτερο. Ο καλλιτεχνικός όχι. Ο επικοινωνιακός θέλει επικοινωνία, θέλει κόσμο. Ο ερευνητικός συνήθως θέλει εργαστήριο.
0: Μακάρι να ανήκει κάποιος σε ένα κουτάκι, γιατί αν αυτά διαπλέκονται και συμπλέκονται τα κουτάκια, γιατί υπάρχουν και τέτοιες προσωπικότητες, τότε πραγματικά είναι δύσκολα για το παιδί, για τον υποψήφιο. Ωραία. Επομένως είναι πάρα πολύ ωραία η απάντηση που μου δώσατε. Σπουδές, ποιες είναι οι καλύτερες σπουδές και η καλύτερη σχολή για σένα. Επομένως ο άνθρωπος ή πρέπει να γνωρίζει αρκετά όσο μπορεί, κύριε Κώτη, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, στην ηλικία αυτή κάτω των 20, κάτω των 18 να γνωρίζει τόσο καλά τον εαυτό του, εκτός από τα παιδιά που είναι στοχοπροσιλωμένα, ξέρετε, εγώ θέλω να γίνω αυτό, τέλος. Και το άλλο που είπατε, ότι κατά πόσο θέλει να συνεισφέρει από μία θέση στην κοινωνία μέσα από το επάγγελμά του ή τη δεξιότητά του. Και αυτό είναι πολύ καλό. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά που έχουν ένα αρκετά ρομαντικό τρόπο σκέψης, ακόμα υποθέτω, μπορεί και αυτό να μετρήσει ως κριτήριο για τις επιλογές τους. Πάμε σε πιο πρακτικά πράγματα λοιπόν. Σίγουρα τα παιδιά, τα καημένα θα πω εγώ, έχουν επηρεαστεί τρομερά από αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή το λένε, το ακούνε τώρα 2-3 χρόνια τουλάχιστον και φαντάζομαι ότι νομίζουν ότι είναι, ας πούμε, η πανάκια για όλα. Εσάς έρχονται και σας ζητάνε σχολές που να παραπέμπουν εκεί?
1: Όχι τόσο. Δηλαδή δεν είναι ότι παίζουν ποια σχολή θα μπορώ να κάνω. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα από τους μεγαλύτερους την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης και το πόσο δημιουργική μπορεί να γίνει στο μέλλον. Οπότε έχουν έναν άλλο τρόπο σκέψης, γιατί μεγάλωσαν με την τεχνολογία, ενώ οι γονείς τους όχι, την βρήκανε μετά τα 20-25. Οπότε σε αυτή την υπάρχει ένα χάσμα στον τρόπο σκέψης. Τα παιδιά δεν θα ρωτήσουν οι γονείς, παίζουν ποια σχολή μπορεί να με βοηθήσει τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητές όχι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό, ζουν σε έναν διαφορετικό κόσμο από τους γονείς τους, τουλάχιστον στα social media. Απλά αυτό που βιώνουν τώρα είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να έχουν εύκολο χρήμα και χωρίς να ζοριστούν. Και αυτό εδώ μπορεί να τους αλλάξει λίγο στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν. Δηλαδή σου λέει, γιατί να μην γίνω YouTuber, για πώς το πέτυχε αυτός, πώς το έκανε εκείνος. Υπάρχει έτσι αυτός ο τρόπος σκέψης που μπορεί να τους μπερδέψει. Άρα δεν θα ψάχνουν σχολή τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πιο χαλαρά στο τι θα κάνουν στην πορεία, γιατί αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα αλλάζουν. Όμως έχουν ένα θολό σύννεφο στο κεφάλι αναφορικά με το μέλλον. Το οποίο, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, το είχαμε και εμείς. Απλά δεν γινόταν τόσες πολλές συζητήσεις όπως γίνονται τώρα. Πάντα υπήρχε αυτή η θολούρα στο κεφάλι μας, γιατί ούτως ή άλλως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, τις μεγάλες αποφάσεις, το σημείο του ανθρώπου είναι ο εγκεφάλου που παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις, οριμάζει από τα 20 μέχρι τα 24.
0: Αλήθεια είναι.
1: Όμως τα παιδιά καλούνται να δουν ότι εγώ αύριο θα πάω να επιλέξω, ας πούμε, σχολές οικονομικών, γιατί μου άρεσαν τα οικονομικά ως μάθημα, γιατί μου αρέσει αυτό που φαίνεται, θα μπορούσα να το κάνω ως επάγγελμα, αρχικά αυτό που φαντάζομαι. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να δω από πού θα ξεκινήσω. Γι' αυτό και βρίσκουμε άλλες τεχνικές, να τους λέμε βρες τα μαθήματα, βρες τα μεταπτυχιακά για να έχεις μια εικόνα.
0: Ναι,
1: τα μαθήματα
0: εννοείται
1: μας δείχνουν τι
0: από
1: γίνεται.
0: Το ίδιο το τμήμα, τον οδηγό σπουδών του κάθε τμήματος, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, σε ομοειδείς σχολές όπως τα οικονομικά,
0: ναι,
1: που έχουν το ίδιο επαγγελματικό δικαίωμα, μας λύνουν τα χέρια το πρόγραμμα σπουδών.
0: Mm-hmm.
1: Σε άλλες σχολές μαθαίνουμε ακριβώς τι κάνει κάποιος. Λέει μηχανικός βιοιατρικής.
0: Mm-hmm.
1: Τι μπορεί να καταλάβει ένας μαθητής, ένας γονιός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατασκευάζει και επισκευάζει μαγνητικούς τομογράφους.
0: Μάλιστα.
1: Και κατά συνέπεια τώρα βιονικά χέρια, βιονικά πόδια,
0: mm-hmm,
1: που είναι σε μια... Το βλέπουμε δηλαδή στην καθημερινότητα να κυκλοφορούν άνθρωποι που έχουν τεχνητά μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί πέρα αντιλαμβάνεται, μπαίνοντας μέσα και βλέποντας, λέει: α, εγώ θα κάνω κομμάτια που έχουν να κάνουν με τεχνολογία, αλλά είμαι αυτός ο οποίος είναι πρακτικός. Πρέπει να πιάνω τα χέρια μου.
0: Mm-hmm.
1: Είμαι αυτός που θα κατασκευάζει. Φεύγω από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αν πάω στην βιοιατρικών επιστημών, αν μπω να δω το πρόγραμμα, που και αυτή είναι σχολή στην Αθήνα, η οποία με βγάζει ή αισθητικό ή τεχνολόγο ή οπτικό.
0: Α, ναι.
1: Ή ιατρικών, ή όχι τεχνολοτροφίμων, τώρα ιατρικών εργαστηριών,
0: mm-hmm,
1: ή οπτικό. Οπότε, ή σε ακτινολογικό εργαστήριο. Οπότε αντιλαμβάνεται, βλέποντας μέσα, πηγαίνοντας μέσα στη σχολή, αντιλαμβάνεται τα μαθήματα και τις κατευθύνσεις, τι θα κάνει.
0: Ξέρετε
1: είναι
0: τι
1: σημαντικό. Όμως,
0: ναι, όλα όσα λέτε, επειδή τα έχω και περάσει και επειδή μετά με τις εκπομπές τα αναπαράγουμε, είναι εντελώς ακριβή, αυτό το υπογραμμίζω. Uh-huh. Απλά πολλές φορές οι οδηγοί σπουδών είναι πολύ θεωρητικοί, δηλαδή βάζουν τα μαθήματα όπως πρέπει να τα περιγράψει ένα τμήμα, μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο και όπως λέτε μετά δεν καταλαβαίνει γρή ο μαθητής τι θα κάνει. Και η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι να μπει στη σχολή που νομίζει ότι έχει επιλέξει και να μην του αρέσει. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Γι' αυτό και του ζητάμε όχι αποκλειστικά μόνο από τα μαθήματα, είναι και τα μαθήματα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και τα μεταπτυχιακά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι και η αγορά εργασίας. Δηλαδή, πού mm-hmm μπορεί να πάει αυτός που τελειώνει αυτό, πού μπορεί να εργαστεί. Άρα δηλαδή δεν είναι μπήκα κάπου και το είδα, είναι πολυπαραγωγικό. Τα μαθήματα, το πιο σημαντικό είναι το ποιο είμαι και τι μπορώ να κάνω. Από εκεί και πέρα όμως τα μαθήματα, τα μεταπτυχιακά, τα επαγγελματικά δικαιώματα και η αγορά εργασίας έρχονται να μου δώσουν παραπάνω στοιχεία για να με βοηθήσουν να κάνω μια επιλογή πάντα από την οποία θα ξεκινήσω
0: mm-hmm
1: τη ζωή μου.
0: Είναι όλα πάρα πολύ χρήσιμα, πολύτιμα θα έλεγα κύριε Κώτη, αυτά που μας είπατε. Εννοείται mm-hmm ότι ο καθένας θα τα βάλει κάτω και θα προσπαθήσει χωρίς επιρροές από το γύρο περιβάλλον να τα φτιάξει μόνος του. Μου φαίνεται ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε γιατί είχαμε πάλι λίγο χρόνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κώτιος ήταν μαζί μας, ο διδάκτορ Απιθήτα, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Μιλήσαμε έτσι ακροθυγώς για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και πάνω απ' όλα κάποιες γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατηρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 διαγνώμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. 6 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονος, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδη και Αλόνισο. Κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης και κοκαΐνης. Ελεύθερη πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε 3 κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. Τα παράνομα κέρδη τους εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Γενικά έθριος καιρός. Βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Και αυτή η διασκευή νομίζω ότι ήταν καταπληκτική από το γνωστό τραγούδι «Σε αναζητώ». «Σε αναζητώ» που το είχαμε πρώτο ακούσει από τη Μαρία Δημητριάδη, ένα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού, σε στίχους Αλέξη Αλεξόπουλου, ακουγόταν στην ταινία «Αναζήτηση». Από εκείνες τις ένδοξες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου έμειναν κάποια μουσικά θέματα πολύ αγαπημένα, και εδώ Μεσχέ Μινιμάλ και Μαρία Παπαγεωργίου το διασκεύασαν τόσο όσο νομίζω, ώστε να γίνει λίγο πιο φρέσκο. Αφιερωμένο ήταν αυτό. Σε αναζητώ. Έχουμε περάσει το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Χαίρομαι πάρα πολύ που λέτε ότι μου πηγαίνουν καλύτερα τα δύο ώρα. Όχι βέβαια για τον συνάδελφο που έτσι κι αλλιώς ελπίζω να απολαμβάνει τις διακοπές του, αλλά γιατί μου αρέσει που διαπιστώνετε κάτι που τελείως αβίαστα νιώθω κι εγώ ότι μου βγαίνει. Αυτό σημαίνει ότι δεν σας έχω κουράσει, δεν έχετε βαρεθεί. Μπορεί να φύγατε και λίγο από το ραδιόφωνο, να κάνατε κάτι άλλο, να αλλάξατε, ελπίζω όχι να αλλάξατε συχνότητα, να κάνατε κάτι άλλο και μετά να επανήλθατε ή να μας πήρατε μαζί σας. Και είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8, η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Θανάση μου, για σένα το λέω, που λες καλησπέρα και ότι μάλλον τα δύο ώρα σου ταιριάζουν περισσότερο. Να στείλω καλησπέρα στο Θεόδωρο που λέει «Τι ωραίο που ακουγόταν, το ακούτε το πρώτο πρόγραμμα». Τώρα κάτι στα αγγλικά και αποσιωπητικά έχει βάλει. Έχουμε συμφωνήσει νομίζω σε αυτό, αλλά ήταν μια άλλη απόφαση στην οποία όλοι επίσης συμφωνήσαμε. Ο Θάνος, καλησπέρα. Νομίζω το καλησπέρα το λέω εγώ στο Θάνο, γιατί απλά έχει στείλει τη συχνότητα. Earth News Radio 105,8 και 91,6, που είναι το ραδιοφωνό μας. Ο Πέτρος έχει επανέλθει λέγοντας, αν έχει σχετικό καλεσμένο, Έλενα, ρώτα τον παρακαλώ, γιατί λέει τόσα ψέματα ο Πορτοκαλί σχετικά με το Ιράν. Δεν έχω σήμερα καλεσμένο διεθνολόγο. Μας κούρασε και το οτιδήποτε που αναλύει, που επιχειρεί να αναλύσει τις διεθνείς σχέσεις, και δεν το λέω υποτιμητικά, καθε άλλο. Απλώς το πράγμα έχει μπει σε ένα αυλάκι δικό του, περίεργο, άναρχο, δεν υπακούει σε κανένα κανόνα. Όντως ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει συμφωνήσει να γίνει αύριο μια συνάντηση στην Ντόχα του Κατάρ, αλλά η Τεχεράνη λέει ποια συνάντηση. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Άλλη μια επικοινωνιακή κοροϊδία, λέει, από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιέται με τα καρτέλ. Δήθεν για να συμφωνήσει. Για να τα σοφρονήσει, συγγνώμη. Όμως την έχουμε μάθει τη μηχανή, όπως έλεγαν και οι κάτοικοι του Άγριλου στο Μαυρογιαλούρο. Το άλλο θα μου επιτρέψεις να μην το συνεχίσω. Όλοι καταλάβαμε. Ναι, δεν σας έχει αρέσει, δεν το είδατε με καλό μάτι αυτό, με το θέμα των μειωμένων παγωμένων τιμών. Ενώ θα έλεγε κανείς ότι είναι μια προσπάθεια να μείνουν παγωμένες οι τιμές μέχρι τουλάχιστον να δούμε κάτι άλλο στον ορίζοντα. Πάντως γενικά βλέπω αρνητική κριτική μέχρι στιγμής. Καλησπέρα, ο Ξηφάς ή Ξήφας, δεν ξέρω τώρα τι επίθετο είναι αυτό, επίθετο μικρό. Μπορούμε να ρωτήσουμε το κόστος για να φτιαχτεί αυτή η εφαρμογή ποιο ήταν? Δεν πρόλαβα να το δω το μήνυμά σου, αλλά αστεροσκοπείο είναι αυτό. Δεν γνωρίζω τη χρηματοδότηση, αγαπητέ μου. Και πάντως μπορεί να είναι ένα εργαλείο πολύ ανώτερο από το ίδιο του το κόστος. Δεν το ξέρω. Έχουμε αφήσει κάποιο άλλο μήνυμα, ο Θεόδωρος. Τον Ανδρέα τον είπαμε, κάποιος άλλος. Ο Κώστας, ο οποίος έστειλε και αυτό το μήνυμά του νωρίτερα και έλεγε, έλα μωρέ, γι' αυτό δεν ασχολούνται εκεί στη Βενεζουέλα. Λόγω φρονημάτων, λες, να τους τιμωρούν, βρε Κώστα. Αν δεν έχουμε τον καλεσμένο, και πολύ καλός δεν τον έχουμε, τον έχουμε. Καλύτερα, επίτηδες, το αφήνω έτσι στον αέρα για να περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι να το ακούσουμε μαζί και μετά να πάμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς οι Έλληνες που προηγούμαστε κάτι γαλαξίες μπροστά μπορούμε να στείλουμε το know-how, την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία μας προς τους Ευρωπαίους που μάλλον είναι πραγματικά πίσω από τον ήλιο.

0: Και χωρίς να θέλουμε και τόσο πολύ να τους τρολάρουμε, αλλά μέτρησαν όχι κύματα. Δεν ξέρω κι εγώ τι μετρούσανε. Σταγόνα, σταγόνα. Και μετρούν ακόμα οι Ευρωπαίοι. Μαθαίνω ότι ακόμα και οι διαχρονικοί πολέμοι του κλιματισμού αναγνωρίζουν πλέον ότι οι συσκευές αυτές θα αποτελέσουν αναγκαστικά μέρος της απάντησης της χώρας. Μιλάμε κυρίως για τη Γαλλία τώρα. Στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δηλαδή ακόμα και τώρα έχουν διχαστεί, έχουν μοιραστεί στα δύο. Ακούστε εδώ τώρα, έχουμε και καλά κομματικό και ιδεολογικό πρόσημο στους υπέρ και κατά του κλιματιστικού. Το έχεις ξανακούσει αυτό, Μαρίλια? Δηλαδή, όσοι είναι οικολόγοι και οικολογιστές, έτσι λέγονται, είναι η επικεφαλής του κόμματος των οικολογιστών, η κυρία Μαρί Τοντελιέ, έσπασε ένα άτυπο ταμπού, και όσοι γενικώς είναι της οικολογικής αριστεράς, λέει, και είπε ότι τέλος πάντων θα κάνουμε πίσω για την υπερθέρμανση του πλανήτη και μόνο, θα το ρισκάρουμε προκειμένου να έχουμε κλιματισμό στα σχολεία και τα νοσοκομεία. Την ώρα, παιδιά, που πεθαίνουν, συγγνώμη που θα το πω αυτό, πέφτουν κάτω σαν τα περιστέρια, σαν τα πουλιά, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα στα νοσοκομεία, δεν λέω πουθενά άλλου. Αφήστε τα σπίτια. Τώρα, οι άλλοι που είναι οι πιο, ας πούμε, δεξιόστροφοι, θεωρούν ότι ναι, πρέπει επιτέλους να μπουν φορητά κλιματιστικά ή γενικώς κάτι στα σχολεία και τα νοσοκομεία. Είναι μια συζήτηση λοιπόν που έχει ανοίξει στην Ευρώπη. Εμείς μένουμε άφωνοι, γιατί ακόμα και αν δεν χρειάζονται όλο το χρόνο, όταν μιλάμε ότι έχει αρκετό καιρό τώρα, αρκετά χρόνια τώρα που μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, κάποιες λύσεις έστω θα έπρεπε να έχουν βρεθεί που να απέχουν αρκετά και να βοηθάνε περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, από την κυμολία στα τζάμια, το πολιτό κυμολίας ή το ανεμιστηράκι που κράταγε ο υπασπιστής στο βασιλιά Κάρολο. Μου έχει κολλήσει αυτό με το ανεμιστηράκι πάρα πολύ. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Και θα μας πείτε γιατί. Τι δουλειά έχει τώρα να μας μιλήσει ο πολιτικός μηχανικός για αυτή την ιστορία που κουβεντιάζουμε. Ελάτε όμως που έχει και παρέχει, διότι είναι σε θέση οι Έλληνες μηχανικοί να προσφέρουν τεχνογνωσία στην Ευρώπη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους και την προστασία των ενίκων από τους καύσονες. Κύριε Μπαρδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Έκανα μια μεγάλη εισαγωγή.
1: Πολύ, πολύ ωραία εισαγωγή και πολύ εύστοχα, έτσι, to the point όλα αυτά που
0: είπατε. Μα με συγχωρείτε, έχω τώρα μέρες, δεν ξέρω πώς με έχει πιάσει τόσο το πατριωτικό μου. Και λέω, οι άνθρωποι, όχι απλά, πεθαίνουν. Παθαίνουν ασφυξία. Και θα συζητάνε τώρα για το πώς θα δροσίσουν τα σπίτια τους τώρα.
1: Όχι, είναι σίγουρα πολύ τη θλιβερή εκεί που παίρνουμε και. Πρόκειται για ιστορικό καύσωνα, άσχετα με το αν δεν ξέρω, συμφωνούμε, διαφωνούμε με την κλιματική αλλαγή. Είναι ιστορικό καύσωνα, φαίνεται ότι θα επαναληφθεί, ας πούμε, οπότε πρέπει να προετοιμαστούν. Mm-hmm. Όπως είπατε, έχουμε στις ειδικότητες τώρα ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων που ασχολούνται με τον κλιματισμό, ας πούμε, των κτηρίων και άλλων εγκαταστάσεων. Έχουμε και αρκετά, ας πούμε, αναπτυγμένες τεχνολογίες και τεχνικές. Είναι πολύ καλοί οι μελετητές, οι συνάδελφοι, οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι και σίγουρα θα μπορούσαν να εξάγουν τεχνογνωσία, όπως είπατε νωρίτερα, σε θέματα κλιματισμού και υψηλής θερμοκρασίας.
0: Μάλιστα.
1: Η δική μας τώρα, η πολιτική μηχανική, ας πούμε, έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο τα θέματα φυσικής των κτηρίων και οικοδομικής που έχουν να κάνουν με τις μονώσεις. Είναι αυτό που ξέρουμε όλοι με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, έτσι τα προγράμματα τύπου εξοικονομώ και αυτά, τα οποία είναι ο άλλος παράγοντας που βοηθάει πολύ, γιατί ουσιαστικά δεν αφήνει αντίστοιχα τώρα υψηλές θερμοκρασίες να εισέλθουν στο κτίριο. Έτσι, mm-hmm. Προσπαθεί να διατηρήσει το κτίριο τη δική του θερμοκρασία, άρα και εκεί έχουμε μεγάλη τεχνογνωσία. Ένα άλλο θέμα τώρα που προκύπτει πάνω σε αυτά που είπατε είναι ότι επειδή αυτές τις περιοχές, κυρίως που αναφέρουμε, δεν έχουν και σεισμούς, δεν έχουν και πολλές στιβαρές κατασκευές, δεν έχουν μεγάλες αντοχές. Οπότε στην περίπτωση τη λογική που περιγράψατε, ότι πάει κάποιος να βάλει ένα καινούριο σύστημα κλιματισμού, έτσι, κεντρικού κλιματισμού ή και μονωμένων, θα έχει και μεγάλα βάρη. Δηλαδή οι εξωτερικές μονάδες
0: Δεν μπορούν να αντέξουν δηλαδή ενδεχομένως τις πολλές τουλάχιστον, όχι τη μία και τις δύο.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ναι,
0: δεν το είχα σκεφτεί.
1: Πιο, αν επιλέξει πιο οικολογικές λύσεις, έτσι ξέρω εγώ, να έχει παράλληλα κάποιο φυτεμένο δώμα ή κάτι τέτοιο,
0: ναι,
1: πάλι πάει σε μεγάλα φορτία και σε κατασκευές πολύ μικρότερες αντοχές από τις δικές μας. Οι δικές μας έχουν εκ των πραγμάτων μεγαλύτερες αντοχές, γιατί περιμένουμε σπάνια μέρα να περιμένουμε σεισμούς. Αυτοί που δεν περιμένουν σεισμούς έχουν σκελετούς μόνο και μόνο για τα κατακόρυφα φορτία. Άρα χρειάζονται και ενισχύσεις, που και εκεί είναι ένα θέμα που η δική μας μηχανική, η πολιτική μηχανική είναι πολύ πιο εξειδικευμένη, γιατί ενισχύουμε συνέχεια κατασκευές για έναντι σεισμού και άλλων φορτίων.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας προσθέσω κι άλλο ένα που είναι έτσι ενισχυτικό κάπως, ότι και οι υποδομές τους, άλλες υποδομές, όπως είναι ξέρω οι γέφυρες, οι οποίες μάλιστα είναι και παλιότερες από τις δικές μας, έτσι, γιατί είχαν αναπτύξει αυτοκινητοδρόμους και άλλα δίκτυα πολύ πριν από εμάς, είναι που είναι γερασμένες, τώρα μπαίνουν και σε μια επιπλέον καταπώνηση λόγω πολύ μεγαλύτερης θερμοκρασίας. Και μάλιστα το χειμώνα είχαν πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία από εμάς. Άρα και σε αυτά θα αρχίσουν, σε αυτά τα τεχνικά έργα, αρχίζουν να έχουν προβλήματα.
0: Αυτό και... που λέτε τώρα είναι το πιο σοβαρό απ' όλα, γιατί οι γέφυρες υπάρχουν παντού σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και όπως είπατε γενικά για τις υποδομές και τα δίκτυα, δηλαδή είδαμε ότι στη Γερμανία υπήρχε πρόβλημα με το, πώς το λένε αυτό, με τις ράγες.
1: Βέβαια, ναι, ναι, γιατί και οι ράγες είναι υπολογισμένες για διαστολές, συστολές και λοιπά, για συγκεκριμένους αρμούς. Έχετε δίκιο, είναι πολύ πολύ εύστοχο και αυτό είναι πολλαπλά τα προβλήματα. Και
0: άρα,
1: σίγουρα...
0: άρα κύριε Μπαρδάκη μου, να σας πω κάτι, τι πρέπει να γίνει τώρα, εδώ που τα λέμε να ξυλώσουν υποδομές που δεν γίνεται εύκολα, είπατε ήδη ότι πρέπει να ενισχυθούν με καινούργια μέσα. Αυτές
1: ναι,
0: οι υποδομές.
1: Τώρα υπάρχουν τεχνολογίες, έτσι, ευτυχώς, ας πούμε, και έρχονται να μας βοηθήσουν, γιατί και εμείς που είμαστε καλύτερη κατάσταση, όπως είπαμε, okay, έχουμε ένα 70% του δομικού πλούτου, είναι παλιό, με παλιούς κανονισμούς, γερασμένο, αλλά υπάρχουν τεχνολογίες να τα επισκευάζουμε, να τα ενισχύουμε αντίστοιχα, έτσι, τα τεχνικά έργα και τα κτίρια, για να μπορούν να αντέξουν και περισσότερα βάρη και μεγαλύτερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερους σεισμούς. Οπότε γίνεται, είναι πλέον εφικτή η ενίσχυση.
0: Είναι εφικτό,
1: αλλά
0: θέλουν να το κάνουν. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουν πάρει χαμπάρι πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Τι πληροφόρηση έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, με την πύχη, ας πούμε, τις γέφυρες που είπαμε, γνωρίζουν ότι έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά επειδή είναι τεράστιο το πλήθος των τεχνικών έργων, δεν τους έχω δει να έχουν πάρει και φοβερές πρωτοβουλίες. Αλλά εκ των πραγμάτων θα πάρουν, γιατί έχουν και αρκετές καταρρεύσεις πριν ακόμα έρθει αυτό το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών. Είχαν αρκετές καταρρεύσεις σαν συχνότητα, δηλαδή πολύ περισσότερες από εμάς. Οπότε έχουν πρόβλημα και φαντάζομαι ότι είναι άλλος ένας λόγος αυτός να το αντιμετωπίσουν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και με τα κτίρια και τα υπόλοιπα με τα οποία ξεκινήσατε στην εισαγωγή, προφανώς πρέπει κάτι να κάνουμε, έτσι. Δεν μπορεί να έχουμε τόσα θύματα από υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Και το 2026 είναι παράλογο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή εγώ πραγματικά αναρωτήθηκα και διαρωτήθηκα και λίγο, ξέρετε, το πήρα και πατριωτικά, επειδή σε πολλά θέματα μας έχουν λιδωρήσει ότι είμαστε πίσω, ότι είμαστε απολύτιστοι, ότι είμαστε, κάνουμε σπατάλες. Ναι, αλλά και εμείς έχουμε ειδικές συνθήκες διαβίωσης.
1: Ειδικές συνθήκες, βέβαια. Ναι, ναι. Και στις γέφυρες πάλι, έτσι τώρα τελευταία, είμαστε πρωτοπόροι, γιατί έχουμε και πλέον τις περισσότερες έξυπνες γέφυρες σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τις παρακολουθούμε, παρακολουθούμε τις μεταμορφώσεις τους. Άρα βλέπουμε αυτό που είπαμε, ότι με μεγαλύτερη θερμοκρασία έχουμε μεγαλύτερες δρομές. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε real time πλέον, οπότε και σε αυτό είμαστε μπροστά. Ναι, νομίζω ότι όχι, ίσα που έχουμε τεχνογνωσία, έτσι, και πολύ καλό επιστημονικό δυναμικό. Και τώρα με τα χρόνια που έφυγε και η δυσφήμιση που είχαμε ότι δεν είμαστε τρεφταράδες παρότι είμαστε,
0: ναι, ναι,
1: νομίζω ότι είμαστε στο κατάλληλο timing για εξαγωγή τεχνογνωσίας. Πρέπει αυτό να γίνει, είναι κρίμα. Ναι.
0: Ναι, ναι. Νομίζετε ότι και ως σύλλογος πολιτικών μηχανικών Ελλάδας και άλλοι φορείς, σύλλογοι, ομοσπονδίες, νομίζετε ότι πρέπει να τους τσιγκλίσετε λιγάκι, δηλαδή να τους πείτε ότι παιδιά, εδώ εμείς τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα εδώ και χρόνια. Θέλετε να βοηθήσουμε?
1: Ναι, ναι, πρέπει να. Είχαμε κάνει παλιότερα κάποιες προσπάθειες εξαγωγής τεχνογνωσίας με σκοπό, ας πούμε, κάποιος από εδώ να την εξάγει, έτσι, γιατί έχουμε και είχαμε και ένα υψηλό brain drain εκεί και μετανάστευση. Αλλά το στοίχημα θα ήταν από την Ελλάδα να μπορούμε να εξάγουμε τεχνογνωσία χωρίς να μας φέρει το προσωπικό προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Και
0: να έχουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε πόρους, δηλαδή να βγάλουμε χρήματα από αυτό, δεν είναι κακό.
1: Πρέπει και εμείς και μαζί και με το τεχνικό επιμελητήριο να το καλλιεργήσουμε περισσότερο, γιατί είναι, οι συνθήκες σίγουρα είναι ευνοϊκές για να γίνει.
0: Ναι. Να, εδώ μια Κροάτρια, δεν ξέρω αν είστε σε θέση να απαντήσετε, μου λέει ότι ο Κάρολος με το ανεμιστηράκι είναι απλά υποκριτής. Ήθελε προφανώς να δείξει ότι συμπάσχει με το φτωχό λαό. Και αναρωτιέται η Τζέννη, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κλιματιστικά στο Μπάκινγχαμ? Εσείς τι λέτε, κύριε Μπαρδάκη?
1: Φαντάζομαι ότι εντάξει, σίγουρα επικοινωνιακά, ας πούμε, ήταν ένθρωπος ότι γίνει. Αλλά θα έχει φροντίσει, φαντάζομαι, να έχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό.
0: Δεν ξέρω, έτσι όπως μας τα είπατε, αν είναι παλιά τα κτίρια, αν δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος των μονάδων, αν, δεν ξέρω τι να σας πω. Και όμως, Τζέννη μου, μπορεί να είναι δυνατόν. Το είδαμε και αυτό. Ωραία. Κύριε Μπαρδάκη, δεν ξέρω αν είπατε ότι μαζί και με το τεχνικό επιμελητήριο σίγουρα μπορεί να εξάγει τεχνογνωσία η Ελλάδα μας. Έχουμε και τους μηχανικούς και τους επιστήμονες, αλλά και τα υλικά, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να προτείνουμε και εναλλακτικά πράγματα, διάφορα συστήματα σκίασης, πολύ πιο οικολογικούς τρόπους.
1: Ναι, είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, όπως το λέτε. Υπάρχει ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και διάφορες τεχνικές, ας πούμε, που δεν είναι ανάγκη ότι είναι κάποιος απέναντι στο περιβάλλον, ίσα-ίσα.
0: Ίσα-ίσα.
1: Ναι. Μειώνει το ανθρωπικό αποτύπωμα στο τέλος, ας πούμε, στο τέλος της ημέρας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Χάρηκα που τα ξαναείπαμε.
1: Εγώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Σας χαιρετώ, κύριε Μπαρδάκη.
1: Επίσης. Γεια σας.

έψαχνα να βρω ποια αποστολή πηγαίνει στη Βενεζουέλα από την Ελλάδα. Πρόκειται για μια 12μελή ομάδα με σκύλους και πηγαίνει με δικά της έξοδα. Βούλα μου, άμα είναι, πρέπει να τους βρούμε αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουν. Με δικά της έξοδα στη δύσκολη μάχη για εντοπισμό επιζώντων. Είναι η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Επειδή λοιπόν το περιφρονήσατε, εγώ θα σας πω ότι από αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου, μπαίνει το τέλος. Δεν θα υπάρξει παράταση στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ. Το ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς συμφώνησαν επίσης ότι οι μειώσεις μέσω σταθμικού ύψους 5,9% που επήλθαν τους προηγούμενους μήνες συνολικά σε 2.000 κωδικούς προϊόντων λόγω του πλαφών θα παραμείνουν ως έχουν το επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού και από το Σεπτέμβρη θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για περαιτέρω δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Για να δούμε.

Αγαπητή μου Μάτα, καλησπέρα. Όταν λέω συμφωνήσαμε, δεν ερωτηθήκαμε. Απλώς το έχουμε λύσει τώρα αυτό το θέμα. Ήταν αλλαγή πολιτικής. Ήταν ένα άλλο είδος επικοινωνιακής στρατηγικής. Αυτό. Το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Εντάξει, εγώ βέβαια το επανέφερα και καλώς και εσείς το πιάσατε. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανένα, γιατί σήμερα είχατε πάρα πολλά μηνύματα και μου κρατήσατε πολύ ωραία παρέα. Ελπίζω να αναφέρθηκα σε όλους. Για να δούμε εδώ, μήπως και το μήνυμα, μήπως έχουμε από... Α, όχι, εντάξει, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Και επειδή πλησιάζει η ώρα για να φύγουμε, ας φύγουμε και εμείς με το ελληνικό μας το κομμάτι. Για να δώσουμε σε πολύ λίγο το χώρο και το μικρόφωνο στο δελτίο ειδήσεων του αναλυτικού του σταθμού 7-8 και εμείς θα επανέλθουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο λίγο μετά τις 5 και πάλι για 2 ώρο. Φιλιά, φιλιά πολλά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Μένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός Τίασος ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καμία αύξηση των τιμών το καλοκαίρι, λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε σημαντικές μειώσεις από τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Προηγήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, στην οποία καταγράφηκε η θέση ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να περάσει και στα ράφια. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία έγιναν πάνω από 26.000 σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές. Η λίστα αναμονής μειώθηκε κατά 98%, τονίζει ο Υπουργός Υγείας. Συνεχίζει τις εξορμήσεις του ο Πρωθυπουργός εντός και εκτός Αττικής, αυτή την ώρα στο Εγάλαιο σε συνάντηση με πολίτες της περιοχής. Αύριο στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος για την δολοφονία του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια. Τον στρατολόγησαν για να τον εκτελέσει. Μετά τον φωνικό καύσωνα στην Ευρώπη ήρθαν πλημμύρες, καταιγίδες και ρεκόρ κεραυνών. Πάνω από 300.000 κεραυνοί χτύπησαν το Άμστερνταμ. Το Σαββατοκύριακο όμως έρχεται και νέος τρίτος αυτή τη φορά καύσωνα στη Γαλλία. Σε πολιτικό θέμα εξελίσσεται το φαινόμενο στο Παρίσι. Για 1.300 νεκρούς μιλάει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο καύσωνας πλησιάζει, αλλά δεν φτάνει την Ελλάδα, λένε οι ειδικοί. Και τέλος, ένοπλη επίθεση με 5 νεκρούς σε πόλη της Γερμανίας. 2 άτομα έχουν τεθεί υποκράτησε. Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων από την 1η Ιουλίου αποφασίστηκε από την κυβέρνηση έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου υπήρξε δέσμευση για πάγωμα των τιμών το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και μειώσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης από τον Σεπτέμβριο. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα. Θα λέγαμε μία συμφωνία κυρίων, μια νέα εθνική κοινωνική συμφωνία όπως την χαρακτήρισε η κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι αν θα αποδώσει.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν θα αποδώσει. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το όλο σύστημα. Να πούμε καταρχήν ότι αυτή η συμφωνία επετεύχθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σύσκεψη έγινε υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή τόσο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη, όσο και του Υπουργού Ανάπτυξης, του Τάκη Θεοδωρικάκου. Επίσης, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετείχε η επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και από την πλευρά της αγοράς συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, ο Απόστολος Πεταλάς. Mm-hmm. Τώρα να πούμε ποια είναι τα τρία βασικά σημεία της συμφωνίας, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια ο κύριος Θεοδωρικάκος. Καταρχήν, έχουμε άρση των μέτρων που ελήφθησαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιουλίου πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη διατροφής, τα είδη ευρείας κατανάλωσης. Ο κ. Θοδωρικάκος μίλησε για σκληρό μέτρο, που ωστόσο ήταν σκληρό για την αγορά μέτρο, που ωστόσο, όπως είπε, ήταν αναγκαίο, σημειώνοντας ότι βοήθησε ώστε να μειωθούν οι τιμές κατά 6% σε 2.000 κωδικούς. Παράλληλα, πέραν της άρσης του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, φαίνεται ότι θα αρθεί το πλαφόν στα καύσιμα, ενώ θα καταργηθεί και η επιδότηση στο ντίζελ, η οποία να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στα 15 λεπτά το λίτρο. Τώρα, το δεύτερο σημείο της συμφωνίας προβλέπει ότι οι τιμές θα παγώσουν τους δύο επόμενους μήνες του καλοκαιριού στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θοδωρικάκος, αυτό περιλαμβάνει και τις μειωμένες τιμές στους 2.000 κωδικούς που ανέφερε στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Mm-hmm. Ενώ το τρίτο σημείο της συμφωνίας προβλέπει ότι από το Σεπτέμβριο θα ισχύσει η λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Δεν μιλάμε για συμφωνία κυρίων, γιατί εκεί τίθενται ζητήματα ανταγωνισμού, αλλά αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία θα προβλέπει μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ενώ και στο μεσοδιάστημα, μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, θα υπάρξουν συνεννοήσεις ώστε να προσδιοριστεί τόσο ο κατάλογος των προϊόντων που θα έχουμε μειώσεις, όσο και το εύρος των μειώσεων. Ρόλο συντονιστή σε αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι θα έχει η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και η επικεφαλής της, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία θα βρεθεί ανάμεσα στους παραγωγούς, τους προμηθευτές και τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες συνεννοήσεις και να προσδιοριστεί το εύρος των μειώσεων και οι κατηγορίες των προϊόντων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κ. Θοδωρικάκος και η κυβέρνηση γενικώς επιμένει στο ότι τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις δεν θα πρέπει να είναι προϊόντα περιφερειακά, αλλά θα πρέπει να είναι τα κεντρικά προϊόντα που συναποτελούν το καλάθι ενός νοικοκυριού.
2: Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, είμαστε έτοιμοι.
4: Του κόστου ζωή και τη ακρίβεια για πολλού συμπολίτε μα αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με του παραγωγικού φορεί. Το τέλο του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τη τιμή του πετρελαίου και επομένω σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει του τελευταίου μήνε. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
2: Στο θέμα της ακρίβειας θα επιστρέψουμε. Πάμε τώρα στο Αιγάλιο. Είπαμε νωρίτερα ότι εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τους πολίτες στην πλατεία Σταυρωμένου, από ό,τι μπορώ να δω.
5: Προσθέστε σε αυτά και παραπάνω από 90 τμήματα επειγόντων περιστατικών τα οποία έγιναν καινούρια. Άμα πάτε τώρα στο Αττικό, αχρίαστο να είναι, αλλά αν βρεθείτε στα καινούρια τμήματα επειγόντων περιστατικών του Αττικού, θα διαπιστώσετε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Με μικρότερες αναμονές, καλύτερη εξυπηρέτηση, περισσότερη φροντίδα. Και γιατί στέκομαι, φίλες και φίλοι, στη λέξη φροντίδα? Διότι είναι υποχρέωση κάθε πολιτείας, πρώτα και πάνω απ' όλα της παράταξής μας, να φροντίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και πρωτίστως αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Και είχαμε πει το 2023, όταν μας εμπιστεύθηκε για δεύτερη φορά ο ελληνικός λαός, ότι ανάμεσα στις προτεραιότητές μας θα είναι και η ουσιαστική ανάταξη του εθνικού συστήματος υγείας. Και δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, προς Θεού. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές συναντώ επισκέπτες από άλλες χώρες που έρχονται και αναγκάζονται να αναζητήσουν περίθαλψη στο εθνικό σύστημα υγείας και μας λένε ότι το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας είναι πολύ καλύτερο από τα δικά του συστήματα υγείας. Έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδος στον τομέα αυτό, την οποία οφείλουμε με ειλικρίνεια να την αναγνωρίσουμε και να μας δώσει δύναμη για τα ακόμα περισσότερα τα οποία έχουμε να κάνουμε. Και το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί πριν από

0: Το κάναμε, φίλες και φίλοι, διότι σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Διότι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, το απόθεμα εμπιστοσύνης πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε είναι ακριβώς αυτή η αξιοπιστία για την οποία μιλήσαμε και για την οποία εργαστήκαμε αυτά τα 3 χρόνια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα τμήμα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη σε πολίτες στο Εγάλεο. Μίλησε για ένα καλύτερο σύστημα υγείας από πολλές άλλες χώρες. Μίλησε για σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία με τους πολίτες. Γιατί λέει, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, εκείνο που έχει σημασία είναι το τι σας είπαμε και τι έχουμε κάνει μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συνεχίζονται οι εξορμήσεις. Νέα Σμύρνη προχτές, σήμερα στο Εγάλεο.
2: Είχαμε και την αρχικά το βάρη βουλιαγμένη. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε αυτό που είπε και χθες στο κυριακάτικο μήνυμά του, ότι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας, το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας είναι η υλοποίηση των δεσμεύσεων. 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις από το 23 έχουν γίνει πράξη. Βρίσκονται στην σχεδροχιά υλοποίησης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια τον ακούσαμε να αναφέρει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, διαχείριση και του φαινομένου ακρίβειας, αλλά και συνολικά για την αναβάθμιση της ποιότητας καθημερινής ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας, εστιάζοντας στα πεπραγμένα της τελευταίας επταετίας και βέβαια στην αναμόρφωση του ΕΣΥ και κυρίως με τα δεδομένα που έχουμε για τα απογευματινά ιατρία. Ο Πρωθυπουργός συναντάται για μια ακόμα φορά με πολίτες στο Εγάλεο, στη Δυτική Αττική. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος εκλέγονταν βουλευτής της Παλαιάς Β' Αθηνών από το 2004 και η σύνδεσή του, το δέσιμό του με τα δυτικά προάστια της Αθήνας παραμένει ακόμα και με υψηλές προσωπικές επιδόσεις, όπως λένε συνεργάτες του. Σήμερα ο Πρωθυπουργός περιοδεύει εκεί πέρα και αύριο συνεδριάζεται, να πούμε, και το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Υπουργικό στις 11.
2: Ακριβώς, με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή για το καλοκαίρι. Έχουμε ουσιαστικά τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου και τον προϋπολογισμό του δευτέρου εξαμήνου. Όλα αυτά για τα έργα με νούμερα, όπως ακριβώς έχει μάθει να καθορίζει και στους υπουργούς του ο κ. Μητσοτάκης. Στο Υπουργικό αναμένεται μεταξύ άλλων να κλειδώσει και η επιλογή του νέου Προέδρου και η εισαγγελέα του Αριουπάγου και την επόμενη εβδομάδα, τις 6 Ιουλίου δηλαδή, και μετά θα έχουμε και πάλι συνέχεια των περιοδίων των κυβερνητικών στελεχών στην περιφέρεια, ειδικά για την Νέα Δημοκρατία. Σειρά πλέον έχει η Θεσσαλία, με το βασικό ζήτημα του ζήτημα της ακρίβειας αλλά και το προγραμμένο της κυβέρνησης να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία συζητά και συζητούν όλοι τους ελέγχους του κόμματος πλέον στις επισκέψεις που κάνουν.
1: Και νομίζω ότι ο άξονας του, ένας από τους άξονες, θα είναι αυτό που είπε χθες το κυριακάτικο μήνυμά του, ότι στόχος μας δεν είναι η σύγκρουση αλλά η σύγκριση.
2: Ακριβώς, δηλαδή θα αφορά κυρίως την υλοποίηση των δεσμεύσεων, έτσι.
1: Ναι, και σε σχέση βέβαια με τις πολιτικές άλλων κομμάτων και άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άγη, για την ενημέρωση και εμείς θα επιστρέψουμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Πραγματικά μια δύσκολη περίπτωση το ζήτημα της ακρίβειας. Μοιάζει να μην αντιμετωπίζεται τουλάχιστον εύκολα και άμεσα. Υπάρχει μια δυσκολία, ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την έχει αναγνωρίσει. Ακούσαμε την Πινελόπη Μητρούλια, στη συνέχεια τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Θεοδωρικάκο και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, ο οποίος μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα.
3: Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, το κύμα της ακρίβειας και της ισοκέντρας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Μες. Δεν είμαι πεπισμένος, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Το χειροπιαστό από την συνέντευξη η οποία έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι ότι αύριο τελειώνει το πλαφόν. Το μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό είναι χειροπιαστό, το ξέρουμε. Αύριο τελειώνει. Από 1η Ιουλίου δεν υπάρχει πλέον πλαφόν. Αυτό το γνωρίζουμε. Τώρα, το αν θα παραμείνουν οι τιμές σταθερές για 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, αν θα το πει σε κάποιον αυτό το πράγμα κάποιος, θα το περάσει για τρελό ή θα πει ότι αυτό είναι ανέβατο.
1: Λοιπόν, ο κυβερνητικός τώρα εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για μια διαρκή

0: η μάχη με την ακρίβεια και για φορολογικά έσοδα και από πρόστιμα στην αγορά που επιστρέφουν στους πολίτες ως ελάφρυνση. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νότι.
1: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Με φόντο την ανάγκη για μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση των τιμών τώρα που πέφτουν και το πετρέλαιο, η αύξηση του πετρελαίου, τιμές στο πετρελαίο, που είναι η βασική αιτία των αυξήσεων των τελευταίων τουλάχιστον που είδαμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μπαρνάκης, που γιορτάζει κιόλας σήμερα, χρόνια πολλά, βρήκε την ευκαιρία αφενός με να περιγράψει την πολιτική κυβέρνηση εξαπολύτως και επίθεση στα όσα είπε μέσα στο Σαββατοκύριακο του κ. Τσίπρας και συνεργάτες του για για όσα κατηγόρησε για την οικονομική αυτή πολιτική. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκη σημείωσε ότι είναι οικονομικός αναλφαβητισμός να λέει κανείς ότι το υπερπλεώνασμα προκύπτει από την αύξηση των φόρων. Αντίθετα, υπάρχει η μείωση της φοροδιαφυγής, μείωση των φόρων καταρχήν, μείωση της φοροδιαφυγής, αύξηση κατανάλωσης και αύξηση τουρισμού. Αυτά τα τρία, η μείωση της φοροδιαφυγής, κατανάλωση, αύξηση κατανάλωσης και αύξηση τουρισμού, οδηγούν στην αύξηση της φορολογικής ύλης των εσόδων του δημοσίου. Σημείωσε ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί κανείς να δίνει εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά τον κατηγόρησε για μια πρόχειρη ανάγνωση του AI, γιατί μέσα σε 24 ώρες πρόλαβε να αποδείξει ότι ένα νέο κόμμα χρησιμοποιεί παλιές μεθόδους, έχοντας ένα ψέμα σε κάθε του σειρά. Είναι γνωστός παγκοσμίως για τα ψέματα και την Κολοτούμπα. Το 19 η κυβέρνηση παρέλαβε την χώρα στην 27η θέση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη 600.000 έχουν βρει παραπάνω Έλληνες, έχουν βρει δουλειά. Η ανταγωνιστικότητα έχει βελτιωθεί και είναι ψέμα λοιπόν ότι έχει πέσει. Είναι ψέμα ότι το πλεόνασμα χτίζεται πάνω στην φορολόγηση. Αυτό ακριβώς είπε, οικονομικό αναλφαβητισμό. Οι εξαγωγές και οι επενδύσεις έχουν ανέβει από το 20% στους 40% εξαγωγές και σε το 95% είμαστε στο 95% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πριν 7 χρόνια ήμασταν μόλις στο 5% σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Οφείλουμε περισσότερα, υπογράμμισε, θέλουμε περισσότερα, αλλά πρέπει να στοχεύσουμε στην ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ελευθερών επαγγελματιών, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε στα ψεύτικα και δανεικά λεφτά. Μάλιστα, να σημειώσουμε εδώ ότι όταν ρωτήθηκε για την Αρτουνή Ζωήδιο για το μήπως είναι και μια παγίδα η επιλογή, σύγκριση και όχι σύγκρουση, και αυτό ότι του χρόνου το 2027 που επισήμως κυβέρνηση λέει ότι θα γίνουν εκλογές, θα ψηφίσουν και τα νήπια 5 ετών που ήταν 5 ετών
0: που δεν ξέρουν από κρίση. Είναι εύλογο το ερώτημα. Εσύ το έθεσες, Νότι, αυτό?
1: Ναι, εγώ εκπροσωπώντας εμάς στην Αργίους Ρέντιο, το 2027 ψηφίζουν όσοι γεννήθηκαν και το 2010, και βεβαίως έκανα και μια ευρύτερη ανάγνωση βλέποντας ότι τα παιδιά που είναι 27 ετών, θα είναι 27 ετών του χρόνου, δηλαδή γεννήθηκαν
0: 17.
1: Όχι, τα παιδιά που θα είναι και 27 ετών,
0: 27.
1: Όλη αυτή η κατηγορία από 17 έως 27 ήταν από νήπια έως νέοι έμφυβοι, άρα δεν είχαν βιώσει ό,τι βιώσαν οι μεγαλύτεροι στην περίοδο μεγάλης κρίσης. Και λέω μήπως αυτή είναι και μια στρατηγική παγίδα, και η απάντηση ήταν ότι είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση, είναι δύσκολο αλλά χρήσιμο να αποδείξουμε και να πείσουμε στους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
0: Νότι, είναι πραγματικά πολύ κομβικό το ερώτημα, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν ακούσει για την κρίση από τους γονείς τους. Τα ίδια τα παιδιά δεν έχουν ζήσει την κρίση, δεν έχουν κατανοήσει την κρίση και την διαβάζουν ή την βλέπουν σε βιντεάκια. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό, πώς αυτά τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά, θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές του 27. Να σε ευχαριστήσουμε, Νότη, και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη σε αυτό το σημείο.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι, δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους σε συνέχεια προηγούμενης απάντησης που έδωσα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Έχω εδώ τα στοιχεία των ελέγχων. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα, 24.900.000 για την ακρίβεια. Αυτό είναι σε αριθμό, σε ποσά για την ακρίβεια. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία, χιλιάδες καταλογισμοί. Παράλληλα γίνονται συνεχείς σκέψεις, επαφές. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί είναι να εξελίξει η συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Και ήταν και ο λόγος που επιβλήθηκαν και κάποια, αποφασίστηκαν κάποια μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, και αυτό είναι κάτι που αξίζει να επισημανθεί.
0: Πάμε όμως ξανά στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θέλει να προσθέσει κάτι. Νότι.
1: Ναι, μία ακόμη ερώτηση σε ένα άσχετο θέμα με τα οικονομικά που θέσαμε σε έρθμιο σουρέντιο. Ήταν για το πόσο κανονικό είναι, πόσο επιστροφή στην κανονικότητα είναι να βλέπουμε περιπολίες πολιτών μαρφωμένων αντιμένων. Μιλάμε για το Ρουβίκονα. Σημείωσα πρόσθεσα ότι ανεξάρτητα το χρώμα και το πρόσημο των περιπολιών, αυτό είναι μια παρακρατική συμπεριφορά. Το είχαμε ζήσει με τους Χασαβγίδες παλιότερα. Βεβαίως όλα αυτά παραπέμπουν στα αυθεντικά τάγματα ασφαλείας, στα essay της ναζιστικής Γερμανίας. Και η απάντηση ήταν ότι ο φασισμός του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είχε χρώμα. Και εδώ θα έλεγα ότι διαβάζω και μια διακριτική, όχι ενόχληση, παρά παρένεση, ότι πρέπει φυσικά και οι αρχές να κάνουν, οι αστυνομικές αρχές, να κάνει τη δουλειά της, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπάρχει μια διακύμανση, άλλο είναι αβιοπραγής και άλλο είναι να απειλείς. Αυτό θα το αποφασίσει, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρεθούν και να παραπευθούν στη δικαιοσύνη για να κρίνει το μέγεθος του όποιου παραπτώματος το οποίο έχουν υποπέσει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καθημερινή μας έγνοια η αντιμετώπιση της ακρίβειας, δήλωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έγνοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση στους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
0: Και για να περάσουμε τώρα στην αντιπολίτευση και τις αντιδράσεις αναφορικά με την ακρίβεια, η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Να δούμε λοιπόν πώς αντέδρασε η αντιπολίτευση εξαγγελίες της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Με μια σκληρή ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο πως το Μαξίμου σήμερα, στο Μαξίμου σήμερα, ανέβασε μία ακόμη προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν τώρα πως θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παρατέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι ως τώρα τα δίθεν μέτρα που έχουν πάρει δεν έχουν αποδώσει. Ακόμη χειρότερα αναφέρουν από τη Μιχαήλα Οτρικού Πιθάνου, αντί να ενισχύσουν τους ελέγχους, ανακοίνωσαν ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών και η ακρίβεια πλέον έγινε μόνιμο καθεστώς. Το Μίδρους έχουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Τονίζουν λοιπόν μεταξύ άλλων ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αναφέρουν από την Κουμουνδούρου, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει το ΦΠΑ στα φυσικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, Θάνο, σχολιάζει για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης είναι προκλητικό, καθώς έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μία συμφωνία κυρίων. Προκλητικές επίσης χαρακτηρίζει το ΚΚΕ τις υποτιθέμενες, όπως λέει, διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, καθώς συγκαλύπτουν και τις δικές τους ευθύνες. Ολοκληρώνουμε με τις αντιδράσεις αντιπολίτευση με την ελληνική λύση Θάνο, η οποία αναφέρει δεικτικά πως όταν μετά από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης και λίγο πριν τις εκλογές ο Πρωθυπουργός εκλιπαρεί τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, είναι ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και ενάντια στην εσχροκέρδεια.
0: Αυτά λοιπόν για το μεγάλο στοίχημα της ακρίβειας από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην αντιπολίτευση θα μείνουμε στα Δωδεκάνησα, περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από το Εγάλιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν επισκέφθηκε την Κάσο. Τα εθνικά θέματα και η στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απέναντι στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Προέδρου του Πασόκ στον Λόχο Εθνοφυλακής. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε, αναφερόμενος και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.
5: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και είναι. Όμως το έργο έχει παγώσει. Το οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς.
0: Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, την αποχώρησή της από το κόμμα ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου, κορυφαίος τέλεχος επί σειρά ετών και υπουργός κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια για νέες αποχωρήσεις προσώπων αλλά και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών με τελικό προορισμό την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στα νέα για τον καύσωνα θα περάσουμε τώρα. Συνεχίζονται τα 35άρια στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη με τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες ρεκόρ και με το κύμα καύσωνα να μετατοπίζεται γύρω από τα Καρπάθια Όρη και τα Βαλκάνια. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και σε Γερμανία, Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία, ενώ στη Γαλλία μετά τις θερμοκρασίες ρεκόρ ο καιρός άλλαξε με βροχές και καταιγίδες. Ενημερώνει, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Θάνο, να σου πω ότι ο πρωτοφανής αυτός καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα προκάλεσε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θανάτους ανάμεσα στις 21 Ιουνίου έως τις 28 Ιουνίου. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τη Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχία και την Αυστρία. Όπως είπες, οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν και επεκτείνονται σε μια μεγάλη ζώνη τώρα γύρω από τα Καρπάθια και τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη την Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Κροατία και την Πολωνία. Μάλιστα, σε Κροατία, Σερβία και Αλβανία επικρατούν ήδη υψηλές θερμοκρασίες και ένας αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών. Έχουν εκδοθεί κόκκινοι συναγερμοί σε περιοχές, σε πόλεις όπως το Ζάγκρεπ, το Σπλίτι, το Ντουμπρόβνικ. Και επίσης να σου πω ότι νέα άνοδος προβλέπεται ένα νέο κύμα καύσωνα
0: μεταξύ
7: 5-6 Ιουλίου, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιταλίας, οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι παρόμοιες με εκείνες του πρώτου κύματος Γαλλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ελβετίας.
0: Λοιπόν, με αφορμή αυτό θα πάμε στην Γερμανία, που και αυτή αντιμετωπίζει σαραντάρια και θερμοκρασίες ρεκόρ. Την εικόνα θα μας τη δώσει ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής μας στη Γερμανία. Γιώργο, χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Καλησπέρα.
8: Εγώ, Θάνο, καλησπέρα σε ακροάτριες και σε ακροάτες από το Βερολίνο και από τη Γερμανία, μια Γερμανία που προσπαθεί να συνέλθει από τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών, έναν καύσωνα ιστορικών διαστάσεων για τη χώρα. Στο μεταξύ, βέβαια, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς είχαμε σήμερα στο Βερολίνο, 30 βαθμούς περίπου είχαμε στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες, και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν έχει ξαναζήσει η Γερμανία, γι' αυτό μίλησα για ιστορικές διαστάσεις.
0: Στη Γαλλία, Γιώργο, εξελίσσεται και σε πολιτικό θέμα όλη αυτή η ιστορία, για το πόσο προετοιμασμένη ήταν η χώρα, και από ό,τι φαίνεται γενικώς ως Ευρώπη, το λέω αυτό, δεν είμαστε και πολύ προετοιμασμένοι για τέτοια φαινόμενα, και το ένα πίσω από το άλλο.
8: Έχει δίκιο. Δεν θα χρησιμοποιήσω πληθυντικό βάζοντας και την Ελλάδα μέσα. Δεν είναι προετοιμασμένοι οι Γάλλοι, δεν είναι προετοιμασμένοι οι Γερμανοί. Αυτό είναι γεγονός.
0: Εμείς τα έχουμε εδώ καθημερινότητα. Οπότε γι' αυτό έβγαλα εκτός την Ελλάδα. Τα γνωρίζουμε αυτά.
8: Είναι και διαφορετική η κουλτούρα που είχε διαμορφωθεί όλα τα χρόνια. Η εξοικείωση με το φαινόμενο των υψηλών θερμοκρασιών. Και που είχαμε εμείς ως Έλληνες, και η έλλειψη αυτής της εξοικείωσης από τους Γερμανούς. Για παράδειγμα, με τους συναδέλφους μου, ας πούμε, όταν είμαστε στο γραφείο, αυτοί θέλουν κατά μεσήμερο ή το απόγευμα να ανοίξουν το παράθυρο, λέει, για να πάρουμε αέρα, ας πούμε, να δροσιστούμε. Την ώρα που η διαφορά μεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού είναι τουλάχιστον 10 βαθμοί παραπάνω έξω, ας πούμε. Και τους λέω, όχι, δεν θα τα ανοίξετε τώρα το παράθυρο. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα για την έλλειψη κουλτούρας. Και αλλά έχεις δίκιο, διότι τέτοιων διαστάσεων καύσωνας έχει βγάλει στην επιφάνεια διάφορα προβλήματα που υπήρχαν. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι επαρκής σε νοσοκομεία ή σε παιδικούς σταθμούς, σε γυροκομεία. Και μια κουβέντα που ξεκίνησε τώρα είναι από τους πράσινους, ξεκίνησε αυτό, να διατεθεί ένα κομμάτι τουλάχιστον από τις δημόσιες επενδύσεις, από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, έχει ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση μισό τρισεκατομμύριο για δημόσιες επενδύσεις, να κατευθυνθεί λοιπόν ένα κομμάτι από αυτό το ταμείο σε τέτοιου είδους πολιτικές που να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που είδαμε αυτές τις ημέρες, έτσι, δρομολόγια τρένων που δεν γινόντουσαν, μια υπερταχή 600 με 600 επιβάτες που πήγαινε από Βερολίνο στην Πράγα και έμεινε στη μέση του πουθενά, επειδή ένα δέντρο έπεσε και έκοψε τη γραμμή τροφοδοσίας, έμεινε χωρίς ρεύμα το τρένο και χωρίς κλιματισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούν κανονικά, σε 11 σημεία τουλάχιστον είχε διακοπεί η κυκλοφορία, επειδή είτε η άσφαλτος έλειωνε, είτε στην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν τις μπενιένες πλάκες, οι οποίες με τη διαστολή δημιουργούσαν προβλήματα. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να περάσουν αυτοκίνητα. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα, και κυρίως αυτό το φαινόμενο με τους κλιματιζόμενους χώρους. Και το πρόβλημα αυτό το έχει η Γερμανία έτσι κι αλλιώς. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι μάθαιναν να ξεχιονίζουν το χειμώνα. Αλλά τώρα είδαμε τα χιονιστικά μηχανήματα να γίνονται υδροφόρες για να δροσίζουν τους δρόμους. Αλλά δεν υπάρχει, αν θέλεις, αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που βλέπω στη Γαλλία, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει αυτό στη Γερμανία. Η πρόταση για τα κλιματιζόμενα, για τους κλιματιζόμενους χώρους έρχεται από τους πράσινους.
0: Γιώργο,
8: αυτό έχει τη σημασία.
0: Να σε πάω στην επίθεση με 5 νεκρούς, με 6 μάλλον νεκρούς, από ό,τι μου λέει και
8: νεκρούς,
0: ο Βαγγέλης Σωσαρής. Τι ακριβώς συνέβη και πού ακριβώς συνέβη?
8: Κοίταξε, πολλά πράγματα δεν ξέρουμε ακόμα για το τι ακριβώς και για τα κίνητρα. Αλλά εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι σε μια πόλη περίπου 45 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου, εκεί στη βορειοδυτική Γερμανία, σε ένα κέντρο νεότητας μαζί με κέντρο προστασίας μητέρων και τα λοιπά και παιδιών, εκεί υπήρξε μια επίθεση ένοπλη με 6 νεκρούς, όπως είπαμε, με αρκετούς τραυματίες επίσης. Έχουμε σύλληψη 2 ατόμων. Ο ένας από τους 2 είναι ο δράστης. Ο δεύτερος δεν ξέρουμε ακόμα τι ρόλο έπαιξε και γιατί συνελήφθη. Αλλά δεν ξέρουμε επίσης αυτή τη στιγμή τίποτα και για τα κίνητρα αυτή τη στιγμή.
0: Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ακόμα δεν δίνουν μια αίσθηση, ένα άρωμα τρομοκρατίας. Μιλάνε για προσωπικές σχέσεις, για προσωπικά ζητήματα.
8: Ναι, έχεις δίκιο και είναι σημαντικό αυτό. Δεν έχουμε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουμε τέτοια διάσταση. Προφανώς, δεν ξέρω. Ό,τι εικασίες μπορεί να κάνει κανείς τώρα είναι παρακινδυνευμένο, διότι δεν έχουμε στοιχεία. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι ένα κέντρο που έχει σχέση με οικογένεια, έχει σχέση με παιδί, με παιδιά, κέντρο νεότητας, με μητέρα και παιδί. Ενδεχομένως κάπου εκεί θα πρέπει να βρεθεί και μια εξήγηση για το τι ακριβώς έγινε.
0: Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο, για την ενημέρωση. Μπορούμε να πάμε, στην Δέσποινα Συριοπούλου για, τις υπόλοιπες ειδήσεις με άξονα τον καύσωνα. Δέσποινα.
7: Να πούμε για την Ισπανία και την Πορτογαλία ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, αλλά το ακραίο κύμα ζέστης έχει αρχίσει επίσης να εξασθενεί. Και να σου πω ότι πέρα από τη Γαλλία που είχαμε μετά το κύμα καύσωνα καταιγίδες και έντονες βροχές, στην Ολλανδία είχαμε περίπου το ίδιο σκηνικό με ένα ρεκόρ κεραυνών πάνω από 300.000.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να πάμε στα δικά μας, να δούμε πόσο επηρεάζει ή δεν επηρεάζει όλο αυτό το κύμα καύσωνα τη χώρα μας. Είναι κοντά μας η Νικολέτα Ζιακοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη του καιρού. Νικολέτα, καλησπέρα.
9: Άρα, καλησπέρα σε όλους. Τα ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Εξωπραγματικός, θα έλεγα εγώ, και ανεπανάληπτος ο καύσωνας της Ευρώπης σε διάρκεια, ένταση αλλά και χωρικό εύρος, ρίχνει ουσιαστικά την αυλαία του στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, με τα τελευταία σαραντάρια κυρίως αύριο σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Σερβία. Η Ελλάδα μας αντιστέκεται. Ξεκαθαρίζω και από το ραδιόφωνο του Earth News ότι δεν θα υπάρξει καύσωνα στη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Δεν μας επηρεάζει λοιπόν αυτό το ακραίο κύμα ζέστης. Φυσικά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες τώρα αυτές τις ημέρες, χωρίς όμως σοβαρές αποκλίσεις από το μέσο όρο της περιοχής και της εποχής, όπως καταλαβαίνεις. Θα έχουμε λοιπόν γενικευμένα 35 με 37 βαθμούς το επόμενο διήμερο, ίσως πολύ τοπικά σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, το Αγρίνιο, δηλαδή παραδοσιακά ζεστές περιοχές της χώρας, θα φτάσουμε στους 38, πιθανώς και τους 39 βαθμούς, πολύ χαμηλή πιθανότητα όμως, και αυτές δεν θα είναι οι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μέχρι 35 με 37 θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Και επίσης δεν θα εκλείψει το μελτέμι ο βοριάς. Τα πελάγια μας θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ, άρα και ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμένει σχετικά υψηλός. Και επίσης θα έχουμε και κάποιες μπόρες, κυρίως ορεινές περιοχές, που θα είναι περισσότερες από την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε και θα πέσει η θερμοκρασία και θα έχουμε περαιτέρω πτώση θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ξανά με ζωηρό μελτέμι στο Αιγαίο μας. Η θερμοκρασία στην από τώρα 33 με 34 βαθμούς είναι τέλειες για την εποχή και σε αυτό να μείνουμε, ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα περνάμε πολύ ήπια το καλοκαίρι.
0: Μάλλον τη γλιτώσαμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κανείς αυτό.
9: Δεν μπορούμε με σιγουριά, αλλά τουλάχιστον το μισό καλοκαίρι, αν φύγει χωρίς καύσωνα, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Ο Μάης έφυγε έτσι, ο Ιούνιος έφυγε έτσι. Τώρα εντάξει, οκ, Ιούλης είναι. Έρχεται, θα έχουμε και μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες. Και είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο τον Παπά, ότι η Ελλάδα έχει αυτή την κουλτούρα αναπτύξει, κυρίως από τον καύσωνα το μεγάλο του 1987 και μετά.
9: Σωστά.
0: Έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε air condition, έχουμε δηλαδή χώρους που με κλιματιστικά.
9: Ακριβώς. Όσο έχουμε κλιματιστικά και δεν υπάρχει γενικευμένο blackout, νομίζω ότι είμαστε προασπισμένοι στον καύσωνα.
0: Έγινε. Ευχαριστώ θερμά, Νικολέτα. Σε Σε 10 συλλήψεις για εμπρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Από αμέλεια πολιτών προκλήθηκαν οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Έφη Παπαβραμουπούλου.
10: Το Σαββατοκύριακο είχα 76 σταυροδαστικές πυρκαγιές.
11: 76, εκ των οποίων,
10: ναι, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
11: Μάλιστα.
10: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυχταριά, όπως είπατε και εσείς.
11: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
10: Ναι. Ναι. Τώρα, ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μια κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο...
12: Στον κύπο του άλλου, στην
10: Τραπεζική.
12: Ναι.
10: Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
11: Μάλιστα.
10: Στο πλαίσιο αυτός της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόσφυγες.
0: Αλλάζουμε θέμα. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς πραγματοποιήθηκαν πάνω από 26.800 επεμβάσεις, μειώνοντας τη λίστα αναμονής στους 4 μήνες. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει σχετικά. Ειρήνη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Πράγματι, το 2024 η λίστα χειρουργείων περιλάμβανε 90.000 περιστατικά με υψηλές αναμονές, οι οποίες ξεπερνούσαν ακόμη και τα 2 χρόνια. Ενώ σήμερα, μετά το πρόγραμμα των αποκεντρωτινών λοιπόν χειρουργείων, τα περιστατικά για μια τακτική χειρουργική επέμβαση, η οποία δεν είναι επίγουσα για τη ζωή, είναι 7.000 και δεν ξεπερνούν την αναμονή των 4 μηνών. Η μείωση αυτή βέβαια οφείλεται στο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, το οποίο να θυμίσουμε ότι υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και ολοκληρώνεται αύριο, δηλαδή 30 Ιουνίου. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερο από 4 μήνες για χειρουργείο. Και μάλιστα στην σημερινή συνέντευξη τύπου έδωσαν και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως η αναμονή για μια επέμβαση καταράκτη, η οποία ανέρχεται πλέον στη χώρα μας σε 6 εβδομάδες, την ώρα που σε χώρες του ΑΣΑ, όπως είναι η Πολωνία και η Σλοβενία, η αναμονή ξεπερνά τους 6 με 7 μήνες, αλλά και η αρθροπλαστική ισχύου, η οποία ανέρχεται πλέον στη χώρα μας σε 11 εβδομάδες, ενώ σε χώρες του ΟΣΑ φτάνει ακόμη και τους 20 μήνες. Μέσω του προγράμματος, να πούμε επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν 26.845 επεμβάσεις, ενώ είχαν εκδοθεί 66.570 vouchers για τους πολίτες. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνουν περισσότερα από 50.000 χειρουργεία, ωστόσο γίνανε 26.845, καθώς πολλοί πολίτες, επειδή περιμέναν πάνω από 2 χρόνια, είχαν βρει άλλη λύση, είτε σε κάποια άλλη δομή, είτε είχαν απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Και έτσι λοιπόν έγιναν ουσιαστικά όλα τα χειρουργεία που κάλεσε το Υπουργείο Υγείας και δέχτηκαν οι πολίτες λοιπόν να πάνε στα απογευματινά χειρουργεία. Να πούμε κλείνοντας ότι τα απογευματινά χειρουργεία θα συνεχιστούν για όσους πολίτες τα επιλέξουν, αλλά επιπληρωμή. Ενώ ο Υπουργός Υγείας έχει αφήσει και ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων
0: μετά
13: από κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ανοιχτό το θέμα λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Καλυθέα ο 28χρονος εκτελεστής της δολοφονίας του 25χρονου ομοδιεθνήτου στις 13 Ιουνίου στα Εξάρια. Είχε στρατολογηθεί από την Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να έρθει στην Ελλάδα και να εκτελέσει το θύμα. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
12: Ξηχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρια που έγινε στις 13 Ιουνίου πρωινές ώρες σήμερα. Συνελήφθη από αστυνομικούς του ανθρωποκτονιών ένας 28χρονος ομοεθνής του που ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης, ενώ συνελήφθη επίσης για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ανακρινόμενος παραδέχτηκε πως τον στρατολόγησαν μέλη μαφιόζικης οργάνωσης στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται πως πρόκειται για την οργάνωση Dardon Lar, ηγετικά στελέχη της οποίας προέρχονται από την διαβόητη μαφιόζικη οργάνωση των Daltons, με σκοπό να έρθει στην Ελλάδα έναντι ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών και να εκτελέσει το συγκεκριμένο άτομο. Μάλιστα, προηγήθηκε απόπειρα να περάσει παράνομα τα σύνορα κάποιες ημέρες πριν, χωρίς να το καταφέρει και να συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές. Το δοκίμασε ξανά 4 μέρες πριν τη δολοφονία που το κατάφερε μέσω των σύνορων του Εύρου. Πήγε στη Θεσσαλονίκη όπου τον παρέλαβε μέλος της οργάνωσης, τον κατέβασε στην Αθήνα, του έδωσε το όπλο, τη φωτογραφία του θύματος και του εξήγησε τις κινήσεις του θύματος και τις συνήθειές του στην περιοχή. Όπως επίσης του είχαν κλείσει ήδη δύο διαμερίσματα Airbnb, ένα στα Εξάρχεια και ένα στην Καλυθέα. Αφού εντόπισε το θύμα, τον εκτέλεσε και στη συνέχεια πήγε στο διαμέρισμα που ήταν πολύ κοντά στο σημείο της εκτέλεσης στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα αφήνοντας εκεί τα επιχειρησιακά, στο πούμε έτσι, ρούχα και το όπλο, πήρε ταξί και μετέβηκε στο δεύτερο διαμέρισμα της Καλυθέας. Από τότε, από τις 13 Ιουνίου δηλαδή έως και σήμερα, άλλαξε συνολικά 6 διαμερίσματα τα οποία είχαν μισθωθεί με στοιχεία κλεμμένου διαβατηρίου της Σουηδίας και με πλαστή, μάλλον με πιστωτική κάρτα που είχε κλαπεί από τη Σιγκαπούρη, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα από πίσω. Βεβαίως, ο στόχος του ήταν να προσπαθήσει να φύγει από την Ελλάδα δίχως να συλληφθεί, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη.
0: Στο δικαστικό ρεπορτάζ απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 6 από τους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα που κατέληξε στον θάνατο του 15χρονου. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία. Πάμε στην Άννα Νικολάου για να μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση των 6 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο καθομολογίαν δράστης, ο 17χρονος που μαχαίρωσε τον 15χρονο στην Καλυθέα. Από τους 6 συλληφθέντες που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν το δράστη με μαχαίρι από την αρχή του επεισοδίου και κάποιοι άλλοι ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση. Να θυμίσουμε ότι προανακριτικά ο 17χρονος, ο βασικός κατηγορούμενος αστυνομικός, έχει παραδεχθεί την πράξη του. Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο. Η δίωξη που έχει ασκηθεί στους 7 συλληφθέντες είναι κακουργηματική και είναι κατά περίπτωση. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ είχαν περάσει σε 7 άτομα χειροπέδες οι αρχές. Ο 7ος κατηγορούμενος νοσηλεύεται σε νοσοκομεία και θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Και από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την ανακοίνωση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν και ποιοι από τους κατηγορούμενους θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή και αν κάποιοι ενδεχομένως αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και να ξεκινήσουμε από την Βενεζουέλα, όπου ένας νέος ισχυρός σεισμός σκόρπισε ξανά τον πανικό το πρωί της Δευτέρας, 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Είναι ξανά στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα.
7: 4,6 ήταν ο σεισμός, Θάνο. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία που ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμια. Την ώρα που οι νεκροί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ανέρχονται κοντά στους 1.500-1.450 και οι αγνοούμενοι μένει.
0: Και με ένα τεράστιο αριθμό.
7: Ακριβώς, φτάνουν 50.000. Όσο περνά ο χρόνος, τόσο μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες. Ωστόσο, μερικές φορές η ελπίδα παραμένει ζωντανή όταν ανασύρονται. Ακόμη και τώρα, 5 μέρες μετά από το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου, άνθρωποι από τα συντρίμια, όπως ο 29χρονος που έμεινε εγκλωβισμένος πάνω από 106 ώρες. Οι υλικές καταστροφές είναι ανυπολόγιστες, οι υποδομές έχουν καταστραφεί και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 774 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ 189 έχει επιβεβαιωθεί πλήρης κατάρρευσή τους. Να σου πω ότι πολλές χώρες έχουν συνδράμουν παρέχοντας βοήθεια στη Βενεζουέλα. Το State Department ανακοίνωσε ότι η βοήθεια θα είναι 300 εκατομμύρια δολάρια από 150 που ήταν, που είχε ανακοινώσει νωρίτερα, σε ιατρική βοήθεια, φαγητό, νερό και σε πρώτης ανάγκης αγαθά.
0: Δέσποινα, να πάμε και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου αύριο στην Ντόχα ξαναρχίζουν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα της Τεχεράνης και μετά από ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο.
7: Όντως, το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση. Ανέφερε μάλλον σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτή αύριο θα γίνει στην Τόχα, παρουσία των Κούσνερ και Γουίτκοφ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή, διέψευσε ότι έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες. Να σου πω τώρα, πριν από λίγο, είχαμε δημοσίευμα του Άξιος, του ιστότοπου, που λέει ότι οι απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα ταξιδέψουν σήμερα στην Ντόχα. Αύριο αναμένεται να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και άλλους αξιωματούχους εκεί και οι τεχνικές ομάδες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συναντηθούν χωριστά με Καταριανούς και Πακιστανούς μεσολαβητές την Τετάρτη. Επίσης, σημασία έχει να σου αναφέρω και τα όσα είπε στους διπλωματικούς και στρατιωτικούς συντάκτες ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, που αναφέρει ότι έδωσε εντολή στο στρατό να προετοιμάσει έναν εξάρτητο σχέδιο επίθεσης κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο Ισραήλ θα μπορούσε να πάει σε πόλεμο με την Τεχεράνη αύριο αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον Ισραηλινού εδάφους. Ο Κατς βέβαια είπε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να διαταράξει τις διπλωματικές προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, αλλά ότι όταν πρόκειται για την αυτοάμυνά μας δεν υπάρχουν συμβιβασμοί ούτε στο Λίβανο ούτε στο Ιράν.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Ώρα Μουντιάλ. Και τι δεν έχουμε το βράδυ: Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο. Ματσάρες, που θα έλεγε και ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα.
15: Ματσάρες είναι, ναι. Τώρα έχει αρχίσει ουσιαστικά και το, για πολλούς, τώρα αρχίζει το παγκόσμιο κύπελλο στα νοκάουτ, είναι 16 ζευγάρια, ιδιαίτερα καυτά, και όσο προχωράμε και προς το τέλος, έτσι θα είναι. Έχουν γίνει ήδη 73 αγώνες από τους 104, έτσι. Mm-hmm. 72 στην πρώτη φάση, και χθες ο Στέφεν Εουστάκιο, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, σημάδισε για την αναμέτρηση Καναδά-Νότια Αφρική 1-0, ένα γκολ δηλαδή στο φινάλε, που έδωσε για πρώτη φορά αυτό το χρυσό γκολ στον Καναδά την πρόκριση στους 16 του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά, και πανηγυρίστηκε και πανηγυρίζεται και όντως από τους Καναδούς, και καλά κάνουν. 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή, ο Καναδάς, τον νικητή του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο, που θα γίνει τα ξημερώματα σήμερα, 4 η ώρα, πολύ ακατάλληλη ώρα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ακατάλληλη ώρα για μας εννοώ. Είναι καταπληκτικό παιχνίδι.
0: Και βλέπω
15: Ολλανδία,
0: και
15: Μαρόκο.
0: Η τηλεθέαση πάντως είναι υψηλή, που σημαίνει ότι κάποιος βάζει ρολόι να ξυπνήσει να δει αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλοι ξυπνάμε 4 η ώρα τα ξημερώματα για να πάμε στην εργασία μας, έτσι.
15: Όχι, άμα ήταν για εργασία θα δηλώναμε ασθένεια. Όχι, εντάξει. Ενδιαφέρεται ο κόσμος, παρακολουθεί και είναι παρατηρημένο για μια σκέψη για τηλεθέαση και παγκοσμίως, έτσι. Είναι τρομερές οι τηλεθεάσεις σε πάρα πολλά κράτη.
0: Εντάξει, εγώ λέω για μας εδώ στην ΕΡΤ, έτσι. Βλέπεις κάτι νούμερα εντυπωσιακά και λες.
15: Ναι, γιατί να διαφέρουμε εμείς, εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Λες 4 η ώρα το πρωί.
15: Ναι, 4 η ώρα το πρωί. Γιατί όχι.
0: Γιατί μέσα. Όχι.
15: Λοιπόν, όλοι μέσα. Όλοι μέσα. Λοιπόν, να το πάμε όμως και γιατί η δράση συνεχίζεται και σήμερα.
0: Σωστά.
15: Να λίγο πιο. Σήμερα Δευτέρα λοιπόν θα διεξαχθούν 2 αγώνες αρχικά. Αύριο είναι ουσιαστικά είναι η πρώτη ώρα, πρωινή ώρα. Το Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη, εκεί όπου ο νικητής αντιμετωπίζει 16 τον Καναδά. 8 η ώρα, σε λίγη ώρα δηλαδή, στο Χιούστον θα παίξουν Βραζιλία ή Ιαπωνία, με τους Ιάπωνες να απειλούν το εισαγωγικό με δηλώσεις ότι εμείς δεν ήρθαμε για να παίξουμε ένα νοκάουτ παιχνίδι, ήρθαμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Οπότε ας αναμένουμε να δούμε και αυτή την αναμέτρηση. Στις 11.30 στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάη. Και όπως είπα και εγώ χθες, Παραγουάη not. Έτσι όπως είναι και η Γερμανία, γιατί όχι η Παραγουάη να έχει φιλοδοξίες. Και για μια θέση και αυτή στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλίας-Ιαπωνίας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Θα παίξουν αύριο στις 8, μη σας μπερδεύω με άλλες ώρες. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία. Σουηδία την Τετάρτη αυτό το παιχνίδι. Για πρώτη φορά Νότια Αφρική και Καναδά συναντήθηκαν σε επίσημο παιχνίδι χθες. Ουσιαστικά είχαν και ένα φιλικό το 2007, ποιος το θυμάται και ενδεχομένως ούτε ήδη υποέπαιξαν, αλλά από τα 16 ζευγάρια που υπάρχουν στη φάση των 32, τα 6 δεν έχουν συναντηθεί ποτέ ούτε σε φιλικό παιχνίδι. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αργερία, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία, Κάναντα. Και θα πω για το Πράσινο Ακροτήρι, ο περιβόητος μάγος από την Κάνα, είναι ένας μάγος ο οποίος καρφιέται και λέει ότι κάνει μάγια στον έναν, κάνει μάγια στον άλλο για να νικάνει οι ομάδες. Υποστηρίζει ότι θα κάνει μάγια για να, το Πράσινο Ακροτήρι να μπορέσει να αποεράσει την Αργεντινή. Έτσι, για...
0: Πού δώσε αυτός ο μάγος να έρθει και από εδώ.
15: Ναι, έχουμε γεμίσει μάγους σε όλη την Ιφίλιο. Αυτό τώρα δεν έχουμε άλλους μάγους.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια ρεκόρ διεύρυνε ο ίδιος ο Μέση.
15: Ναι,
0: και θα σου κάνω και εγώ ένα ερώτημα, μια παγίδα θα σου θέσω.
15: Ωραία, να μου τη στήσεις και την παγίδα. Πρώτα απ' όλα ο Μέση αυτά που κάνει είναι, πώς να το πω, συμπλήρωση προχθές τα 38, έχει πει στα 39. Έτσι, μιλάμε τώρα για γίγαντας πραγματικά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέση. Σκόραρε, μπήκε στο 60 στο παιχνίδι με την Ιορδανία, γιατί ήθελε να το ξεκουράσει ο Σκαλόνι. Και παρόλα αυτά, στο 80 βρήκε τον τρόπο να παραβιάσει την αιστεία για τρίτη φορά της Ιορδανίας. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Χάρη σε αυτό το τέρμα, έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Ο Μέση είχε σκοράρει και στα 4 νοκάουτ παιχνίδια της Αργεντινής στο προηγούμενο παγκοσμίο κύπελλο στο Κατάρ, όπου ως γνωστόν κατέκτησαν και το τρόπαιο, και σε όλη τη σειρά και τα 3 παιχνίδια στη φάση των ομίλων σκόραρε. Άρα 7 και είναι ο μοναδικός που το έχει καταφέρει αυτό. Ισοφάρισε τον David Beckham και τον μεγάλο Ριβελίνιο στα γκολ με εκτελές απευθείας χτυπήματα τα φάουλ. 2. Έχει τα περισσότερα γκολ με σούτ εκτός περιοχής. 6. Έχει ασφαλώς τα περισσότερα γκολ. 19. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάση ομίλων. Όμως, εδώ δεν τελειώνουμε. Έχει και τις περισσότερες νίκες, 19 σε Μουντιάλ. Τα περισσότερα μάτς που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελο είναι 14 συνολικά. Και φυσικά είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μία διοργάνωση. Είναι ήδη πρώτος σκόρερ με 6 γκολ, γι' αυτό το λέω. Φανταστείτε τι θα γίνει στις επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Και πραγματικά είναι εξωπραγματικά.
0: Το ερώτημα, το θέλεις ή δεν το θέλεις τελικά.
15: Να το πεις για να κλείσουμε αυτό.
0: Λοιπόν, Μέση Ρονάλντο. Έτσι, τη σύγκριση την ξέρεις.
15: Ναι.
0: Η κεντροαριστερά επιλέγει ποιον και ποιον η κεντροδεξιά. Έχει γίνει έρευνα.
15: Συγγνώμη, εννοείς πολιτικά.
0: Πολιτικά και μόνο πολιτικά. Ποιον επιλέγει η κεντροαριστερά πιστεύεις και ποιο η κεντροδεξιά.
15: Κεντροδεξιά φαντάζομαι το Ρονάλντο, λόγω γκλάμουρους ας πούμε, και το Μέση Αργεντινή φαντάζομαι το κέντρο αριστερά, αν υπάρχει αυτό το στατιστικό τέλος πάντων.
0: Υπάρχει και είσαι 100% μέσα, έτσι ακριβώς είναι όπως το είπες. Και για τους λόγους που το εξήγησες.
15: Λοιπόν, έχει μια λογική.
0: Έχει μια λογική. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαριλίλα Γεροντίδη και η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαβάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί απαξίωση πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για τη μείωση των τιμών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από το Σεπτέμβριο σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 6%. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μία προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισημαίνει το Πασόκ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Και ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόδιο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτηρίσε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντης του Καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και στη τέλεση ληστείων σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας ανήλικος. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση της Ελλάς, από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία των δύο περιοχών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμοπληκτή χώρα. Ένοπλοι εισέβαλαν σε γυμνάσιο της Βορειοανατολικής Νιγηρίας και πήραν ομήρους στους μαθητές που εκείνη την ώρα έδιναν εξετάσεις. Οι δράστες πυροβολούσαν σποραδικά μπαίνοντας στο γυμνάσιο της πόλης Λάσα της πολιτείας Μπόρνο, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
6: Ο καιρός.
16: Γενικά ευρύος καιρός. Αύριο βόρεια άνοιγε μείωση 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
6: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers. A Song for Wartime. Της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο πολλές κακές ειδήσεις τριμώχνονται για να μεταδοθούν. Στην Βενεζουέλα ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς αυξάνεται διαρκώς, στους 12.700 οι εκτοπισμένοι χωρίς καθαρό νερό και αποχέτευση. Προσπάθησα να διαβάσω, στο Άι Εφημερίδα ήταν, στην Τρίτη Αράδα έπεσε πάνω μια αιωρούμενη διαφήμιση για ωραίο ξενοδοχείο στα νότια προάστια.

όμως υπερπαραγωγή στην Αθήνα, παρακαλώ, με λιβανέζικα και παλαιστινιακά έθιμα, θύμιζε χίλιες και μία νύχτες, λέει η είδηση. Κάποτε τις αξιολογούσαμε τις ειδήσεις. Συζητάγαμε πριν, υπάρχει λόγος να μπει αυτή? Όχι. Έλα όμως που στα ενημερωτικά ηλεκτρονικά sites ισχύουν άλλοι κανόνες βέβαια. Ανέβασε το, όλο και κάποιος Λιβανέζος θα το δει και θα το προωθήσει και στη Βηρύτο. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με κλασικό κομμάτι του Georg Philipp Telemann, το υπέροχο κονσέρτο για φλάουτο σε ρε μίζωνα με σολίστ την Άννα Μπεσόν και την ορχήστρα Κορέ.

Εμείς εδώ λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που στροβιλίζεται στο πολιτικό της σύμπαν που μεταξύ μας δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον. Δεν βλέπεις δηλαδή κάτι διαφορετικό, δεν διαβάζεις κάτι που να σε κάνει να το ξαναδιαβάσεις. Αν λοιπόν όλα στριμώχνονται άτσαλα στα διάφορα sites, ελάχιστα έχουν αισθητικό γούστο, δεν σε καταπίνει το τίποτε και το kitsch. Ταυτόχρονα όμως μιλάμε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Σε όλα τα ραδιόφωνα πάνε και έρχονται τα ίδια πρόσωπα, υπερτερούν τα πολιτικά. Πώς καταφέρνουν να είναι στο πλατό του τάδε καναλιού και να τους βλέπεις μετά από λίγο να μπαίνουν εδώ στην ΕΡΤ?

0: Αλλά για μένα υπερήφανος πατέρας τριών κοριτσιών. Η ευρύτερη οικογένεια Κοκοτών ασχολείται με τα ξενοδοχειακά, την αμπελουργία, τον ίνο και το γκολφ. Με τον Γιώργο εγώ κάνω παρέα εκεί, στη Γλυφάδα ή όπου αλλού υπάρχουν ωραίες τρύπες να χτυπήσεις τις μπάλες. Το κοινωνικό συμβόλαιο του Πούτιν, λέει λοιπόν ο Φώτης Κοκοτός, με τους Ρώσους διαρριγνύεται πλέον, καθώς τελειώνουν τα καύσιμα και περιμένουν για μέρες ολόκληρες στις ουρές, χειρότερα και από τη Σοβιετία, από την οποία υποτίθεται εκείνος τους απάλλαξε. Μόνο ο Τραμπ έχει μείνει να τον στηρίζει πάση δυνάμει. Ναι, εμένα μου αρέσουν οι επιχειρηματίες να έχουν και πολιτική άποψη και να την εκφράζουν. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροερά και η Βούλα Κουλισοπούλου, και στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, ο οποίος επιλέγει επίσης εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Οχτώ και 14 πρώτα λεπτά και θα καλησπερίσουμε τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Βίκτορ Ελιέζε, δημοσιογράφος, ανταποκριτής στην Ελλάδα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ. Από την πρώτη μέρα, 7 Οκτωβρίου του 2023, που η Χαμάς μακέλεψε 1195 ανθρώπους που διασκέδαζαν σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών, και την επομένη το Ισραήλ επιτέθηκε από αέρος και εδάφους στη Γάζα. Πλέον η ανταλλαγή ομήρων έχει ολοκληρωθεί. Αψιμαχίες αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχουν, έχουμε τον άνθρωπο να μας πει. Υπάρχει όμως μια πολύ σοβαρή κρίση ασιτίας στη Γάζα, που δεν μοιάζει πλέον καθόλου με πόλη. Καλησπέρα κύριε Ελιέζερ, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σας και την πρόσκληση, και πρέπει να σας πω ότι απολαμβάνω πάντα το δικό σας σύμπαν, το οποίο είναι σαφώς πολύ πιο ευχάριστο και απολαυστικό.
0: Λοιπόν, 996 μέρες από τότε, κύριε Ελιέζερ μου, τις μετράω κάθε μέρα, ενημερώνατε τους ακροατές του πρώτου, όπως λεγόταν τότε, για ό,τι συνέβαινε. Με την ευκαιρία σας ευχαριστώ δημόσια και ευθέως σας λέγω ότι εάν βγαίνατε τόσες φορές σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό και αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, θα με κυνηγάνε τώρα, θα είχατε γεμάτο κουμπαρά. Όπως λέει με τα σπαστά του αγγλικά ένας καλός φίλος, Greece not ready yet, ή μάλλον not ready still. Λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό και το είπα. Λοιπόν, για να πείτε μου ποια είναι η κατάσταση τώρα όσον αφορά την Γάζα.
1: Στη Γάζα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγωμένη κατάσταση, θα έλεγα. Τα 20 σημεία του σχεδίου Τραμπ δεν έχουν υλοποιηθεί. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στα περίχωρα της Γάζας, στην κίτρινη αυτή γραμμή η οποία χαράχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ. Η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί. Οι διαμεσολαβήτριες δυνάμεις προσπαθούν να αφοπλίσουν τη Χαμάς και να δημιουργήσουν έναν εναλλακτικό φορέα διοίκησης που θα αναλάβει την ανασυγκρότηση της λωρίδας της Γάζας και βεβαίως θα εμποδίσει τον επανεξοπλισμό της Χαμάς.
0: Η Γάζα όμως δεν είναι μόνο Χαμάς, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν απλοί πολίτες εκεί. Βλέπω εικόνες πολλές ημέρες, κάθε μέρα. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Αυτή τη στιγμή θα σας έλεγα ότι πολλοί κάτοικοι, πολλοί Παλαιστίνοι της Γάζας υποφέρουν από την ίδια τη Χαμάς, γιατί η Χαμάς προκειμένου να εδραιώσει ξανά την εξουσία της

0: στους διάφορους πυρήνες προσπαθεί να ασκήσει βία εναντίον κάθε Παλαιστινίου κατοίκου της περιοχής που προσπαθεί να αποποιηθεί από την Χαμάς. Όπως ίσως γνωρίζετε, και στη Λωρίδα της Γάζας υπάρχουν διάφορες φατρίες που μέχρι την 7η Οκτωβρίου διοικούνταν ή θα έλεγα είχαν εντελώς, αν θέλετε, σκεπαστεί από το πέπλο της Χαμάς και της Τζιχάτ, της δεύτερης Ισλαμιστικής οργάνωσης που είχε απλωμένα τα πλοκάμια της στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτές οι φατρίες δυστυχώς, θα σας έλεγα, δεν υποστηρίχθηκαν από την Ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να αποτελέσουν μια αξιόπιστη εναλλακτική προοπτική για την επόμενη μέρα μετά τη Χαμάς.
1: Και τι κάνουν, ξεσπάνε πάνω στους δυστυχισμένους τους Παλαιστινίους?
0: Θα σας έλεγα ότι αποκαλύπτονται πάρα πολλές περιπτώσεις και ξυλοδαρμών αλλά και εκτελέσεων, εμψυχρό εκτελέσεων από τους άντρες της Χαμάς, ανθρώπων οι οποίοι αντιστέκονται ή προσπαθούν να αντισταθούν στην επάνωδο αυτή της Χαμάς, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι μια ανανέωση της εξουσίας της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας μόνο νέα δεινά θα φέρουν και βεβαίως δεν πρόκειται να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση και στην ανοικοδόμηση μιας πολλών κατεστραμμένων πόλεων, θα σας έλεγα, όχι μιας κατεστραμμένης πόλης.
1: Δεν υπάρχει κανένας οργανισμός, καμία ομάδα που να μπορεί να αναδιοργανώσει λίγο την Γάζα και κατ' επέκταση το πιο σημαντικό απ' όλα να φροντίσει τους ανθρώπους που είτε είναι γεμάτοι από αρρώστιες, διάβαζα προχθές στην Χάρετς, και πολλά παιδιά λιμοκτονούν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ζωή στη Λωρίδα της Γάζας είναι αφόρητη για πολλούς Παλαιστινίους, εκτός εκείνων που θεωρούνται οι προύχοντες και οι ευνοημένοι από τη Γάζα, όπου εκεί πλέον δεν υπάρχει καμία έλλειψη διατροφής. Αντιθέτως, θα σας έλεγα ότι βλέπουμε πολλές φορές διάφορες εκδηλώσεις με μεγάλα γλέπια. Σε απλή γλώσσα.
1: Αυτή
0: το πρόβλημα
1: που λέτε
0: είναι τι γίνεται όμως με τους απλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στέγη. Η πρόσβαση στην τροφή είναι δύσκολη, γιατί πρέπει ακριβώς να περάσουν μέσα από τους μηχανισμούς που ελέγχονται από τη Χαμάς, δυστυχώς. Και θα σας έλεγα ότι ακόμη και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν ακόμη και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ακόμη και αυτές βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό, όχι σε απόλυτο οφείλω να πω, αλλά σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο της Χαμάς.
1: Ναι, έχω...
0: Άρα, για να ολοκληρώσουμε, ναι, κύριε Μιχαηλίδη, ναι, ναι, το μεγάλο, αν θέλετε, έλλειμμα είναι η αδράνεια τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών, που είχαν την πρωτοβουλία εφαρμογής του σχεδίου των 20 σημείων, όσο και από πλευράς Ισραήλ, δημιουργείται το τέ με αλφα γιώτα, δημιουργείται ένα νέο status quo στην περιοχή, όπου όλοι αναμένουν κάποιους μάγους που θα αφοπλίσουν τη Χαμάς.
1: Μάλιστα. Εσείς έχετε πάει, έχει καιρό να πάτε εκεί, κύριε Ελιέζερ μου?
0: Τελευταία φορά που είχα επισκεφθεί τα σύνορα με την Λωρίδα της Γάζας ήταν το 2024.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Οι Αμερικανοί παίζουν κανένα ρόλο? Εγώ έχω διαβάσει σε αρκετά σοβαρά έντυπα δυτικά ότι ο Νετανιάχου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν είναι και πολύ, μάλλον θα προτιμούσε, δύσκολο είναι αυτό που λέω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργούσε καλύτερα όταν ήταν εμπόλεμος. ο Νετανιάχου πώς βοηθάει την κατάσταση τώρα σαν ηγεσία του Ισραήλ?
0: Διάβασα ένα πολύ εύστοχο σχόλιο του πολύ έγκυρου δημοσιογράφου και αναλυτή του Ρονέν Μπέργκμαν. Ο Νετανιάχου στο Ynet. Ο Ρονέν Μπέργκμαν σημειώνει με βάση την πολιτική σταδιοδρομία του Νετανιάου ότι ο Νετανιάου απέφευγε πάντα τις τελικές συμφωνίες και προτιμούσε πάντα τις ενδιάμεσες συμφωνίες και τις προσωρινές συμφωνίες, έτσι ώστε να νιώθει ότι έχει την ελευθερία της επιλογής να παρέμβει στρατιωτικά οποτεδήποτε κρίνεται αυτό σκόπιμο και απαραίτητο. Αυτό όμως αντίκειται, αν θέλετε, στην οριστική κατάπαυση του πυρός. Και αυτό είναι που βλέπουμε και τώρα στο Λίβανο. Τώρα στο Λίβανο τι συνέβη? Υπογράφηκε μια συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης και προθέσεων να υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία γεμάτη με ωραίες λέξεις. Η λέξη ειρήνη επαναλαμβάνεται μέσα εκεί τουλάχιστον 10 φορές αν δεν απατώμε. Αλλά τελικά η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα, πρώτον. Δεύτερον, κανείς δεν γνωρίζει εάν και πότε η κυβέρνηση του Λιβάνου θα είναι ικανή να αφοπλίσει την Χεσμολά. Τρίτον, η Χεσμολά η ίδια έχει απορρίψει τη συμφωνία και έχει απειλήσει με εμφύλιο πόλεμο μέσα στον ίδιο τον Λίβανο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και βεβαίως προβλέπεται η αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από κάποια εδάφη που έχουν κατακτηθεί και η παραχώρησή τους στον Λιβανικό στρατό, εφόσον οι Ισραηλινοί βεβαιωθούν ότι ο Λιβανικός στρατός έχει αφοπλίσει τις δυνάμεις της Χαμάς στα συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία.
1: Μάλιστα. Κύριε Ελιέζερ μου, πιάνω συχνά στην Κύπρο όπως ξέρετε, αλλά και εδώ στην Ελλάδα γνωρίζω ανθρώπους που έφυγαν από το Ισραήλ, ήταν, δεν ξέρω πού ήταν, εν πάση περιπτώσει αρκετοί έχουν φύγει από τον τόπο και περιμένουν κάτι να αλλάξει, δηλαδή ενώ ενεργοποιούνται και στην Κύπρο και στην Ελλάδα μερικοί και σε επιχειρήσεις, αλλά δεν άκουσα ούτε έναν που να μην πει ότι θέλει να γυρίσει πίσω. Γιατί δεν γυρνάς πίσω? Γιατί δεν είμαστε ήσυχοι ότι έχει τελειώσει αυτό?
0: Αλήθεια είναι. Υπάρχουν πολλοί Ισραηλινοί οι οποίοι έχουν υπηρετήσει, θα σας πω, πάνω από 6 μήνες κάθε χρόνο στον στρατό και έχουν πλέον κουραστεί.
1: Είχαμε πολλές απώλειες στο στρατό, κύριε Ελιέζερ, στον Ισραηλινό στρατό.
0: Φυσικά. Οι απώλειες των Ισραηλινών, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, και στα δύο μέτωπα πρέπει να είναι στους 1.500 ενόπλους νέους και νέες του Ισραηλινού στρατού στη διάρκεια του πολέμου των τριών τελευταίων ετών. Και ξέρετε, αυτό 400 εξ αυτών δολοφονήθηκαν την 7η Οκτωβρίου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μια ανέμακτη αναμέτρηση μεταξύ ενός ισχυρού κράτους και ενός ανίσχυρου ένοπλου φορέα. Εδώ πέρα υπάρχει ένας πολυμέτωπος πόλεμος του Ισραήλ εναντίον οργανώσεων και όχι συγκροτημένων κρατών, με αποτέλεσμα η φθορά να είναι πολύ μεγαλύτερη. Μέσα στο Λίβανο, με τις νέες τεχνολογίες που έχει η Χεσμολά υποστηριζόμενη από το Ιράν και μέσω των drones, σε ανύποπτο χρόνο έχουν προκληθεί πάρα πολύ μεγάλες απώλειες στον Ισραηλινό στρατό που βρίσκεται και μέσα στο Λίβανο αλλά και βεβαίως εκτός, μέσα στο κράτος του Ισραήλ, με την εκτόξευση των ρουκετών και ιδιαίτερα στο βόρειο Ισραήλ έχουν προκληθεί όχι μόνο τεράστιες υλικές ζημιές αλλά βεβαίως και τραυματισμοί και θάνατοι πολιτών. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί και βεβαίως έχει κουράσει πολλούς Ισραηλινούς.
1: Πριν από λίγο καιρό, προτού αρχίσει ο πόλεμος της Αμερικής με το Ιράν, υπήρχε η αίσθηση και από τα λόγια του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ ότι εμείς θα φροντίσουμε να ανασυγκροτηθεί και πάλι και η Παλαιστίνη και να λήξει ο πόλεμος. Έχουν κάποιο λέγιν τώρα, έρχονται εκεί, υπάρχει αμερικάνικο στοιχείο?
0: Κύριε Μιχαλίδη, σε αυτό το αλλά μόνο για να ολοκληρώσω, αλλά όταν εκτοξεύθηκαν οι πρώτοι πύραυλοι από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, έσπευσαν κατά χιλιάδες να επιστρέψουν στη χώρα για να υπηρετήσουν αυτή τη χώρα και να αμυνθούν για την ασφάλεια αυτής της χώρας, γιατί αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Στην ερώτησή σας, υπήρξε αμερικανική βάση στο Ισραήλ η οποία θα μπορούσε να ανατροφοδοτήσει τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Ταυτόχρονα η ίδια αμερικανική διοίκηση θα συντόνιζε αμερικανική δύναμη που θα είχε ως αρμοδιότητα την υλοποίηση του σχεδίου των 20 σημείων στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό βεβαίως έχει υποχωρήσει, αυτή η διοίκηση αμερικανική βρίσκονται εκεί αξιωματικοί του αμερικανικού στρατού, αλλά η δράση της έχει περιοριστεί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ελιέζερ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και πάλι.
0: Να είστε πάντα καλά.
1: Και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, ανταποκριτής στην Ελλάδα της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεδιότ Αχρονότ. Είναι 8:30, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογιαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους αρκετοί μαθητές, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην κεντρική Γουινέα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Αφρικανικής χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειο άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: από την τρίτη πράξη της Λίμνης των Κύκνων από τον Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Και καθώς έτσι έδιωξα όλα τα site από την οθόνη εδώ πέρα και μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία που όταν ανοίγεις την οθόνη σου, οι περισσότερες σε πάνε σε ωραιότατα μέρη. Υπάρχει ένα καταπληκτικό κάστρο που είναι κάπου στο Norfolk της Αγγλίας και νομίζω ότι θα πεταχτώ εκεί για λίγο και μετά θα ξανάρθω να συνεχίσω την εκπομπή. Δεν είναι σωστό όμως, μου λένε και τα κορίτσια μου, γιατί θα έχουμε και περιμένει στο τηλέφωνο ο επόμενος καλεσμένος μου που είναι ο Ζώης Τσόλης, δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης και αρθρογράφος στο Πρόταγκον. Η είδηση που προτάσει είναι ότι ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξαγγείλει πρόγραμμα τετραετίας. Κάτι που επίσης είναι βέβαιο ότι θα είναι και πάλι πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι, Ζώη μου?
1: Ναι. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι σίγουρα πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί. Ναι.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι που τα λέμε. Ναι, είναι ένα θέμα, αν επιτρέπετε να το πω. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πάντα έτσι τραβάει τους προβολείς. Για μας τους οικονομικούς συντάκτες, επειδή έχει και το οικονομικό πακέτο κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι, τα μέτρα οικονομικής πολιτικής. Αλλά εγώ τώρα παρακολουθώντας πολλά χρόνια το οικονομικό ρεπορτάζ, διακρίνω στους συναδέλφους και στα μέσα, ας πούμε, ένα άγχος στο ποια θα είναι τα μέτρα και αν θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει περισσότερα από τα μέτρα της αντιπολίτευσης ή οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα ανακοινώσουν κάτι περισσότερο. Και όλοι μιλάνε για το 2027. Το 2027 λίγο πολύ έφτασε με ένα τρόπο. Και κανένας δεν αντιλαμβάνεται ότι η Θεσσαλονίκη, αυτή η εφετινή ΔΕΘ, είναι η τελευταία της παρούσας κυβέρνησης. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία στον Πρωθυπουργό μέχρι τις εκλογές να παρουσιάσει ένα συνολικό πρόγραμμα για προεκλογικό βέβαια, αλλά και για την επόμενη τετραετία, για την επόμενη περίοδο, ας το πούμε, οικονομική περίοδο της χώρας, που έχει ορίζοντα το 2030. Οπότε με βάση αυτό το σκεπτικό άρχισα να ρωτάω τους παράγοντες, τους υπουργούς και τα υπόλοιπα, οι οποίοι λίγο, εντάξει, ήταν ευνηδιασμένοι με την έννοια ότι ναι, να δούμε τι θα κάνουμε το 27, τη δημοσιονομικό χώρο θα έχουμε και τα υπόλοιπα. Μέχρι που στο τέλος κατέληξα στα think tank, ας το πω έτσι, για να μην εκθέτουμε ανθρώπους που ετοιμάζουν το πρόγραμμα, και εκεί ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Ότι από το βήμα της ΔΕΘ θα είναι ένα πρόγραμμα τετραετίας και το κυριότερο θα ξεκαθαρίσει το χρόνο των εκλογών. Ποια στιγμή, χωρίς να το έχει αποφασίσει ακόμη σήμερα που μιλάμε. Οπότε μπορεί να πει ο Πρωθυπουργός στις 5 Σεπτεμβρίου, είναι βέβαιο ότι θα ξεκαθαρίσει το χρόνο των εκλογών, χωρίς κανείς να αποκλείει να πει ότι σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε εκλογές και θα είναι εξοπλισμένος, αλλά και σε 6 μήνες από το Σεπτέμβριο να κάνει τις εκλογές θα παρουσιάσει συνολικά το πρόγραμμα της τετραετίας.
0: Το πρόγραμμα το οποίο Ζώη μου, οι περισσότεροι πρωθυπουργοί το βλέπουν σαν να δίνουν περισσότερα σε εκείνους που κρίνουν ότι πρέπει να δώσουν. Δεν έχω ακούσει ποτέ σε κάποια διεθνή έκθεση στη Θεσσαλονίκη ότι εδώ δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα.
1: Ναι, αυτό συνέβη μόνο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με τον Κώστα Καραμαλή, τη χρόνια το 2009, την παραμονή των μνημονίων, όπου εκεί παρουσίασε ένα πρόγραμμα 10 σημείων, στο οποίο έλεγε παγώνουν οι μισθοί στο δημόσιο τομέα και ότι παγώνουν οι συντάξεις. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό, το σήμα που δόθηκε στην πραγματικότητα, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, και ανακοίνωσε ένα περιοριστικό πρόγραμμα, έστω με την έννοια του παγώματος, άσχετα αν στη συνέχεια πήγαμε...
2: Επικρίθηκε γι' αυτό από πολλούς τότε.
1: Τότε,
2: από τα συνδικάτα.
1: Γιατί όλοι είχαν εκείνη την εποχή,
2: ναι,
1: τον υπερφαλάγγισε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος απάντησε λέγοντας λεφτά υπάρχουν. Και ασχολήθηκαν όλοι πλέον με τον Παπανδρέου που κέρδισε τις εκλογές. Δηλαδή του Καραμαλή η στάση εκείνη την εποχή ήταν σαν να γνώριζε, το πρόβλημα, το γνώριζε 100%, γιατί είχε και ευθύνη αφού ήταν η κυβέρνηση η τελευταία, πριν φτάσουμε στη χρεοκοπία. Στη συνέχεια τα είχαμε μάθει ακριβώς τα προβλήματα από το συγχωρεμένο τον Γιώργο τον Μπροβόπουλο, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Και ήταν η απόδραση, ας το πούμε, του Καραμαλή από την πολιτική εκείνη η ιδέα. Αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό. Και αν μου επιτρέπεις, μια και είμαστε παλιοί στο ρεπορτάζ και στο χώρο, ας το πούμε, να θυμηθώ κάτι ακόμη. Θυμάμαι μια χρονιά τον Κώστα το Σιμίτη, ο οποίος προτού ανέβει στη ΔΕΘ, 10 ημέρες πριν ανέβει στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε το οικονομικό πρόγραμμα τετραετίας στο Ζάπιο, και ανεβαίνοντας στη ΔΕΘ προκήρυξε εκλογές.
2: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι δύο μόνο περιπτώσεις από το 1985 μέχρι σήμερα, που παρακολουθώ και εγώ τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σαν οικονομικός συντάκτης, και πάντοτε βρισκόμουν σε κάποιες μεγάλες, ας πούμε, στιγμές. Αυτά τα δύο θυμάμαι μόνο.
2: Επικοινωνώ συχνά με συναδέλφους μου, κυρίως από την Αγγλία, και πάντα με ρωτάνε πώς πάει οικονομικά η Ελλάδα. Βεβαίως έχουν και αυτοί μία εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Εσύ τι θα τους έλεγες τώρα? Εγώ τους λέω ότι τα πράγματα είναι μάλλον σταθερά επί του παρόντος.
1: Όταν μιλάμε για την οικονομία...
2: Ακρίβεια όμως υπάρχει πολύ.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Όταν μιλάμε για την οικονομία, έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το δημοσιονομικό, δηλαδή η οικονομία του κράτους.
2: Ναι.
1: Όπου σε αυτό δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Γιατί όπως αναγνώρισε η κυρία Διαμαντοπούλου, λέγοντας ότι έχουμε πλέον άσματα κτλ. Και έπεσαν να τη φάνε, ακριβώς μετά από 5 μέρες το αναγνώρισε στη συνέντευξή του και ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Άλφα, λέγοντας ότι η οικονομία υπεραποδίδει δημοσιονομικά. Δηλαδή παράγει περισσότερα έσοδα.
2: Χρέος δεν το ξοφλήσαμε ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Είμαστε όμως είμαστε σαν να έχουμε ένα μεγάλο στεγαστικό δάνειο, που πληρώνουμε τις δόσεις μας, και ενώ μπορούμε να δώσουμε, ας πούμε, 2 δόσεις μαζί ένα νοικοκυριό, λέει ας προσπαθήσουμε για να είμαστε λίγο άνετοι τώρα και να συνεχίσουμε να δίνουμε κανονικά τις δόσεις μας.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί βρισκόμαστε. Λοιπόν, αυτό όμως η εικόνα δεν σημαίνει ότι επειδή η εικόνα η δημοσιονομική του κράτους, δηλαδή το ταμείο του κράτους, το κρατικό θησαυροφυλάκιο πηγαίνει καλά, ότι πηγαίνουν και όλα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που δίνουν τους φόρους στο κράτος.
2: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε μαζί με τον Ζώη Τσόλη, δημοσιογράφο, οικονομικό συντάκτη και αρθρογράφο στο Πρόταγκον. Ζώη, τις προηγούμενες φορές που μιλούσαμε, πάντοτε με κατατόπιζες και λίγο για τα ζαρζαβατικά, για τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Έχει λίγο καιρό εγώ που στράφηκα προς τα βιολογικά προϊόντα. Είναι ακριβότερα σίγουρα, αλλά είναι, νομίζω, στη γεύση είναι πολύ καλύτερα. Είναι ελεγμένα αυτά, δεν είναι?
1: Ναι, πείστε, θεωρητικά για να μπουν στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ έχουν ελεγχθεί και έχουν και το πιστοποιητικό ότι είναι βιολογικής παραγωγής, δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα ή φυτοφάρμακα για να αυξηθεί η παραγωγή τους. Από εκεί και πέρα όμως, η πραγματικότητα και παρακολουθώντας την ιστορία, αυτά επιδοτούνται και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι βιολογικές καλλιεργίες.
2: Μάλιστα.
1: Στους ελέγχους που έγιναν, που πήγαιναν οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις βιολογικές καλλιεργίες, αποδείχθηκε ότι μόνο το 40% των καλλιεργειών που δηλωνόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πραγματικά βιολογικές.
2: Ιστερόγραφο δικό μου.
1: Οπότε δεν μια πιθανότητα 40% κατά τη γνώμη, άντε 50% οι ντομάτες που φέρνεις να είναι βιολογικές και να μην είναι οι ίδιες με αυτές που παίρνω εγώ από το διπλάνο χωράφι.
2: Ζωή, πες μου, δεν μαγειρεύουν σπίτι οι Έλληνες τόσο πολύ πλέον? Διότι βλέπω τα μηχανάκια που βλέπω από το πρωί, από το ξημέρωμα μέχρι αργά τα μεσάνυχτα που μεταφέρουν φαγητά, με έχει ξεπεράσει τελείως αυτό.
1: Και εμένα με έχει ξεπεράσει. Δεν ξέρω αν γίνει μελέτη. Έχουν γίνει μελέτες ότι ανεβαίνει συνέχεια ο κλάδος, ας το πούμε, των διανομέων, των delivery, και ότι ανεβαίνει συνέχεια ο κλάδος της εστίασης, δηλαδή του έτοιμου φαγητού που το παραγγέλνουν στο σπίτι. Αλλά για το... Τι να πω,
2: οι καφέδες, εγώ μπήκα σε ένα που έχει καφέ, πολύ γνωστή αλυσίδα, και ήταν 8 ντελιβεράδες απ' έξω και περιμένανε.
1: Καφέ παίρνουν όλοι.
2: Και δεν φτιάχνουν καφέ στα γραφεία τους.
1: Όχι, δεν φτιάχνει στο γραφείο ή δεν φτιάχνει και στο σπίτι. Πολλοί που βιάζονται την ώρα που ετοιμάζονται. Αλλά δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις να προσθέσω κάτι στη σκέψη σου από την άλλη πλευρά. Ρωτήθηκε ένας επιχειρηματίας Ζάμπλητο στην Αγγλία, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, και του λέει: έχετε τόσα λεφτά και τα υπόλοιπα, ποια είναι η ευτυχία σας? Και είπε αυτός: είναι η ρουτίνα μου, η οποία ρουτίνα σας λέει, εγώ το πρωί θέλω να πάω, και όχι να μου το φέρουν βέβαια, να πάρω τον καφέ μου απ' έξω για να μιλήσω στον άνθρωπο που γνωρίζω.
2: Αυτό σίγουρα.
1: Αλλά το ίδιο κάνω και στο διάλειμμα μου. Μου έχει γίνει ζημή.
2: Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Και εγώ.
2: Και καλό βράδυ. Ο Ζωής Τσόλης, δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης και αρθρογράφος στο Προνταγόν. Είπαμε πολλά, αλλά νομίζω τουλάχιστον εμένα με ενδιέφεραν και το απόλαυσα. Και προχωράμε τώρα με ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, το Bed of Roses από τον Bon Jovi. Απολαύστε το.

0: Και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Τώρα που μιλάμε, μάλιστα, μεσοπέλαγα είναι. Ποτέ δεν μου λέει εκ των προτέρων πού θα πλεύσει. Εκείνο που λέει, όταν τον ρωτάω, είναι όφα. Όφα, τι είναι αυτό, του λέω. Καλά, εσύ είσαι μεγάλο ούφο, μου απαντάει. Το όφα είναι, θα το ακούσετε κιόλας τώρα, όπου φυσά ο άνεμος.
1: Ταξιδεύουμε με το ιστιοπλοϊκό σκαφάκι μας με άγνωστο προορισμό. Ή, όπως λέμε εμείς οι εραστές της θάλασσας και του ανέμου, όφα. Δηλαδή, όπου φυσάει ο άνεμος. Νόμιζα ότι αυτό ήταν προνόμιο των μικρών Μαγκελάνων, σαν και του λόγου μου, αλλά έκανα λάθος. Το όπου φυσάει ο άνεμος έγινε πια της μόδας. Γοήτευσε και τους επίδοξους ταγούς του δημόσιου βίου. Καλή ιδέα, μονολόγησαν τα μέλη, στελέχη και βουλευτές των κομμάτων. Παράτησαν τις ιδεολογικούρες και τις αγκλόνητες αρχές και επιδόθηκαν στο κυνήγι της κατάλληλης ομάδας που θα τους οδηγήσει στην κατάκτηση της έδρας ή του πολυπόθητου διορισμού, του τροπαίου. Η μεταγραφική περίοδος, βλέπετε, δεν περιορίζεται στα γήπεδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει άλλο κόμμα. Το άλλο κόμμα όμως δεν τον υποστηρίζει. Τι να κάνει, ξαναγυρνά στο στασίδι του, μόνο που αυτό τρίζει. «Και εμείς κορόιδα είμαστε», του τραγουδούν οι βουλευτές του, γλυκοκοιτώντας τον Αλέξη. Ένας είναι ο πρόεδρος, σφίγγα αυτός. Δεν τους πολύ θέλει τους παλιούς. Ευκαιρία βλέπουν κάποιοι πασόκοι. Εκεί είναι τώρα το ψωμί. Έχουμε και οικογένεια να θρέψουμε. Μα σας έβριζε. Μα μούτρα δεν κρατάμε. Οι 10 σελάκιδες τρέχουν να καλύψουν τα άδεια καθίσματα του Πασόκ. Οι τζάκροι με πράσινο φουστάνι στα κανάλια. Οι νεοαριστερίτες κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία, βάζουν αγγελία στα νέα. Στελέχοι με πείρα αναζητούν εργοδότη κατά προτίμηση αριστερό. Μεγαλοσχήμονες Πασόκοι έχουν ήδη μεταναστεύσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί τι Σιμίτης, τι Κυριάκο σου λένε. Και εδώ που τα λέμε, ένα δίκιο το έχουν. Κι άλλοι έτρεξαν να προλάβουν καρέκλα στη Μαριούσκα των Τεμπών. Στριμώχτηκαν με κάτι ακροδεξιούς και υποτινουλάτρες. Δεν πειράζει αυτό, αλλά να το κόμμα πάει για φούντο. Την πατήσαμε, άντε πάλι πίσω, κάτι ανέστη δεξί. Ελπίζουν ότι ο Σαμαράς, χλωμό το βλέπω. Ο δε ο Μπράντοβιτς πήρε τον Φαλ και τον Μπαντιό από τη Βαλένθια και ελπίζω ως Παναθηναϊκός ότι του χρόνου θα πάρουμε το κύπελο. Ουφ, ζαλίστηκα και θέλω διακοπές. Γιατί όλα μπερδεμένα είναι. Σήμερα μιλάς σε ένα και αύριο ο ένας είναι άλλος. Διακοπές από το σχολιασμό δηλαδή. Γιατί και η αγρανάπαυση προσφέρει την αναγκαία απόσταση για να καθαρίσει το μυαλό, να καθαρίσει κρίση. Με τέτοιες σκέψεις άραξα πανευτυχής δικήμουλο. Βλέπω εκεί στα βράχια τα λαξευτά που μοιάζουν με ελέφαντα, τι φτιάχνει φύση όταν έχει κέφια, τα παιδιά να στείλουν καρεκλίτσες και να μια μεγάλη οθόνη, γύρω γύρω γυρλάντες με φωτάκια και κυλίμια χρωματιστά. Στο βαρκάκι, από βίβαση, πιάνω με θέση καλή. Τα παιδιά είναι οι κυμολίστες. Κάνουν προβολές συνεφίλ εδώ και 13 χρόνια. Στα κάστρα, στα λιμάνια, στις παραλίες, μέχρι τα ψαρά έφτασε η χάρη τους. Καθαρίζουν και τις ακτές, στείλουν και κάτι υπέροχες ελεύθερες βιβλιοθήκες, διοργανώνουν πεζοπορίες στα μονοπάτια. Και τι δεν κάνουν δηλαδή. Έτσι, επειδή γουστάρουν, επειδή αγαπούν τον τόπο τους, αγαπούν ντόπιους, αγαπούν τους ημιντόπιους, εμάς τους τακτικούς δηλαδή, αλλά αγαπούν και τους περαστικούς και τους ανθρώπους όλους. Είδαμε ωραία ταινία, η Ιζαμπέλ Υπέρ στα καλύτερά της. Είχε και φεγγάρι, έλαμπαν τα βράχια, έλαμπαν τα πρόσωπα από τη χαρά της συνέβρεσης, έλαμπαν και οι κυμολίστες. Έβλεπαν ότι ο θελοντισμός τους πιάνει τόπο, έχει ουσία, μεταφέρει νόημα και αγάπη. Αεράκι αισιόδοξο. Θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτή η Ελλάδα. Και με αυτή τη μαγική εικόνα σας αποχαιρετώ. Καλό καλοκαίρι και πώς το έγραφε η Μαρκίζα στους κινηματογράφους, ραντεβού τον Σεπτέμβρη.
0: ραντεβού το Σεπτέμβρη. Να ξεκουραστείς, Δημήτρη μου, γιατί κάνεις και πολλά άλλα πράγματα. Έχεις και τις μουσικές σου. Καλά ταξίδια και θα σε περιμένουμε τον Σεπτέμβρη. Κλείνουμε βεβαίως με ένα πολύ ταξιδιάρικο τραγούδι. Είναι το Sailing του Rod Stewart, αλλά επέλεξα την εκδοχή, τον τρόπο που το λέει, η μεγάλη Montserrat Caballé. Sailing, ταξιδεύοντας. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επεσημένο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τελικά τι κάναμε, ανέφερε. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μασώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επεσήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισημαίνει το Πασόκ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε και ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδα κατηγορεί την κυβέρνηση το ΚΚΕ. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε διαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Εφελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστέ κρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμοπληκτή χώρα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις τεχνικές συνομιλίες θα επισκεφθεί το Κατάρ για να συζητήσει την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης. Ξεκαθάρισε όμως ότι το ταξίδι των Αμερικανών Κούσνερ και Βίτκοφ στο Κατάρ δεν σχετίζεται με την επίσκεψη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας και δεν πρόκειται να υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 36. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr Earth News Radio 105.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, σήμερα 29 του μηνός. Πάει ο Ιούνιος, μπαίνουμε στον Ιούλιο, όπου να είναι. Ακούτε News Radio 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.

Φυρόερα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Μαρίλια, ξέρεις τι θέλω να ακούσουμε κάποια στιγμή? Την Τετάρτη έρχεται ο Μόμπι. Είναι μια sold out συναυλία. Την περιμένουν κάποιοι πώς και πώς. Οπότε σίγουρα να ακούσουμε σήμερα Μόμπι. Είτε έχετε εισιτήριο, είστε από αυτούς τυχερούς, είτε όχι. Εμείς θα τον ακούσουμε και θα τον απολαύσουμε από εδώ.

Διαβάζω ένα ενδιαφέρον άρθρο. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν ειδικά το υπογράφει Τίνα Μανδυλαρά. Στο πρώτο θέμα, για ένα νέο βιβλίο του καθηγητή κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ντάρχαμ, του Έντμουντ Ρίτσαρντσον. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Αλέξανδρος, ο Θεός, ο Βασιλιάς, ο Άνθρωπος». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bloomsbury. Παρουσιάστηκε επισήμως στο Λονδίνο. Είναι απίστευτο τι, πόσο ελκύει αυτό ο μύθος, ο Αλέξανδρος, το πρόσωπο, η ζωή του, η στρατηγική του, το ένα ντοκιμαντέρ μετά το άλλο, ταινίες, βιβλία. Το ίδιο και ο Ρίτσαρντσον, ο οποίος ομολογεί ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να τελειώσει το βιβλίο, πέρασε πάρα πολλά, είχε και κάποια προβλήματα με την υγεία του και δεν έκανε μια γραμμική βιογραφία, τουλάχιστον δεν επιχείρησε αυτό. Αλλά επιχείρησε να δείξει πώς μπορεί ένας άνθρωπος, ένας θνητός, να γίνει βασιλιάς, σύμβολο, θρύλος και τώρα μεταξύ μας σχεδόν θεός. Πώς μεταμορφώνεται ένα πρόσωπο σε αυτό το πράγμα, σε αυτά τα πράγματα.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την Ελένη Σιμώνη, η οποία θα μας πει για μια καλοκαιρινή γιακάδα στο Μόμους. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νεφέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου Ελένη, εγώ ευχαριστώ να σου πω ότι είσαι επιμελήτρια και αυτής της εικαστικής γιορτής. Τι γίνεται λοιπόν με τους κήπους του Μόμους και τη γιακάδα?
1: Λοιπόν, την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, το Μόμους ανοίγει την καλλιτεχνική του ομπρέλα με αφορμή της ομπρέλας του Ζογκολόπουλου, το έργο που με αμέριστη βοήθεια των χορηγών μας μπόρεσε και αναστηλώθηκε και έχει γίνει και πάλι υπέροχο με όλες τις λειτουργίες. Ανοίγουμε τους κήπους του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και φιλοξενούμε εκεί με μια μεταφορική έννοια, μια εσωτερική λιακάδα, καλλιτέχνες της πόλης οι οποίοι θεωρούμε ότι έχουν αφήσει το στίγμα τους και το μουσείο θέλει πάρα πολύ να τους αγκαλιάσει, έστω και για ένα βράδυ. Είναι μια αρχή, ένας θεσμός που θέλουμε να κρατήσει και να υπάρχει πάντα μέσα στο καλοκαίρι. Και πραγματικά ανυπομονώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε οργανώσει πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα είναι πραγματικά μια ατμόσφαιρα που έχω πολύ καιρό να βιώσω στο μουσείο και γενικά στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πραγματικά ανυπομονώ πάρα πολύ να το δείσω κι εγώ.
0: Άρα λοιπόν από την Τετάρτη 1η Ιουλίου, έτσι, να πούμε
1: από
0: ξανά τις ώρες.
1: Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Okay. Να έχει δηλαδή πέσει ο ήλιος.
1: Ποτά.
0: Να

0: υπάρχει λίγο έτσι δροσιά.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουν όλα τα performance, θα έχουμε πολύ ωραία μουσική, θα έχουμε ποτά από το Momus Art Café, το οποίο πάντα μας φροντίζει πολύ και έχει εξαιρετικές επιλογές σε όλα, και θα μαζευτούμε όλοι μαζί στους κήπους του μουσείου.
0: Λοιπόν,
1: με 25 καλλιτέχνες.
0: Υπέροχα. Να πούμε ότι είναι δωρεάν για το κοινό. Είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
1: Είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό, εννοείται, στη Λιακάδα. Αλλά το μουσείο ανοίγει τις πόρτες του. Είναι δωρεάν όλες οι εκθέσεις mm-hmm. του μουσείου. Και η Biennale, η οποία έρχεται σιγά σιγά στο τέλος της, 5 Ιουλίου τελειώνει και η Biennale μας.
0: Άρα είναι και λίγο ένα αποχαιρετιστήριο.
1: Είναι μια φανταστική Biennale που νομίζω ότι όποιος δεν την έχει προλάβει πρέπει να τη δει οπωσδήποτε.
0: Mm.
1: Ναι, αυτό. Ανοίγει το μουσείο της πόρτας του διάπλατα και φιλοξενεί όλους μας από διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης, καλλιτέχνες από όλες τις ηλικίες. Και νομίζω ότι πραγματικά η καλλιτεχνική ομπρέλα είναι καιρός να ανοίξει.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ένα υπέροχο έτσι απόγευμα, καλοκαιρινό, μεσοβδόμαδα. Μια ευκαιρία
1: ακριβώς.
0: για έξοδο. Ένα πάρτι. Τι πιο ωραίο να δεις εργατέχνης, να γνωρίσεις κόσμο. Οπότε,
1: και είναι κάτι πραγματικά νομίζω ότι θα έχει μια πολύ γλυκιά ατμόσφαιρα. Γιατί και οι καλλιτέχνες μας έχουν με πάρα πολύ ωραία διάθεση. Θα έχει live painting, θα έχει πολύ ωραίες μουσικές, θα έχει ανθρώπους οι οποίοι θα περπατάνε στον χώρο και παράλληλα με την εμπειρία του πάρτι θα κάνουν κάποια performances. Νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να τα πούμε εκεί.
0: Ελένη, γεια σου. Γεια σου, σε
1: καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια.
0: Ήταν Ελένη Σιμόδη. Λοιπόν, Σιμόνη, συγγνώμη, Λιακάδα στο Μόμους. 1η Ιουλίου από τις 6 ως τα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για έξοδο.

Αυτός είναι ο απίστευτος Μόμπι, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για μια συναυλία την Τετάρτη 1η του μηνός. Έτσι μουσικά θα μπει ο Ιούλιος για κάποιους. Να σας πω ότι δύο εξωπλανήτες στο μέγεθος του Δία έχουν προβληματίσει, έχουν εντυπωσιάσει τους αστρονόμους. Βρίσκονται σε απόσταση πάνω από 1000 έτη φωτός από τη Γη. Αυτοί τώρα τι έχουνε, έχουνε εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα. Δηλαδή τους ονομάζουν super puffs, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και ασυνήθιστη μικρή πυκνότητα. Οπότε είναι οι ελαφρύτεροι γνωστοί πλανήτες αυτού του μεγέθους και μοιάζουν με αφρόξερίσματος που μόλις έχει βγει από το δοχείο.

σημαντική εξέλιξη είναι και η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την επικείμενη συνάντηση με το Ιράν στην Ντόχα. Βέβαια, ακόμα μια φορά η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες. Πάντως, αν πιστέψουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ΗΠΑ και Ιράν συναντιούνται αύριο και όλα στην Ντόχα σε μια προσπάθεια, σε μια ίστατη προσπάθεια να διασωθεί η διπλωματική διαδικασία, διότι είδαμε την ανταλλαγή πληγμάτων στον κόλπο, τις απειλές, τα πισωγυρίσματα.

30 χρόνια έρευνας χρειάστηκαν για να ταυτοποιηθεί ένα ναυάγιο, να καταλάβουν οι αρχαιολόγοι περί τίνος πρόκειται. Ένα ναυάγιο που ανακαλύφθηκε στα νυχτά της νότιας ακτής της Αγγλίας. 30 χρόνια λοιπόν, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν πλέον ότι αυτό ήταν ένα ολλανδικό εμπορικό πλοίο. Μετέφερε χρυσά νομίσματα από το Μαρόκο. Βυθίστηκε το 1633. Δίτες το είχαν εντοπίσει το 1995. Μάλιστα, είχαν καταφέρει και είχαν ανασύρει 400 χρυσά νομίσματα από το βυθό. Για δεκαετίες οι ειδικοί εργάζονταν, προσπαθούσαν να προσδιορίσουν ταυτότητα, να ανακαλύψουν την πορεία του τελευταίου αυτού μοιραίου ταξιδιού. Και νέα έρευνα δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Από το Μαρόκο στις ακτές της Αγγλίας, που συνδέει το ναυάγιο με ένα ολλανδικό εμπορικό πλοίο που έπειλε από το Μαρόκο προς τις κάτω χώρες το φθινόπωρο του 1633. Και από το 1633 θα σας πάω χρόνια, χιλιάδες χρόνια πίσω, στα τυχώματα σπηλαίων, όπου βρέθηκε αρχαίο ανθρώπινο DNA. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, διότι είναι μια ανακαλύψη που αποδεικνύει ότι το ανθρώπινο γενετικό υλικό επιβιώνει σε επιφάνειες για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάντα με τις κατάλληλες συνθήκες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο εσύ. Θα παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα εσύ, το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας του Εγάλεο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίων δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστέ εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους αρκετοί μαθητές, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην Κεντρική Γουινέα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Αφρικανικής χώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Θέλω να σας πω ότι ανήκω σε αυτούς που είναι πάρα πολλοί που έχουν ήδη εξασφαλίσει τα εισιτήριά τους για την νέα ταινία του Christopher Nolan, την Οδύσσια. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. 16 Ιουλίου ξεκινάνε οι προβολές. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η ταινία και δεν είναι μόνο εμείς, που εντάξει, έχουμε και ένα λόγο παραπάνω εμείς, ενώ οι Έλληνες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πιστεύουν ότι η ταινία του Nolan, η Οδύσσια, είναι μια μοναδική ευκαιρία. Μια μοναδική ευκαιρία για να ξυπνήσει το ενδιαφέρον των νέων για τα ομηρικά έπι, να αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον τους. Έτσι καλλιώς μουσεία, λέσχες, ανάγνωσης, πανεπιστήμια. Υπάρχει μια... Έχει τροφοδοτήσει ταινία διάφορες εκδηλώσεις, διαλέξεις, μαραθωνίους ανάγνωση του ομηρικού έπους. Χιλιάδες συμμετέχοντες κάπως ασχολούνται με όλο αυτό. Οπότε οι ακαδημαϊκοί λένε ότι αυτό το έχουν ξαναζήσει και το είχαν ονομάσει φαινόμενο του μονομάχου. Τότε, που το 2000, που κυκλοφόρησε ο πρώτος μονομάχος, η πρώτη ταινία, αύξησε μέχρι και τις εγγραφές στα πανεπιστήμια, ειδικά για τις κλασικές σπουδές. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο, έτσι, δεν έχουν αυτή την αισιοδοξία, έτσι, εκφράζουν ένα σκεπτικισμό, αλλά όπως και να έχει, εμείς και μόνο που περιμένουμε την ταινία έχουμε μια ανυπομονησία.

0: ώρα είναι 9 και 35 ακούτε News Radio 105,8 στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού και ήρθε η ώρα να καλησπερίσω την Ήρα Παπαποστόλου. Είναι κριτικός, ιστορικός τέχνης και συγγραφέας. Κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Η Ακέφαλη Βασίλισσα». Καλησπέρα Ήρα.
1: Καλησπέρα Νεφέλη και σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
0: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Λοιπόν, η Ακέφαλη Βασίλισσα είναι διηγήματα τα οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο εξερευνούν θέματα όπως είναι η ταυτότητα, η ενδυνάμωση της γυναίκας, οι πολύ περίπλοκες ανθρώπινες σχέσεις. Για πες μου, πώς γεννήθηκε όλο αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, πιστεύω στη γυναίκα πάρα πολύ και στη δύναμή της. Βασίλισσα Ακέφαλη ο τίτλος, δηλαδή Βασίλισσα είναι η ίδια η γυναίκα, έτσι. Άρα ακριβώς όπως το είπες πρόκειται για μια αλληγορία ταυτότητας περισσότερο. Ακέφαλη τη θέλει η κοινωνία, δηλαδή να είναι μόνο σώμα, να μην σκέφτεται και να μην μιλάει. Να μην εκφράζει δηλαδή αυτά που πιστεύει και που πολλές φορές μπορεί και να ενοχλούν. Ο τίτλος πήρε το όνομά του από το ομώνυμο δίηγμα που βρίσκεται στο βιβλίο. Ήθελα ουσιαστικά να δείξω τις μάχες που δίνει μια γυναίκα στη ζωή για να μπορέσει να τη γευτεί στο έπακρο. Πιστεύω ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες μετά διάφορα κινήματα και όχι μόνο η γυναίκα να έχει τη θέση που της αξίζει μέσα στον κόσμο. Αυτό δυστυχώς, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει επιτευχθεί. Αντίθετα, μάλιστα, αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα πως η σύγχρονη κοινωνία κοιτάει όλο και προς τα πίσω. Έχουμε γυναικοκτονίες, έχουμε κακοποίησεις.
0: Έχουμε μια νέα γενιά, έβλεπα, και νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και εδώ κάποια στιγμή. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ανησυχητική έρευνα, η οποία έλεγε ότι οι εκπρόσωποι της Gen Z, δηλαδή πιτσιρικάδες, 20-25 χρόνια, και γυναίκες και άνδρες, και γυναίκες, επαναλαμβάνω,
1: βεβαίως,
0: επιστρέφουν σε έμφυλα στερεότυπα, δηλαδή ο άντρας στηρίζει οικονομικά, η σύζυγος ακολουθεί, πράγματα τα οποία κάπως νιώθαμε ότι τα έχουμε ξεπεράσει. Δεν ισχύει αυτό.
1: Γι' αυτό δεν ισχύει, όχι, και υπάρχει και πολύ βία και στις γυναίκες και στους άντρες, όπως έχουμε καταλάβει από τα αστυνομικά δελτία του τελευταίου καιρό. Αυτό που ήθελα να δείξω είναι περισσότερο την Generation X. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας αυτό το βιβλίο, ένα ενδοσκοπικό έργο. Δηλαδή ήθελα να εκφράσω μέσω της αφήγησης τα συναισθήματα και τις αγωνίες μιας ολόκληρης γενιάς, της Generation X, που δεν μεγαλώσαμε με αυτό. Δηλαδή θέλαμε, είχαμε γονείς που ήταν ίσως πρότυπο που θέλουν τώρα ξανά να φέρουν, αλλά θέλαμε να το αλλάξουμε αυτό, όπως και άλλοι πριν από εμάς.
0: Νομίζω
1: δυστυχώς
0: ότι
1: δεν τα καταφέραμε.
0: Και για τους millennials ίσως ισχύει αυτό, που είμαι εγώ εκπροσωπώ τη γενιά αυτή.
1: Ισχύει και για τους millennials, αλλά είναι δύο πολύ κοντινές γενιές, ας πούμε.
0: Και είχαμε μια αίσθηση, ίσως ήταν μια υπερβολική αισιοδοξία, ότι θα είμαστε καλύτερα από τις άλλες, ότι αν μη τι άλλο θα κάνουμε αυτά τα βήματα προόδου που κάθε γενιά οφείλει στον εαυτό της, έτσι, και στους επόμενους που θα ακολουθήσουν. Κάτι που δεν ισχύει πια.
1: Και προσπαθήσαμε πάρα πολύ με τα παιδιά μας να το πω. Εγώ φυσικά δεν έχω παιδιά, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω η ίδια. Αλλά οι γενιές αυτές που κάναν παιδιά προσπαθήσαν πάρα πολύ να μάθουν στα παιδιά τους αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο τα καταφέρανε. Κάποιοι το καταφέρανε.
0: Ναι, ναι. Ακέφαλη Βασίλισσα, λοιπόν, διάφορα διηγήματα. Πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η στιγμή που αποφάσισες? Γιατί εντάξει, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και σε αυτή την εκπομπή, είσαι ιστορικός τέχνης, έχουμε μιλήσει με αφορμές διάφορα ζητήματα, διάφορες εκθέσεις κτλ. Αυτό είναι ένα καινούριο εγχείρημα. Όχι άσχετο φυσικά, αλλά καινούριο.
1: Καινούριο δεν είναι, με την λογική ότι η συγγραφή είναι στη ζωή μου από πολύ παλιά, δηλαδή είναι το 11ο βιβλίο μου.
0: Ναι.
1: Απλά ήθελα να μιλήσω με ήρωες και κυρίως γυναικείες μορφές που στέκονται συχνά απέναντι στην απώλεια, τη φθορά, την κοινωνική πίεση, την υπαρξιακή αγωνία, διατηρώντας ωστόσο μία δύναμη και μία αξιοπρέπεια που πιστεύω ότι την έχουμε αυτές οι γενιές ακόμα.
0: Ναι. Και ειδικά οι γυναίκες μέσα στους πάρα πολλούς ρόλους που καλείται μια γυναίκα, ας πούμε, εργαζόμενη, μπορεί να είναι μητέρα, σύντροφος, σύζυγος, φίλη. Δηλαδή οι γυναίκες έχουμε πάρα πολλούς ρόλους
1: και πολλούς απαιτητικούς.
0: Θυμάμαι με έναν σκηνοθέτη, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, που έλεγε ότι για μένα η ηρωίδα είναι μια απλή καθημερινή γυναίκα. Αυτή που ξυπνάει 5 η ώρα να καθαρίσει και το σου. Δηλαδή όλο αυτό. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ότι αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι που σε εμπνέει περισσότερο. Εσένα οι γυναίκες σου κάνουν υπερβάσεις.
1: Οι γυναίκες μου εργάζονται. Οι γυναίκες μου παλεύουν μέσα σε αυτή την κοινωνία. Αλλά υπάρχει και σαν σύμβολο και η γυναίκα που έχει κάνει παιδιά και που φεύγει από τη ζωή. Και πώς αντιμετωπίζεις αυτό.
0: Ναι, πω. Ναι. Ναι. Ήρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νεφέλη μου.
0: Η ακέφαλη Βασίλισσα, Ήρα Παπαποστόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Εγώ, Νεφέλη μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια.

Και σήμερα είναι η πανσέλινος της φράουλας, το φεγγάρι του Ιουνίου, δεν θα είναι ροζ, αλλά εντάξει, θα φαίνεται πιο χρυσαφένιο όταν ανατέλει χαμηλά στον ορίζοντα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα όνομα της φράουλας, δεν έχει το χρώμα της φράουλας. Είναι ποιητικό, δεν είναι κυριολεκτικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, εντάξει, είναι ένα από τα πιο όμορφα της χρονιάς το φεγγάρι αυτό, το φεγγάρι του Ιουνίου. Και η πανσέλινος θα φτάσει στην πλήρη φάση της στις 2:56 τα ξημερώματα. Δηλαδή τα ξημερώματα σήμερα το βράδυ της Τρίτης, έτσι, προς Δευτέρα, προς Τρίτη 30 Ιουνίου. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι τότε, και τώρα, αν κοιτάξετε, θα δείτε ένα υπέροχο φεγγάρι, θα σας αποζημιώσει απόλυτα.

Και ενώ εμείς λέμε για φεγγάρια και έχουμε την πολυτέλεια να, έτσι, να μας πιάνει το ρομαντικό μας, δυστυχώς στη Βενεζουέλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει πολλές ώρες, μέρες. Άρα ο εντοπισμός επιζώντων γίνεται. Είναι ένα θαύμα. Ενισχύονται επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης. Μέχρι στιγμής 1.450 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πιστεύουν ότι αυτός ο αριθμός θα ανέβει πάρα πολύ. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 3.150. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους, δεν ξέρουν τι θα κάνουν, δεν ξέρουν πού θα πάνε. Και υπάρχει ένας οδυρμός. Είναι το κλίμα πάρα πολύ δύσκολο. Μετά από αυτούς τους πάρα πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2, 7,5, θυμάστε, με διαφορά ενός λεπτού. Θέλω να λέω πόσοι είναι οι αγνοούμενοι, άρα πόσοι μπορεί να γίνουν νεκροί. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε να εξετάσει την προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την υπόθεση της Τζιν Κάρολ. Θυμάστε, πάει πίσω τη δεκαετία του 1990. Η γυναίκα αυτή κατήγγειλε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι της επιτέθηκε σε ένα πολύ γνωστό πολυκατάστημα στη Νέα Υόρκη, μέσα σε ένα έτσι εκεί που αλλάζεις ρούχα. Όταν μίλησε ίδια για το περιστατικό αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε επινοή στην ιστορία για να πουλήσει βιβλία. Το 2023 το Σώμα των Ενόρκων τη δικαίωσε, της επιδίκασε αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων, και τώρα έχουμε αυτή την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που δεν δέχεται την προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ. Άρα θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Ντόναλντ Τραμπ, καταβάλλοντας 5 εκατομμύρια δολάρια.

πρέπει να είμαστε κι εμείς ψυχραιμοί, γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε τις υψηλές θερμοκρασίες και σχολιάζαμε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην υπόλοιπη Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη. Αλλά εντάξει, ανεβαίνει και εδώ λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή θα έχουμε δύο ζεστές μέρες, 39 βαθμούς. Τρίτη, 30 Ιουνίου, Τετάρτη, Πρώτη. Είναι δύο πολύ ζεστές μέρες. Δεν το συγκρίνουμε, δεν έχει καμία σχέση με τον καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη, να το ξεκαθαρίζουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να γκρινιάζουμε. Μας έχει πάει καλά ο Ιούνιος και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα συνεχιστεί. Ζέστη, αλλά κανονική ζέστη.

τον Μόμπι που έρχεται την Τετάρτη, αλλά το Σαββατοκύριακο που μόλις πέρασε είχαμε τους Pet Shop Boys, πήγανε πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Αυτοί που πήγαν, που μίλησα εγώ, μου είπαν ότι είχε πάρα πολύ πλάκα, ότι κάποιοι θυμήθηκαν τα νιάτα τους. Και λέω έτσι να σας αποχαιρετήσω κι εγώ με Pet Shop Boys. Και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας αύριο, Τρίτη, 30 του μηνός, 30 Ιουνίου, Start News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυροαέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μαριλέα Γεροντίδη στον ήχο, επίσης την ευχαριστούμε. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε αύριο, Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τελικά τι κάναμε, ανέφερε. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα ως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιουργεί και συντήρησε, και ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση το ΚΚΕ. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του Καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 1.719, των τραυματιών τους 5.034 και 15.806 είναι οι άστεγοι. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμοπληκτή χώρα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις τεχνικές συνομιλίες θα επισκεφθεί το Κατάρ για να συζητήσει την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης. Ξεκαθάρισε όμως ότι το ταξίδι των Αμερικανών Κούσνερ και Βίτκοφ στο Κατάρ δεν σχετίζεται με την επίσκεψη της Ιρανικής αντιπροσωπείας και δεν πρόκειται να υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, βόρεια άνεμη έως και έξι μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας. Είμαι μόνος απόψε, χωρίς την παρουσία του καλού συναδέλφου, του Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος λείπει με την προγραμματισμένη καλοκαιρινή του άδεια για αυτήν την εβδομάδα. Είμαστε λοιπόν εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με ό,τι νέο η επικαιρότητα μας έφερε κατά τη διάρκεια της ημέρας, μας φέρνει την ώρα αυτή που μιλάμε ή θα μας φέρει μέσα στις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ είναι ότι η μέρα σήμερα με τις καιρικές συνθήκες αυτές που είχαμε δεν μας δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα αναφορικά με πυρκαγιές στην Βάρδα Ηλίας, μια φωτιά η οποία ξέσπασε, ευτυχώς βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα σε ύφεση. Το κακό είναι βέβαια ότι αυτό το κύμα καύσωνα το οποίο βλέπαμε όλα τα προηγούμενα 24 ώρα να ταλαιπωρεί ιδιαιτέρως την Ευρώπη, κυρίως στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με πρωτοφανείς θερμοκρασίες εκεί και πολλούς νεκρούς, γύρω στους 1.300 είναι οι νεκροί οι οποίοι αποδίδονται σε αυτές τις δύσκολες κλιματολογικά συνθήκες, δεν άγγιξε τη χώρα μας, όμως μέσα στα επόμενα 24 ώρα νωρίτερα στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο με το Θάνο το Σκιαφάκα μας τα είπε η μετεωρολόγος μας η Νικολέτα Γιακοπούλου. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και εδώ, ελπίζουμε παρόλα αυτά και με το μελτεμάκι το οποίο παραμένει να μην αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ζητήματα που να μας προβληματίσουν όπως τόσες πολλές χώρες στην Ευρώπη που ακόμη δυστυχώς ταλαιπωρούνται, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα ζητήματα που παραμένουν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας του κύματος αυτού του καύσωνα που μένεται. Τώρα, σήμερα η είδηση η οποία κυριάρχησε δεν είναι άλλη από την ακρίβεια και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της. Είχαμε την εκτεταμένη σύσκεψη του κυβερνητικού επιτελείου και του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ποιος ο στόχος? Η μείωση των τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης από το Σεπτέμβριο, η άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά και η συμφωνία για πάγωμα των τιμών για τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε εμπρός μας, για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ούτως ώστε πλέον από το Σεπτέμβριο, από το φθινόπωρο, τα προϊόντα να πωλούνται φθηνότερα, βασικά καταναλωτικά είδη, βασικά προϊόντα του καθημερινού καλαθιού που χρησιμοποιούνται από το κάθε ελληνικό νοικοκυριό, με στόχο βέβαια να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η ακρίβεια. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο παραμένει και την άρση λοιπόν του πλαφών στο περιθώριο κέρδους για 63 κατηγορίες προϊόντων από 1 Ιουλίου αποφάσισε η κυβέρνηση έπειτα από αυτή τη σύσκεψη που σας είπα. Ωστόσο, η κατάργηση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ανατιμήσεις, αφού οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα ως και την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουμε λοιπόν άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, σταθεροποίηση ωστόσο των τιμών μέσα σε αυτό το δύσκολο δίμηνο που θα έχουμε μπροστά μας, του Ιουλίου και του Αυγούστου, και εν συνεχεία από το φθινόπωρο μειώσεις των τιμών από 1η Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Θεοδωρικάκος δήλωσε, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ότι αφορά και τις 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη που είχαν επιβληθεί, και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο. Και μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε κιόλας τον αρμόδιο υπουργό στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της σύσκεψης αυτής με τους φορείς της αγοράς.
1: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω

0: από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Ακούσαμε τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης για όσα έγιναν εκεί και όσα αποφασίστηκαν. Θα δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις, γιατί είχαμε αντιδράσεις σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing την εξέλιξη αυτή, αλλά και ο Πρωθυπουργός λίγη ώρα νωρίτερα από το ΕΓΑΛΕΟ. Θα δούμε όμως και τις αντιδράσεις που είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην καθιερωμένη ενημέρωση σήμερα των πολιτικών συντακτών, είπε ότι η βασική αιτία για την οποία αυξήθηκαν οι τιμές κατά τους τελευταίους μήνες ήταν το πετρέλαιο και έχει αρθεί και ήταν ο λόγος που αποφασίστηκαν και μέτρα στήριξης. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται επιπλέον, είπε, μεγαλύτερη αποκλιμάκωση και ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα. Παράλληλα, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι συνολικά από το 2023 έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια και από το 2019 28 εκατομμύρια ευρώ από τη Δημαία με χιλιάδες καταλογισμούς και όπως είπε τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στους πολίτες. Μπορούμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους σε συνέχεια προηγούμενης απάντησης που έδωσα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Έχω εδώ τα στοιχεία των ελέγχων. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα, 24.900.000 για την ακρίβεια. Αυτό είναι σε αριθμό, σε ποσά για την ακρίβεια. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία, χιλιάδες καταλογισμοί. Παράλληλα γίνονται συνεχείς σκέψεις, επαφές. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί είναι εν εξελίξη η συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Και ήταν και ο λόγος που επιβλήθηκαν και αποφασίστηκαν κάποια μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, και αυτό είναι κάτι που αξίζει να επισημανθεί.
1: Τι είναι λοιπόν το νέο, όπως είπαμε, που έχουμε, ότι για τους επόμενους δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, δεν θα έχουμε ανατιμήσεις παρά την άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδος. Οι έλεγχοι παράλληλα θα είναι εντατικοί στην αγορά από τους αρμόδιους φορείς, ακριβώς για να μην υπάρξουν αυξήσεις στα βασικά προϊόντα του καλαθιού. Ήδη ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το λέει, έχουν επιβληθεί πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για φαινόμενα εσκροκέρδειας. Για τις μειώσεις τώρα των τιμών που θα εφαρμοστούν από το Σεπτέμβριο, οι επαφές θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, η οποία έχει ήδη καταρτήσει λίστα προϊόντων πάνω στην οποία θα κινηθεί αυτή η εφοδιαστική αλυσίδα. Στη σύσκεψη, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ παρουσίασαν στοιχεία για την αύξηση του κόστους παραγωγής, τονίζοντας ωστόσο ότι από την έναρξη του πολέμου δεν προχώρησαν σε ανατιμήσεις στα τυποποιημένα προϊόντα, επικαλούμενοι και την πορεία του πληθωρισμού στα τρόφιμα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρέσης στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί εδώ μέσα από το Earth News Radio 105,8. Λέγαμε για την συμφωνία αυτή η οποία ανακοινώθηκε σήμερα έπειτα από τη σύσκεψη της κυβέρνησης με τους αρμόδιους φορείς της αγοράς για το ζήτημα της ακρίβειας. Είναι κακά τα ψέματα, το βλέπουμε σε κάθε δημοσκοπική έρευνα. Είναι στα μάτια των πολιτών, γιατί κυρίως αφορά και την τσέπη τους, το νούμερο ένα πρόβλημα που αναφέρουν σε κάθε τέτοιου είδους ερώτηση στις δημοσκοπήσεις όλες του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Η ακρίβεια φαντάζει για κάθε νοικοκυριό ως το νούμερο ένα πρόβλημα μπροστά από οποιοδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο λοιπόν ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση είναι το πάγωμα των τιμών για Ιούλιο-Αύγουστο και η μείωση σε συγκεκριμένα προϊόντα που θα έρθει από το Σεπτέμβρη. Ήδη έχει καταρτιστεί και μια συγκεκριμένη λίστα. Η συμφωνία, όπως είπαμε, περιλαμβάνει ακριβώς αυτό. Έχει καταρτιστεί από την... Έχει γίνει μια προεργασία και η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή έχει καταρτίσει μια λίστα με 40 κατηγορίες προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι, αφορούν σε συσκευασμένα τρόφιμα, νοπά κρέατα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Είναι κατηγορίες που τροφοδοτούν ιδιαιτέρως τον πληθωρισμό. Επίσης, σνακ, γαλακτοκομικά προϊόντα, κατεψυγμένα τρόφιμα, αναψυκτικά ποτά, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και απορρυπαντικά και βρεφικά προϊόντα. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε ποιο είναι το ποσοστό στο οποίο αναμένεται να κυμανθούν οι μειώσεις, αναμένεται κατά πληροφορίες να είναι τουλάχιστον 5-6%, και αυτό γιατί σε αυτό το επίπεδο ήταν μεσοσταθμικά και οι μειώσεις των τιμών σε εκατοντάδες κωδικούς που έφερε το πλαφόν. Το πλαφόν που μπήκε στο περιθώριο του κέρδους. Επιδίωξη είναι οι μειωμένες αυτές τιμές να διαρκέσουν έως και το τέλος του έτους. Από την πλευρά τους τώρα οι καταναλωτικές οργανώσεις να πούμε ότι ζητούν πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, είναι οι μειώσεις των τιμών από το Σεπτέμβριο να είναι δραστικές και να αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των βασικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τα ελληνικά νοικοκυριά. Για το θέμα τώρα, μίλησε να πούμε, στο θέμα αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζοντας τις περιοδίες του σε συνοικίες εδώ της Αττικής, επισκέφθηκε το Εγάλεο. Είχαμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε κιόλας απευθείας κατά την διάρκεια του κεντρικού μας δελτίου στις 7 με τον Θάνο Σιαφάκα. Όπως είπε, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για την μείωση των τιμών. Σχολίασε την εξέλιξη αυτή με την συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και αυτό το υπηρετεί η κυβέρνηση. Ελπίζουμε, ανέφερε, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές μέσα στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβρη σταθερές μειώσεις των τιμών, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η απάντηση σε όσους αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Ήταν και μια μπηχτή προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία βάλουν κατά της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου με αφορμή την ακρίβεια. Θα δούμε λίγο αργότερα ακριβώς και το τι λένε τα κόμματα απέναντι σε αυτήν την συμφωνία για τα προϊόντα, απέναντι με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο ο Πρωθυπουργός.
1: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα, πιο ασφαλή χώρα, χώρα με περισσότερη αυτοπεποίθηση, και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε. Τα κάνουμε. Τις αυξήσεις των μισθών, τις μειώσεις των φόρων, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτή είναι η μόνη άμυνα, φίλες και φίλοι, απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που ξέρω ότι δοκιμάζει σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Εύκολες λύσεις Δεν υπάρχουν ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Σήμερα όμως ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών. Αυτή είναι η απάντηση, φίλες και φίλοι, σε όσους σήμερα εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί. Ανάμεσά σας κρύβονται πάρα πολλοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις καθημερινές μάχες του πληκτρολογίου στο διαδίκτυο, οι οποίοι δεν τζακώνονται στα social media, οι οποίοι δεν ψάχνουν για καυγά. Προκομμένοι άνθρωποι, είναι η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς, οι οποίοι νοιάζονται για τις δουλειές τους και για το πώς θα προκόψουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία, η οποία ξέρει καλά ότι βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες, αλλά γνωρίζει επίσης ότι το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα αντιμετωπίζεται σήμερα με μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους διεθνείς εταίρους ως παράγοντα σταθερότητας και ως μια χώρα που έχει επενδύσει το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών ώστε να αισθάνονται όλοι ασφαλείς. Μίλησε για τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και αναφέρθηκε και στην επίσκεψη που έκανε νωρίτερα στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας στο Εγάλεο. Τα 4 εκατομμύρια ευρώ που δώσαμε για να το ανακαινήσουμε έπιασαν τόπο, υπογράμμισε. Είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα 156 κέντρα υγείας που ανακατασκευάσαμε, όπως και τα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Υποχρέωση κάθε πολιτείας να φροντίζει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά συνάπτω επισκεπτόμενος και σε άλλες χώρες, και όσοι έρχονται στην Ελλάδα λένε ότι το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας είναι καλύτερο από τα δικά τους συστήματα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, με δεδομένο ότι η ώρα πλησιάζει 10:30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να δούμε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο εσύ. Θα παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα εσύ το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας του Εγάλεου. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστά εκρήθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Τους 1.719 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα, 5.037 οι τραυματίες και 15.806 οι άστεγοι, 47.000 οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Γενικά έθριος αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Είμαστε στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Σαρής. Η ώρα είναι 10:35 πρώτα λεπτά. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Στον ήχο να πω ότι βρίσκεται και τον φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας σταθερά και στην μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Λέγαμε λοιπόν για τις ανακοινώσεις που είχαμε έπειτα από τη σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τους φορείς της αγοράς για την άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τη σταθεροποίηση των τιμών για Ιούλιο-Αύγουστο και τις μειώσεις οι οποίες θα κανονιστούν προκειμένου να έρθουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, από το φθινόπωρο λοιπόν. Και ακούσαμε τόσο τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Θεοδωρικάκο, όσο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον κύριο Μαρινάκη, αλλά και τον πρωθυπουργό που το σχολίασε από το ΕΓΑΛΕΟ μιλώντας λίγο νωρίτερα το απόγευμα σήμερα. Να δούμε τώρα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποτελεί ένα νέο πεδίο σύγκρουσης το ζήτημα της ακρίβειας. Τα κόμματα κατηγορούν την κυβέρνηση για μέτρα ή μη μέτρα, τα οποία δεν δύναται να ανακουφίσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Για 7 χρόνια διαφορίας απέναντι στους καταναλωτές μιλά το ΠΑΣΟΚ με τον υπεύθυνο για του τομέα ανάπτυξης του κόμματος, τον κύριο Νίκη Τιάδη, να λέει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση, παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται αμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, σχολιάζει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και την βιομηχανία. Η ακρίβεια όμως δεν αντιμετωπίζεται με προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα, καταλήγει το Οικουμουνδούρου. Και από τα υπόλοιπα κόμματα έχουμε πειρά. Από το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σχολιάζουν ότι το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια, την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου, του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε ότι ξαφνικά ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θυμήθηκαν να κάνουν περιοδίες και να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές με κουστοδίες την ώρα που η εσχροκέρδεια βρίσκεται στα ύψη. Από το κόμμα Νίκη, με ανακοίνωση σχολιάζεται ότι η κυβέρνηση εκλιπαρεί τους ολιγάρχες για συμφωνία κυρίων και πανηγυρίζει για σταθεροποίηση των τιμών φωτιά, αφήνοντας τους πολίτες απροστάτευτους. Ενώ από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου στέκεται στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, λέγοντας ότι έχει προϋπολογιστεί ότι ανέρχεται σε 2,1 δις ευρώ το χρόνο για να επανέλθει για ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και πυροσβέστες μέσα σε αυτήν την περίοδο που βιώνουμε με τις αυξημένες τιμές.
1: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να ακούσουμε και την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης περιοδεύει και βρέθηκε στο νησί της Κάσου και εκεί θα πάμε τώρα. Έθιξε κυρίως τα εθνικά θέματα και την στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απέναντι στο λεγόμενο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας στο επίκεντρο της επίσκεψής του. Βρέθηκε εκεί στον λόγο εθνοφυλακής στην Κάσο. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα, είπε, τα εθνικά μας συμφέροντα και οφείλει να πετύχει και την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Στάθηκε ιδιαίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου και της χώρας μας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας Ασίας. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και είναι. Όμως το έργο έχει παγώσει. Οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς.
0: Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε τι γίνεται και στα άλλα μέτωπα. Είδαμε το κυβερνητικό, είδαμε τις αξιωματικές αντιπολίτευσης με την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη. Να πάμε να δούμε τι γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μεταφέρεται η συνεχιζόμενη αυτή εσωκομματική κόντρα που υπάρχει με φόντο το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, έπειτα από το κλείσιμο της πόρτας ουσιαστικά από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα το οποίο επικρατεί, προσθέθηκε και η αποχώρηση της κυρίας Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου, ενώ έχουν πυκνώσει οι πληροφορίες ότι έρχονται και νέες αποχωρήσεις στελεχών αλλά και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Από την πλευρά της η κυρία Ξενογιανακοπούλου, η οποία θυμίζουμε ότι έχει διατελέσει και υπουργός με κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, είπε «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς. Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για ένα ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής». Το κόμμα βέβαια συνεχίζει με πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αυτοδιάλυση, τονίζεται από την πλευρά της Κουμουνδούρου, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στον Real FM ότι η δυσανεξία ή άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι λίγο υπερβολική και το αν θα κατέβουμε ή όχι στις εκλογές συνοδεύεται από τη φράση «ίσως και να το νιώθω και να το λέω προσωπικά ότι είναι εκ των όνου κάνευ». Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που σχολίασε είναι ότι δεν δίνουμε μήνυμα, με συγχωρείτε, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους τι να κάνουν, εμείς ακολουθούμε τον δικό μας δρόμο. Ενώ την ίδια ώρα η εσωκομματική αντιπολίτευση αμφισβητεί τις επιλογές του Σοκράτη Φάμελου, γι' αυτό και ζητείται νέα κεντρική επιτροπή προκειμένου να λάβει αποφάσεις από την στιγμή που, όπως είδαμε, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι η πόρτα μας ναι μεν είναι ανοιχτή, αλλά υπάρχουν δύο απαράβατοι κανόνες, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Ο Νίκος Παπάς σχολίασε ότι με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι εμφανές ότι δεν μπορεί να γίνει ανάταξη. Η κυρία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές δηλώνουμε παρόντες και όχι απόντες, ενώ ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος αναφέρθηκε από τον προεδρεύοντα στην Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής, επανέλαβε ότι δεν είναι εκεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως βουλευτής ανεξάρτητος, αλλά ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε ότι έχει διαγραφεί ο κύριος Πολάκης από τον Σοκράτη Φάμελο μετά από την έντονη κριτική την οποία του άσκησε, και να θυμίσουμε ότι η συνεδρίαση πλέον της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε στις 4 είτε στις 11 του Ιουλίου.

0: πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δημοσιοποίησε ένα αναλυτικό κείμενο με 20 μύθους και 20 αλήθειες, όπως αναφέρει, για την ελληνική οικονομία, απαντώντας στο κόμμα Ελλάς και στον Αλέξη Τσίπρα, που δήλωσε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει από το 2019, κατηγορώντας την κυβέρνηση για στρεβλώσεις και ανακρίβειες. Το Υπουργείο λοιπόν σημειώνει ότι για κάθε δική τους παραπληροφόρηση υπάρχουν γεγονότα. Στο κείμενο υποστηρίζεται ότι η Ελλάδα πέτυχε σωρευτική ανάπτυξη 10,8% από το 2019 έως το 2025, έναντι 6,5% της Ευρωζώνης, ότι δημιουργήθηκαν σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας και ότι οι καθαρές αμοιβές αυξήθηκαν κατά περίπου 32%, και αντίστοιχα η κυβέρνηση απορρίπτει τον ισχυρισμό περί επιδείνωσης της ανταγωνιστικότητας, παραθέτοντας διεθνείς δείκτες που φανερώνουν άνοδο της χώρας από την 61η στην 34η θέση και από την 58η στην 50η. Για το δημόσιο χρέος, το αρμόδιο Υπουργείο κάνει λόγο για ταχύτερη μείωση στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης, ενώ για τη φτώχεια αναφέρει ότι η σχετική αύξηση οφείλεται στην άνοδο που είχαμε στο κατόφλι της φτώχειας, με την απόλυτη φτώχεια να μειώνεται από το 17,9% στο 11,3%. Το Υπουργείο απαντά επίσης σε ζητήματα ΦΠΑ, πληστηριασμού, ιδιωτικού χρέους και εξοδικαστικού μηχανισμού, υποστηρίζοντας ότι οι ρυθμίσεις έχουν φτάσει τις 62.600 και ότι οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές έχουν μειωθεί κατά 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κείμενο αποτελεί την πιο εκτενή κυβερνητική απάντηση στην κριτική από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και έρχεται έπειτα και από την παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολίασε τις δηλώσεις του κόμματος Ελλάς για την οικονομία. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις πυρκαγιές στην χώρα μας, προτού περάσουμε στα αρκετά και σημαντικά μέτωπα τα οποία έχουμε από το εξωτερικό μας δελτίο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε από τη μία τον τραγικό απολογισμό του διπλού σεισμού στην Βενεζουέλα, εκεί όπου ο χρόνος δυστυχώς ολοένα και λιγοστεύει, μαζί με τις ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα χαλάσματα. Να έρθουμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ, καθώς προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η πυροσβεστική υπηρεσία για τις αγροτικές πυρκαγιές, αφού παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε, οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια, και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει ιδιαιτέρως. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν πολύ ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωσή τους. Σύμφωνα με την ίδια, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία, προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Να ακούσουμε την κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Το Σαββατοκύριακο είχα 76 αγροδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
2: Μάλιστα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αυτίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελαγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
2: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
1: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
3: Στον κήπο του άλλου, στην
1: κάτοικος εκεί. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις. Μάλιστα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
0: Αυτές τις μέρες οι οποίες είναι δύσκολες και επειδή έχουμε και από την πολιτική προστασία και από την πλευρά μας και εμείς, από τη δική μας πλευρά οι δημοσιογράφοι, μεταφέρουμε συνεχώς τα νέα από την πολιτική προστασία με τον χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών, αυτές τις μέρες δεν θα πρέπει να είμαστε αμελείς σε καμία περίπτωση, γιατί κινδυνεύουν εκτός από περιουσίες και ζωές. Το έχουμε δει επανειλημμένα, δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε, οπότε δεν γίνεται από τις 81 περιπτώσεις που είχαμε σύλληψη οι 70 τόσες να έχουν να κάνουν με αμέλεια. Και ακούσαμε και για την κακοτεχνία που είπε, γιατί είπε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε ψισταριές, σε κάποιες άλλες είχαμε κακοτεχνία, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούμε σε εξωτερικούς χώρους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος εδώ στις πρωινές διαδρομές του Air News Radio, υπήρχε ένα πολύμπριζο το οποίο ήταν φθηνό, ήταν εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και δημιούργησε το πρόβλημα, δημιούργησε το σπινθήρα. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 81 λοιπόν οι συλλήψεις και οι 75 αφορούσαν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι 6 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Είναι πολύ δύσκολες ημέρες που έχουμε μπροστά μας, γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε και να ξανασκεφτούμε κάποια εργασία η οποία ενδεχομένως προκαλεί θερμότητα, προκαλεί σπινθήρα, σίγουρα όχι σε μέρες που έχουμε αυξημένη επικινδυνότητα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Υπενθυμίζουμε ότι πριν από οποιαδήποτε, αυτό που υπενθυμίζεται και προς τους πολίτες από την πολιτική προστασία, ότι πριν από οποιαδήποτε θερμή εργασία θα πρέπει να ενημερωνόμαστε από τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, και όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στις κατηγορίες 1, 2 ή και 3, απαιτείται η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας, ενώ στις κατηγορίες πλέον 4 και 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή υγρασία, γιατί βλέπουμε πως όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες και ο άνεμος βοηθά, πόσο εύκολο είναι να ξεφύγει μια φωτιά και πόσο δύσκολο είναι στη συνέχεια αυτή να ελεγχθεί. Και επειδή η ώρα είναι 11 παρά 5 πρώτα λεπτά, να και οδεύουμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων στις 11, να πούμε ότι στις εκδηλώσεις εορτασμού της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Καβάλας παρέστη σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, την σύγχρονη πορεία της Καβάλας, τη δυναμική της εξέλιξη και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά. Της, ανέδειξε στην αντιφώνησή του κατά την τελετή ανακήρυξής του ως επίτιμος δημότης της πόλης. Το απόγευμα έγινε στο ευληματικό κτίριο εκεί της Μεγάλης Λέσχης, απευθυνόμενος στο Δήμαρχο Καβάλα, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων. Ο κύριος Στασούλας τόνισε ότι η ιστορία της Καβάλας αποτελεί μια διαδρομή αντοχής, μεταμόρφωσης και συνεχούς, όπως είπε, αναγέννησης, υπογραμμίζοντας πως η πόλη κατάφερε μέσα στο χρόνο να συνδέσει τη μνήμη με τη δημιουργία και την παράδοση με το μέλλον. Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η νεότερη Καβάλα, την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περιέγραψε ως μια πόλη όπου οι επιστρωματώσεις της μνήμης καταργούν τη λύθη και οδηγούν σε γόνιμο διάλογο του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον.
4: Πιστεύω ως δημότης Καβάλας πλέον πως η πόλη, χάρη στη στρατηγική της θέση, εστιάζοντας την αναβάθμιση των 4 λιμανιών της, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, επενδύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, περιβαλλοντικά ευαίσθητου βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στη γαλάζια ανάπτυξη του τομέα των θαλάσσιων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, θα προχωρήσει ισορροπημένα προς το αύριο, ανακαλύπτοντας και διευρύνοντας εκ νέου τον εαυτό της.
0: Και να πάμε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται με την φοβερή αυτή υπόθεση των δίδυμων σεισμών που είχαμε στην Βενεζουέλα, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τα στοιχεία που έρχονται, ο απολογισμός τον οποίο και ανακοινώνουν και επικαιροποιούν οι τοπικές αρχές κάθε τόσο είναι συγκλονιστικός. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.719, 5.034 είναι οι τραυματίες, 15.866 οι άστεγοι πολίτες. Μιλούμε για την πέμπτη ημέρα σήμερα, έχουμε μπει ήδη σε αυτήν από τα φωνικά Ρίχτερ και οι τελευταίες ελπίδες αρχίζουν σιγά σιγά να σβήνουν, με την λογική ότι οι μέρες περνούν και οι άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες, όλο ένα και πιο δύσκολο είναι να παραμείνουν στην ζωή. Παρόλα αυτά είναι αρκετά τα παραδείγματα που έχουμε με απεγκλωβισμούς ανθρώπων, ακόμη και ενός μωρού μόλις 18 ημερών που είχε παγιδευτεί μαζί με τη μητέρα και ήταν ο πατέρας εκεί ο πρώτος ο οποίος βγήκε και άρχισε να τους αναζητά. Καταλαβαίνετε ότι όταν κατάφεραν να βγάλουν και το 18 ημερών παιδάκι βρέφος αλλά και τη μητέρα του στη συνέχεια, η χαρά της οικογένειας ήταν ιδιαιτέρως μεγάλη. Να πούμε ότι έχουμε και ξεσπάσματα από συγγενείς ανθρώπων που αναζητούν τους δικούς τους, αναζητούν τους οικείους τους, τους συγγενείς, τους φίλους κάτω από τα χαλάσματα, τα οποία είναι πολλά, είναι χιλιάδες τα κτίρια τα οποία υποχώρησαν ή έχουν υποστεί πολύ πολύ σημαντικές ζημιές. Είναι εξοργισμένοι λοιπόν και το εκφράζουν αυτό όλο ένα και περισσότερο απέναντι στην κυβέρνηση που δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν ακόμη περιοχές στις οποίες δεν έχει φτάσει μέχρι και αυτήν την μέρα, η πέμπτη, πέμπτο 24ωρο μετά από το δίδυμο σεισμό, δεν έχει φτάσει ακόμη βοήθεια. Είμαστε στο τέλος της μέρας. Εδώ στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Αρής. Ο Δημήτρης Φαναριώτης για αυτήν την εβδομάδα δεν θα είναι μαζί μας, χρησιμοποιώντας την κανονική του άδεια, προκειμένου και εκείνος να ξεκουραστεί. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Η ώρα πλησιάζει όμως 11 και πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε, ανέφερε. Εξαπέλυσε δε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δρυμείται την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για προεκλογική παράσταση. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 1.719, των τραυματιών 5.034 και 15.806 οι άστεγοι. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμόπληκτη χώρα. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν το Ομάν δεν είναι πρόθυμο να συνεργαστεί στο μηχανισμό διαχείρισης των στενών του Ορμούς, το Ιράν θα προωθήσει μόνο του αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι διαπίστωσε διάθεση συνεργασίας από την πλευρά του Ομάν. Ο Γκαριμπαμπαντή ανέφερε επίσης ότι ειδικοί από το Ιράν και το Ομάν θα ξεκινήσουν συνομιλίες για το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν ενημέρωσε το Ομάν ότι οι διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να επανακαθοριστούν και ότι θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συζητήσεις γι' αυτό. Επίσης, όπως είπε, το Ιράν αντιτίθεται και θα προσπαθήσει να εμποδίσει οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από διαδρομές στα στενά του Ορμούς που δεν έχουν καθοριστεί από την Τεχεράνη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός. Βόρεια άνεμοι μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Βαγγέλη Σαρή, στο τέλος της μέρας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Αρής και να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου έχουμε την Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και στη μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Στις 12 παρατέταρτο ακριβώς θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο Επιτρόπου, προκειμένου να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ, όλες τις εξελίξεις από αυτό το μέτωπο. Τρέχει μέσα στο καλοκαίρι μας, η ΕΡΤ μας ταξιδεύει στο Μουντιάλ, σε όλα τα παιχνίδια τα οποία παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητές της. Και λέγαμε λοιπόν για τις επιχειρήσεις διάσωσης στην Βενεζουέλα που γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες όσο περνά ο χρόνος. Είναι η πέμπτη μέρα που διανύουμε σήμερα από το δίδυμο αυτό σεισμό των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρέκτερ, ο οποίος έχει προκαλέσει αυτήν την τραγωδία με τους 1.719, όπως είπαμε ήδη, νεκρούς. Και παρόλα αυτά κάθε άτομο το οποίο καταφέρνουν να βγάλουν μέσα από τα χαλάσματα γεμίζει ελπίδα τόσο τους ίδιους τους διασώστες που πολλές φορές πέφτουν στην αγκαλιά τους και κλαίνε μαζί, όσο και τους υπολείπους οι οποίοι αναμένουν να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα. Και είναι πολλά τα χαλάσματα, όπως είπαμε, ακόμη και ένα μωρό μόλις 18 ημερών βγήκε μαζί με την μητέρα του. Οπότε αυτό τώρα που χρειάζονται, λένε οι άνθρωποι όλοι εκεί, είναι ακόμη μεγαλύτερη στήριξη από τις υπόλοιπες χώρες, με δεδομένο ότι έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία από δεκάδες χώρες. Παρόλα αυτά είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα, τόσο μεγάλη η έκταση του προβλήματος που δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση. Σίγουρα υπάρχει ανάγκη και για βαρέα εργαλεία, τα οποία βαρέα οχήματα, βαρέως έργου οχήματα, τα οποία να μπορέσουν εκεί να σπεύσουν και να καταφέρουν να απομακρύνουν αυτούς τους μεγάλους όγκους που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και βρίσκονται, μπαίνουν ανάμεσα στους διασώστες και στα θύματα που είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια. Τώρα θέλει προσοχή, όπως είπαμε. Υπάρχει και η αγανάκτηση από την πλευρά των συγγενών, οι οποίοι πολλές φορές καταγγέλουν ότι οι στρατιώτες δεν τους βοηθούν, κάθονται και παρακολουθούν χωρίς να βοηθούν. Αρκετές είναι οι φορές που σπέδουν να τους πάρουν με το ζόρι τους στρατιώτες και να τους βάλουν πολίτες, συγγενείς που ψάχνουν τους δικούς τους, να τους βάλουν για να βοηθήσουν σκάβοντας με τα χέρια τους, δυστυχώς. Τώρα οι σεισμοί εκτιμάται ότι ενδεχομένως έχουν επηρεάσει περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες και όσο περνούν οι ώρες οι ελπίδες γίνονται όλο και πιο πενιχρές προκειμένου να βρεθούν επιζώντες. Είναι 59.000 τα κτίρια τα οποία επηρεάστηκαν σύμφωνα με εκτίμηση από την πλευρά της NASA, ενώ και οι αγνοούμενοι άνθρωποι ανέρχονται σε περίπου 50.000. Για κάποιους ενδεχομένως να ξεπερνούν και τις 50.000 οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα και ελπίζουν οι δικοί τους να καταφέρουν και να βγουν ζωντανοί κάτω από αυτά. Τώρα να δούμε λίγο και τις εξελίξεις παραμένοντας στο εξωτερικό μας δελτίο, αναφορικά με το Ιράν και την συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, που είδαμε πόσο εύθραυστη είναι, παρότι οι αγορές και οι χρηματαγορές και η αγορά της ενέργειας έχουν προκαταβάλει ότι πλέον οδεύει στη λύση του το ζήτημα αυτό. Άρα και γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την αποκλιμάκωση που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά παραμένει ιδιαιτέρως εύθραυστη αυτή η εκεχηρία. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις εκατέρωθεν, τις είδαμε να επαναλαμβάνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την Ουάσιγκτον υπάρχουν πληροφορίες ότι θα συνεχιστούν
και οι τεχνικές συνομιλίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση η οποία και θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ αύριο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, την Καρολάιν Λέβιτ, στη συνάντηση στην Ντόχα θα παρίστανται ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο, η Τεχεράνη, το δια του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, διαψεύδει ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση των τεχνικών ομάδων των δύο πλευρών εντός της εβδομάδος. Το Reuters, αυτό που μεταδίδει επικαλούμενο ανώτερη ιρανική πηγή, είναι ότι θα υπάρξει συνάντηση αύριο στην Ντόχα, αλλά θα εστιάσουν μόνο στην διαχείριση του στενού του Ορμούζ και στην αποκλιμάκωση των εντάσεων. Ο πρώτος γύρος, θυμίζουμε, είχε γίνει στην Ελβετία με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ο δεύτερος γύρος αναμένονταν να γίνει επίσης στην Ελβετία, ωστόσο η ένταση οδήγησε σε αλλαγή της τοποθετίας και θέμα της συζήτησης βέβαια παραμένει και αγκάθι το τι θα γίνει με τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Ο συμβιβασμός που ήρθε μετά από αρκετές ημέρες συγκρούσεων γύρω από τα στενά του Ορμούς και τον Περσικό κόλπο ερμηνεύτηκε κυρίως ως μια προσπάθεια των αντιπάλων να προσδιορίσουν το μνημόνιο κατανόησης που είχε συναυθεί και να διαμορφώσουν και τις επικείμενες συνομιλίες για κρίσιμα ζητήματα

προγραμματιστεί. Συνομιλίες τεχνικής ομάδας εργασίας για αυτήν την εβδομάδα, και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που η Ουάσιγκτον φαίνεται πιο πρόθυμη να κοινοποιήσει, να επικοινωνήσει αυτήν την πρόοδο στη διπλωματία από ό,τι κάνουν οι Ιρανοί. Οι τετραήμερες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων, τα αντίπεινα των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια οι επακόλουθες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμμάχων στο κόλπο έθεσαν, όπως είναι λογικό, σε κίνδυνο την κλιμάκωση σε ευρύτερες συγκρούσεις και έθεσαν υπό απειλή την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Θυμίζουμε ότι το πετρέλαιο αρχίζει να διακινείται μέσω των στενών. Φαίνεται επίσης ότι παραβίασαν και τους όρους του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Ιράν επιδίωκε να υπερασπιστεί το νέο του πλεονέκτημα, που δεν είναι άλλο από τη δυνατότητα να διαχειρίζεται την κυκλοφορία μέσω μιας θαλάσσιας οδού ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία. Πυραυλικές επιθέσεις εναντίον κρατών του κόλπου εξαπέλυσε και αμερικανικού εγκαταστάσεων που υποδήλωναν μια προσπάθεια να καθιερωθεί ένα νέο μεταπολεμικό περιφερειακό στρατηγικό πρότυπο.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά. Μαζί θα πάμε μέχρι και τα μεσάνυχτα. 11 και 45 ακριβώς θα συνδεθούμε με την ώρα του Μουντιάλ για όλα τα νεότερα από εκεί. Τώρα επειδή βρισκόμασταν στον διεθνή χώρο και στο εξωτερικό μας δελτίο, να έρθουμε και σε αυτή την φωνική επίθεση που είχαμε στην Γερμανία με 6 νεκρούς, θυμίζουμε, από ύποπτο αυτοκίνητο το οποίο άνοιξε πυρ. Καταγράφηκε μάλιστα από κινητά τηλέφωνα η σύλληψη των 2 υπόπτων που προσπάθησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, ένας άντρας και μια γυναίκα.

η αστυνομία τους εντόπισε, τους ακινητοποίησε και τους συνέλαβε. Ο άντρας είναι ο άνθρωπος που φέρεται να πυροβόλησε, ενώ ο ρόλος της γυναίκας, η οποία επίσης έχει συλληφθεί, δεν έχει αποσαφινιστεί. Η αστυνομία βλέπει προσωπικά κίνητρα πίσω από την επίθεση. Θεωρεί ότι πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Θυμίζουμε ότι σημειώθηκε σε κέντρο που φιλοξενεί εγγύους και νεαρές μητέρες με παιδιά στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας στην Γερμανία. 6 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, οι 5 εκεί στο σημείο, ενώ ένα ακόμη από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Ήταν όλοι ενήλικες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ υπάρχει και αδιευκρίνιστος ακόμη αριθμός τραυματιών από τους πυροβολισμούς του συγκεκριμένου άνδρα. Και για να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας τώρα, είχαμε εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου, ο οποίος δέχθηκε το θανατηφόρο μαχαίρωμα στην περιοχή της Καλλιθέας. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία σόκαρε όλους, με δεδομένο ότι έχει να κάνει οι εμπλεκόμενοι περισσότεροι ήταν ανήλικοι. Προφυλακιστέως λοιπόν κρίθηκε τόσο ο 17χρονος καθομολογίαν δολοφόνος του 15χρονου, όσο και 2 ακόμη από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι και οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη, οδηγήθηκαν στον ανακριτή οι 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την φωνική αυτή συμπλοκή στην Καλλιθέα. Μια συμπλοκή που φαίνεται να έχει και οπαδικό κίνητρο από τη μια, καθώς έχουν απασχολήσει και πάλι τις αρχές κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες εμπλοκές οι 2 αυτές ομάδες. Παρόλα αυτά έχει να κάνει και με την προσπάθεια επιβολής και εξουσίας πάνω στο σημείο εκεί, στο γεωγραφικό σημείο της περιοχής και στην πλατεία από όπου και ξεκίνησε το κακό. Οι συλληφθέντες που φέρεται να συμμετείχαν στην συμπλοκή, στην υπερασπιστική τους γραμμή, υποστήριξαν στην πλειοψηφία τους ότι δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι βρίσκονταν σε άμυνα. Οδηγήθηκαν, όπως είπαμε, στον ανακριτή. Φίλος του 15χρονου στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα πρώτος επιτέθηκε στο δράστη και είπε ότι αρχίσαμε στην αρχή να βριζόμαστε, πιαστήκαμε στα χέρια, άρχισαν οι μπουνιές από τη μια και την άλλη πλευρά. Το θύμα χτύπησε το δράστη και στη συνέχεια ο δράστης έφυγε, άρχισε να τον καταδιώκει, του φώναζαν, λέει, να μην να γυρίσει πίσω. Το θύμα παρόλα αυτά τον πρόλαβε λίγα μέτρα παρακάτω και του άρχισαν να τρέχουν προς το μέρος τους και οι υπόλοιποι. Παρόλα αυτά, κάπου εκεί ότι έγινε το κακό, υποστηρίζουν ότι ήταν 2 οι συμπλοκές, η πρώτη μεταξύ των τριών ατόμων εκεί στην πλατεία της Καλλιθέας, και η δεύτερη μετά ακολούθησε στα γύρω στενά, όπου και ο 15χρονος δέχθηκε και το φωνικό πλήγμα. Το κίνητρο λοιπόν φέρεται να ήταν διπλό, τόσο οι προσωπικές διαφορές όσο όμως και η οπαδική αντιπαλότητα που υπήρχε. Έπειτα από τη δολοφονία φόρεσαν, όπως είπαν, τις μπλούζες τους ανάποδα, επιχειρώντας να αποκρύψουν τα διακριτικά των ομάδων που φορούσαν, προκειμένου να παραπλανήσουν τις αρχές. Ο αρχιφύλακας που έσπευσε στο σημείο κατέθεσε και είπε ότι ακούσαμε για την συμπλοκή και ότι φορούσαν μπλούζες αθλητικών ομάδων, τις οποίες εν συνεχεία έβαλαν ανάποδα για να μην φαίνονται τα διακριτικά. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι υπήρξε προσωπική διαμάχη 2 ατόμων για μια κοπέλα, ενώ άλλοι ότι το επεισόδιο ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Με αυτή την τακτική φαίνεται να επιδιώκουν την αποφυγή των αυστηρών ποινών που ορίζει η νομοθεσία περί της αθλητικής βίας.
από τους 6 συλληφθέντες που απολογήθηκαν, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον δράστη με μαχαίρι από την αρχή του επεισοδίου και κάποιοι άλλοι ότι δεν το είδαν και δεν συμμετείχε και ότι το πήρε από το θύμα. Ο 7ος, να πούμε, κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται, γι' αυτό και δεν κατέστη εφικτή η απολογία του. Θα είναι δύσκολες, να πούμε, οι επόμενες ημέρες αναφορικά με την θερμοκρασία. Έχουμε μια θερμική εισβολή η οποία έρχεται και αναμένεται να φτάσει εδώ στην Αττική τους 37 και τους 39 στην Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη. Θα αρχίσουμε να υποδεχόμαστε κι εμείς ένα μέρος του καύσωνα που έχει πλήξει την Ευρώπη κατά τις τελευταίες ημέρες. Αυτές οι θερμές αέριες μάζες θα φτάσουν εδώ στην χώρα μας αρκετά εξασθενημένες και αυτό είναι το ελπιδοφόρο, όπως μας μεταφέρεται και από τους μετεωρολόγους μας εδώ στην ΕΡΤ. Σήμερα η θερμοκρασία έχει ανέβει ήδη αισθητά, καταγράφηκαν 38 βαθμοί Κελσίου σε Ορεστιάδα, στην Αχαΐα, ενώ από αύριο αυτό το κύμα της ζέστης θα αρχίσει να κορυφώνεται και θα διαρκέσει περίπου μέχρι και την Πέμπτη. Αύριο μπαίνει στο παιχνίδι και η αστάθεια, καθώς σε κάποιες περιοχές θα έχουμε και μπόρες ή και κάποιες τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη βόρεια χώρα, όπου στις πεδιάδες της Μακεδονίας θα φτάσουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά και στα δυτικά θα υπάρξουν περιοχές όπου το θερμόμετρο μπορεί επίσης να αγγίξει την ίδια θερμοκρασία. Γενικά πάντως η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη και την Τετάρτη. Παρόμοιες συνθήκες, μικρές αυξομοιώσεις στην θερμοκρασία. Την Πέμπτη θα έχουμε την κορύφωση αυτού του κύματος ζέστης στα ανατολικά τμήματα, στην Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, εκεί γύρω στους 38, ίσως και λίγο παραπάνω, όμως από τα δυτικά και τα βόρεια θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση αυτού του κύματος καύσωνα, με πτώση της θερμοκρασίας που θα πέσει πλέον στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και να πούμε ότι από την Πέμπτη θα ενισχυθεί η αστάθεια, όπως είπαμε, και μάλιστα την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Το Σαββατοκύριακο ενισχύεται και το Μελτέμι στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να μην ξεπερνά η θερμοκρασία τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όσο όμως ενισχύεται το Μελτέμι, ενισχύονται και οι φόβοι μας για πυρκαγιές. Και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για μια φωτιά η οποία ξέσπασε στην περιοχή Πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Ξέσπασε μετά τις 10 το βράδυ σε περιοχή, σε έκταση η οποία έχει ξερά χόρτα, χαμηλή βλάστηση, και αυτό είναι προς το παρόν το ενθαρρυντικό. Η φωτιά, από τη φωτιά μάλλον, προκλήθηκε και διακοπή ρεύματος στην περιοχή, διακοπή ρεύματος που αφορά τόσο στο Πανόραμα όσο και στον Χορτιάτη. Η πυροσβεστική δέχθηκε και κλήσεις με αποτέλεσμα τις διακοπές ρεύματος για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει αναστάτωση. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 7 άτομα με 18 πυροσβέστες και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε θετικά μηνύματα από την πορεία της συγκεκριμένης φωτιάς. Εμείς είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8, και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Στο σημείο αυτό να πάμε για τίτλους ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο εσύ. Θα παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα εσύ το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας του Εγάλεο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Πέμπτη μέρα από τα φωνικά Ρίχτερ στη Βενεζουέλα σβήνουν οι ελπίδες για τους επιζώντες. Τους 1.719 έφτασαν οι νεκροί, 5.037 οι τραυματίες, 15.806 οι άστεγοι, 47.000 αγνοούμενοι. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια είναι -6 Μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στον ήχο βρίσκεται και τον επιμελήτη Μαρίλια Γεροντίδη. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και στην μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Και επειδή τα νέα γρήγορα έρχονται, φρόντισε γι' αυτό η Μαρία Σφυρόερα. Να σας πούμε για την φωτιά που λέγαμε νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη. Επικοινωνήσαμε με τον Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, είναι ο δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη. Μας ενημέρωσε λοιπόν ότι έχει αντιμετωπιστεί η φωτιά η συγκεκριμένη, που ήταν μεταξύ Πανοράματος Πηλέας και Θέρμης. Εκεί κοντά βρίσκονταν κεντρικοί πυλώνες ή κεντρικός πυλώνας της ΔΕΗ, ο οποίος κάηκε και δημιούργησε, προκάλεσε τα προβλήματα, όπως είπαμε, στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Προβλήματα όμως που ήδη έχουν σπεύσει εκεί τα αρμόδια συνεργεία και τα αποκαθιστούν. Αποκαθίσταται λοιπόν το ζήτημα, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και μάλιστα είδαμε και τηλεθεάτρια, ακροάτριά μας να μας στέλνει μήνυμα από το ασβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης ότι δεν λειτουργούν κανάλια της τηλεόρασης εκεί, ότι έχει πέσει μαύρο, και όμως επανήλθε το πρόβλημα αυτό ήδη γύρω πριν από τις 11, αποκαταστάθηκε, οφείλονταν και αυτό στα προβλήματα ηλεκτροδότησης προφανώς στην περιοχή. Το σημαντικό είναι ότι μας ήρθε το ευχάριστο μήνυμα ότι η φωτιά αντιμετωπίστηκε, η φωτιά αυτή έχει σβηστεί και έχει να κάνει, όπως είπαμε, με το ότι προκλήθηκαν ζημιές σε κεντρικό πυλώνα της ΔΕΗ. Και μιας και μιλάμε για πυλώνα και προβλήματα που δημιουργήθηκαν από φωτιά, την προσοχή εφιστούν οι ειδικοί για τη σωστή χρήση και φόρτιση στα ηλεκτρικά πατίνια. Με αφορμή μια φωτιά που είχαμε, τη φωτιά που είχαμε χθες σε ξενοδοχείο εδώ στην Ομόνια, που προκλήθηκε ακριβώς από ανάφλεξη μιας μπαταρίας πατινιού. Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μια φορά τους σοβαρότατους κινδύνους που προκύπτουν όταν δεν τηρούν οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας. Το πατίνι εξεράγει την ώρα που φόρτιζε, με τον ιδιοκτήτη του, έναν Ιρανό υπήκο, να φέρει βαριά εγκάβματα και να νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα λοιπόν του κινδύνου για τις μπαταρίες λιθίου αλλά και για την λανθασμένη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, αφού ελοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς όταν δεν γίνεται σωστά. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, είναι ένα φαινόμενο που ονομάζεται θερμική διαφυγή. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων, αυτό είναι μια μπαταρία ιόντων λιθίου που ουσιαστικά έχει κάποια υγρά στοιχεία στο εσωτερικό, και όταν κάτι δεν πάει καλά εκεί στο εσωτερικό της, προκαλείται μια αλυσιδωτή αντίδραση η οποία και οδηγεί σε έκρηξη και φωτιά. Βέβαια, συνήθως γίνεται από υπερθέρμανση που συμβαίνει όταν φορτίζεται η μπαταρία σε ένα τέτοιου είδους όχημα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, θα πρέπει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση να αποσυνδέουμε αμέσως το πατίνι και να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τον αυθεντικό φορτιστή του κατασκευαστή. Φαίνεται ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το να χρησιμοποιούμε δηλαδή τα εγκεκριμένα εργαλεία για την φόρτιση του όποιου τέτοιου οχήματος μικροκινητικότητας. Η φόρτιση πρέπει να γίνεται επίσης μακριά από έφλεκτα υλικά, ποτέ χωρίς επίβλεψη, ενώ είναι και σημαντικό να ελέγχουμε τακτικά την κατάσταση τόσο της μπαταρίας όσο και του φορτιστή, προκειμένου σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες φθορές αυτές να εντοπίζονται εγκαίρως. Αποσυνδέουμε το όχημα από το φορτιστή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε, αποκλειστικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή εργαλεία φόρτισης, φορτίζουμε το πατίνι σε αεριζόμενο χώρο και μακριά από έφλεκτα υλικά. Το να είναι αεριζόμενος είναι σημαντικό και για να μην αυξάνονται θερμοκρασίες ιδιαιτέρως,
και ελέγχουμε τακτικά την κατάσταση μπαταρίας και φορτιστή. Αυτό το οποίο δήλωσε και εδώ στο Earth News ιδιοκτήτης καταστήματος που πραγματοποιεί σέρβις ηλεκτρικών πατινιών, είναι ότι πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούν λάθος φορτιστές. Μπορεί δηλαδή η μπαταρία να είναι 30 volt, να έχει χαλάσει σε κάποιον ο φορτιστής και να πάει να αγοράσει ό,τι φορτιστή βρει χωρίς να προσέξει ποια είναι τα volt τα οποία θα πρέπει να αντιπροσωπεύει. Και εκεί ξεκινούν σίγουρα τα προβλήματα. Από την έκρηξη, να πούμε, που είχαμε στο νοσοκομείο το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο πατίνι, από την έκρηξη αυτή, νοσηλεύονται ακόμη 2 άτομα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σημαντική ήταν η έκρηξη αυτή που προκάλεσε και μάλιστα το πολύ ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του. Και από το ζήτημα αυτό των πατινιών θα μείνουμε στους δρόμους και θα πάμε στην υπόθεση αυτή του Γενάρη του 2022 με τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Την ενοχή 3 από τους 6 κατηγορούμενους, στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές αποφάσισε το μονομελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας. Ήταν 24 Γενάρη, ήταν η κακοκαιρία Ελπίδα, η οποία είχε αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με έντονες χιονοπτώσεις και χιλιάδες οδηγοί είχαν εγκλωβιστεί τότε, το θυμόμαστε, με αυτό το τραγικό τρόπο στην Αττική Οδό, που είχε παραμείνει ανοιχτή, επιτρέποντας την είσοδό τους, ενώ δυστυχώς δεν ήταν κυκλοφορήσιμη από ένα σημείο και μετά, πολλοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι για πάνω από 20 ώρες μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Αρκετοί επίσης εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και απομακρύνθηκαν πεζοί από την οδό. Εγκλωβίστηκαν περίπου 2.500 οχήματα με πάνω από 4.500 επιβάτες. Περισσότεροι από 3.500 οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, ένοπλες δυνάμεις ακόμη, το ΕΚΑΒ και εθελοντικές άλλες ομάδες. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει αποζημίωση ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο όχημα. Στους 3 κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή, ενώ αθωώθηκαν οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και η ώρα έχει πάει. Τάσος Επιτρόπου είναι εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα αναφορικά με το μεγάλο αυτό γεγονός του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τάσο, καλησπέρα.
1: Νομίζω ότι είναι παγκόσμιο γεγονός γενικά, δεν είναι μόνο του ποδοσφαίρου.
0: Σωστό.
1: Οι τηλεθεάσεις και στην Ελλάδα βεβαίως, αλλά κυρίως και σε όλο τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες που... Εντάξει, το σόκερ δεν το έχουν και πρώτη προτεραιότητα. Σπάντα κοντέρ. Και αυτό είναι άλλη μια επιτυχία της διοργάνωσης, της μεγαλύτερης σε διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης, όχι μόνο ποδοσφαιρικής, στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Έτσι. 39 ημέρες διοργάνωση δεν έχει γίνει ποτέ και σε κανένα άθλημα. Ούτε οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι 2 εβδομάδες, να σου δώσω καταλάβεις, οπότε καταλάβεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος, η διάρκεια, είναι και 48 ομάδες, 104 αγώνες, τώρα είμαστε στο 74ο, 73ο, 74ο παιχνίδι που διεξάγεται. Έχουν μείνει για πολλούς, είναι ότι τώρα ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή από τα νοκάουτ, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει ωραία πράγματα και στη φάση των ομίλων, αλλά και τώρα που ξεκίνησαν τα play-offs, να το πω έτσι, αν θέλετε, τα knock-out phase. Χθες είχαμε το Καναδά με την ψυχή στο στόμα στις καθυστερήσεις να παίρνει το παιχνίδι 1-0 απέναντι στην Νότια Αφρική με τον γκολ του Στέφεν Ουστάκιο στο 92ο λεπτό. Σήμερα είχαμε τη Βραζιλία με τον Μαρτινέλη, τον άσο της Άρσεναλ, να σημειώνει γκολ στο 96ο λεπτό, παρακαλώ.
0: Στο 96.
1: Και να νικάει στο 96, στο 98 τελείωσε το παιχνίδι, 99. Τέλος πάντων, Βραζιλία, Ιαπωνία 2-1, καθώς μέχρι το...
0: Ήταν buzzer beater που λέμε.
1: Ναι, κάτι σαν buzzer beater, εντάξει, τέλος πάντων, αλλά ήταν με την ψυχή στο στόμα και οι Βραζιλιάνοι. Όχι ότι δεν ήταν καλύτεροι, όχι ότι δεν είχαν ένα κυριαρχή του παιχνιδιού, γιατί οι Ιάπωνες ήταν πάρα πολύ συντηρητικοί στο παιχνίδι τους, προηγήθηκαν κιόλας 1-0, έβγαλαν το ημίχρονο προηγούμενοι. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί στο Χιούστον, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι οι Βραζιλιάνοι περισσότερο αγχώθηκαν που δέχτηκαν γκολ παρά είναι ότι ήταν χειρότερη ομάδα ή όλα τα σχετικά. Είχαν και δοκάρι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω δίκαια πήρασε η Βραζιλία. Και για να είμαστε ειλικρινείς, για εμείς που είμαστε και φίλοι της Βραζιλίας, τέλος πάντων, να το πω πιο απλά, θα ήταν πολύ άσχημο στη φάση του 32 να φύγει έξω η Βραζιλία. Νομίζω θα είχε πέσει και το ενδιαφέρον πάρα πολύ, γιατί σε όλο τον κόσμο η Βραζιλία είναι μια εθνική ομάδα η οποία έχει φίλους παντού, έτσι, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Λοιπόν, νίκησε 2-1. Τώρα, να πούμε λιγάκι πώς είναι τα ζευγαρώματα, γιατί έχει αυτό σημασία. Η Νότια Αφρική, ο Καναδάς νίκησε την Νότια Αφρική και τώρα περιμένει το ζευγάρι που θα ξεκινήσει στις 4 τα ξημερώματα, και δυστυχώς θα πρέπει να το δούμε γιατί είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι το Ολλανδία-Μαρόκο στις 4 η ώρα. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον Καναδά. Η Βραζιλία που νίκησε 2-1 θα αύριο στις 8, δηλαδή γύρω στις 10 που τελειώνει το παιχνίδι, το ακτή ελεφάντος στην Νορβηγία θα μάθει τον αντίπαλό της. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια που θα προκύψουν άμεσα τώρα για να έχουμε εικόνα για τη φάση των 16. Έχουμε όμως πάρα πολλά παιχνίδια, θα τα πω αναδύο τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το Γερμανία-Παραγουάη, είναι σε εξέλιξη.
0: Έχει ξεκινήσει ήδη στο 20ο.
1: Ναι, κοντεύει το 20, στο 20 έχουμε μπαίνει τώρα, ναι, στο 20 μπήκε, οπότε είμαστε στο 0-0 με την Παραγουάη. Και όπως το ξαναείπα, θα το ξαναπώ γιατί μου αρέσει να το λέω, Παραγουάη not, έτσι, και γιατί όχι, όταν οι Γερμανοί βεβαίως τα 27 λεπτά είναι καλύτερη ομάδα. Έτσι κι αλλιώς ήταν καλύτερη ομάδα και πριν από την έναρξη του αγώνα. Αλλά θέλω να πω ότι τα knockouts πάντα έχουν άλλη ένταση, άλλη γλύκα και το περιθώριο κάποιας έκπληξης είναι πάντα ορατό, καθώς σε 90 λεπτά ή αν θέλετε σε 120 λεπτά, γι' αυτό το λέω τώρα, γιατί σε περίπτωση ισοπαλίας τα δύο προηγούμενα παιχνίδια παρολίγο να πιάσει την ισοπαλία, θα έχουμε παράταση και αν δεν υπάρχει νικητής εδώ, πάμε σε ένα πέναλτι. Οπότε είναι μια διαδικασία περίεργη. Και μην ξεχνάμε ότι αυτός που θα κατακτήσει το τρόπαιο πρέπει να παίξει πέντε τελικούς, δηλαδή πέντε νοκάουτ παιχνίδια για να κατακτήσει το τρόπαιο. Εντάξει, δεν είναι εύκολο και νομίζω ότι θα δυσκολευτούν ακόμη και τα φαβορί. Ήδη τα φαβορί έχουν δυσκολευτεί αρκετά. Λοιπόν, πάνω από και τα υπόλοιπα ζευγάρια, Γερμανία-Παραγουάη, είπαμε, είναι τώρα, θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία που θα παίξει Τετάρτη. Μετά έχουμε τις επόμενες μέρες, να μην σας μπλέξω με ημερομηνίες. Mm-hmm. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, είναι το παιχνίδι το ένα. Και ο νικητής του ζευγαριού αυτού θα παίξει με το Βέλγιο ή τη Σενεγάλη που θα παίξουν. Αίγυπτος, αν θέλω πω και αυτό το παιχνίδι, απέναντι στο Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι. Έτσι. Θα μου πεις, OK, Πράσινο Ακροτήρι. Πιο πράσινο ακροτήρι μπροστά στην Αργεντινή. Αλλά έλα που ο μάγος από την Κάνα είναι ένας μάγος, ο οποίος κυκλοφορεί τα τελευταία 13 χρόνια από γήπεδο σε γήπεδο και υποστηρίζει την ομάδα του. Αλλά επειδή είναι και το παίζει και ελεύθερος επαγγελματίας, όποιος του ζητήσει κάτι, φαντάζομαι με.
0: Το κάνει.
1: Με χρήματα.
0: Ναι.
1: Το κάνει επάγγελμα κανονικά και υποστηρίζει ότι είχε κάνει μαγεία και στον ανέβεξε με την Γκάνα, γιατί είναι Γκανέζος, έτσι. Mm-hmm. Στον Χάρι Κέιν και δεν έβαλε γκολ και άλλα διάφορα που λέει. Τώρα αυτή τη φορά θα κάνει στο Μέση, λέει, μάγια, ώστε το πράσινο ακροτήρι να πάρει την πρόκληση απέναντι στην Αργεντινή. Λοιπόν, εντάξει, ιστορίες τώρα, μουντιαλική τρέλα είναι αυτά, αλλά έτσι και το αναφέρουμε για να νηδιάσουμε κιόλας. Πορτογαλία-Κροατία είναι ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο θα παίξει ο νικητής αυτού του ζευγαριού, που είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό.
0: Ωραίο
1: την Παρασκευή,
0: παιχνίδι.
1: Την Παρασκευή, μετά τα μεσάνυχτα, αυτό το παιχνίδι, θα παίξει με το ζευγάρι, με τον νικητή του ζευγαριού, εννοώ, Ισπανία-Αυστρία. Υπάρχουν φαβορί, βέβαια, οι Ισπανοί είναι φαβορί, αλλά είναι τέσσερις ομάδες που εμπλέκονται και είναι και τέσσερις από την ευρωπαϊκή ζώνη που κατευθείαν το κάνουν και αμφίρογο. Μεξικό-Εκουαδόρ την Τετάρτη, τα ξημερώματα, τις πρώτες ώρες, 4 ώρα, απέναντι στο ζευγάρι Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ναι. Και εδώ υπάρχει φαβορή, αλλά επειδή ζωρίστηκαν και με την Γκάνα οι Άγγλοι, ο Μπέλιχαμ καθάρισε εκεί, είναι γκολ και ασίστ, μπορεί και να ζοριστούν και με το Κονγκό, καθώς έχει και καλή συμπαθητική ομάδα, δεν μπορώ να πω ότι είναι και η κορυφαία, αλλά εν πάση περιπτώσει αρκετά καλή ομάδα. Ελβετία-Αλγερία, ένα άλλο ζευγάρι που υπάρχει, απέναντι στο Κολομβία-Γκάνα, οι νικητές δηλαδή σε αυτά τα δύο παιχνίδια που είπα, θα παίξουν μαζί στη φάση των 16. Τώρα βεβαίως, επειδή είναι πολλές οι ομάδες, λίγο χάνεται και ο ακροατής ή η ακροάτη που το ακούει, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα για να μην σας μπερδεύω περισσότερο. Λοιπόν, σήμερα στις 4, Ολλανδία Μαρόκο από την ΕΡΤ 1 και στις 8 η ώρα το βράδυ, την Τρίτη πλέον, έτσι για να σας βάλω και λίγο στο κλίμα, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία από την ΕΡΤ 2 και φυσικά όλα τα παιχνίδια από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Όμως εδώ θα πάμε σε μια άλλη διαδικασία, καθώς θα σας πω και τα μάτς, τα πρώτα παιχνίδια της Τετάρτης, γιατί η βραδιά θα είναι πάλι μεγάλη. Στις 12 η ώρα έχουμε Γαλλία-Σουηδία, 12 δηλαδή Τετάρτη, έχει αλλάζει ώρα και πάμε στην Τετάρτη, έτσι, για να μην προσπαθώ να μην μπερδεύω τον κόσμο.
0: Σωστά.
1: 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ, που σας έλεγα προηγουμένως. Τώρα μην σας πω και τις υπόλοιπες μέρες, θα τα λέμε κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς εδώ στον αέρα του Earth News Radio και θα ενημερώνουμε τις φίλες και τους φίλους.
0: Σε γενικές γραμμές πάντως, Στάσο μου, δεν έχουμε παρατράγουδα που να μας ανησυχήσουν.
1: Όχι,
0: συνολικά
1: σε καμία
0: στα
1: περίπτωση
0: παιχνίδια.
1: Και μάλιστα υπάρχουν και βίντεο που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο πολύ, πολύ εντυπωσιακά θα έλεγα. Τώρα έχουμε cooling break στο παιχνίδι, για να το παρακολουθούν τώρα για να μην μπερδεύονται, και υπάρχουν πολλά βίντεο τα οποία είναι και μαζί οπαδοί και το διασκεδάζουν, εντάξει, δεν λέω ότι είναι και αγκαλιασμένοι, αλλά εν πάση περιπτώσει το διασκεδάζουν, περνάνε όμορφα, γιατί έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, έχουν ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να βρεθούν εκεί. Το να μπλέξεις και με την αστυνομία νομίζω ότι είναι και το καλύτερο, οπότε και ως επιλογή με νου, λίγο νου να έχεις, δεν κάνεις και αυτά που κάνεις. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, εντάξει, πολιτισμικό, αν μη τι άλλο, το γεγονός, γιατί είναι πάρα πάρα πολλές οι φυλές που έχουν μαζευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Κανάδα και στο Μεξικό, και περνάνε όλοι όμορφα όσο
0: μια μεταφέρει. Και ανέφερες πάντως το cooling break που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, Τάσο, φαίνεται ότι έρχεται ένα νέο κύμα καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκφράζονται κάποιες ανησυχίες, γιατί λένε ότι θα επηρεάσει περίπου τα 2/3 της χώρας και αναμένεται να σπάσουν αρκετά τοπικά ρεκόρ θερμοκρασίας. Και εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός κατά πόσον ενδεχομένως θα δημιουργήσει ζητήματα και στα επόμενα παιχνίδια του
1: Μουντιάλ.
0: Δεν
1: υπάρχει επιλογή αν είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Οι νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά με τους κεραυνούς, επειδή αν περιμένουν κεραυνούς, γιατί η ζέστη δεν επηρεάζει τόσο πολύ, δηλαδή επηρεάζει τους αθλητές βεβαίως και τον κόσμο, αλλά δεν είναι τόσο, δεν είναι, πώς να το πω, βαθμός επικινδυνότητας. Η επικινδυνότητα είναι από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα ξαφνικά ακραία καιρικά φαινόμενα, και εκεί υπάρχουν αυστηροί νόμοι που εφαρμόζονται και στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, σε περίπτωση κεραυνών και ανησυχία, πρέπει να περάσει συγκεκριμένη ώρα, περίπου μισή ώρα, αν θυμάμαι καλά, για να ξεκινήσει ένας αγώνας. Γίνονται διάφορα, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον πάμε καλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Τώρα, άμα κάνει ζέστη, τι να σου πω, περισσότερο δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Αν είμαστε στο Κουβέιτ, παραδείγματι, ή κάπου αλλού, ξέρουμε τι κάνουν. Βάζουν ανεμιστήρες, αντί κάτι τεράστιο ανεμιστήρες που βάζανε και τα κάναν όλα cool.
0: Μέχρι και χιόνι θα μπορούσαν να μας φτιάξουν.
1: Ναι, ο Στίβ Κλάρκ, ο προπονητής της Σκωτίας, έπειτα από 7 χρόνια μετά την αποτυχία να αποκλεισθεί, λες και έχει περάσει και από την φάση του Ομίλων. Οι Σκοτσέζοι, νομίζω, 11 φορές έχουν πάει σε Μουντιάλ, δεν έχουν καταφέρει να περάσουν ποτέ τη φάση των ομίλων. Τώρα ο Στίβ Κλάρκ τους ενόχλησε που έπειτα από 7 χρόνια αποχώρησε από τον πάγκο της Εθνικής Σκωτίας, έτσι, από τα οξύμορα, περίεργα και όλα αυτά. Κατά τα άλλα, τα φώτα έχουν πέσει πάνω στο Μέση με τα ρεκόρ που κάνει, με τα
0: κόλπα. Σπάει το ένα μετά το άλλο, έτσι, από ό,τι λέγαμε.
1: Ναι, είναι πράγματα, δηλαδή βρίσκουν και απίθανα. Δηλαδή, ότι είναι ο γυριότερος, παραδείγματι, που έχει σκοράρει 6 γκολ σε μια διοργάνωση, ας πούμε, γιατί είναι και πρώτο σκόρ αυτή στο τουρνουά.
0: Έχει σκοράρει σε κάθε παιχνίδι, Τάσο.
1: Σκοράρει, το επίτευγμα του το καινούριο είναι ότι έχει σκοράρει σε 7 συνεχόμενα παιχνίδια, 4 στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ και άλλα 3 τώρα συνεχόμενα εδώ. Οπότε 7 δεν έχει σημειώσει ποτέ κανένας ποδοσφαιριστής στην ιστορία 7 συνεχόμενα. Τώρα βέβαια θα μου πεις, είναι άλλο το ένα τουρνουά, άλλο το άλλο. Εντάξει, 7 συνεχόμενα όμως δεν σε εσύ να το κάνεις, έτσι. Οπότε χαλάλι του. Ναι, περνάει τρομερές στιγμές. Να θυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα έκλεισε το 38 και πήγε στα 39 αυτός ο απίθανος τύπος και καταλαβαίνεις ότι κλέβει την παράσταση. Την παράσταση κλέβει και αυτός ο σπουδαίος, το έχουμε ξαναπεί, αλλά το ξαναφέρω, ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου, ο οποίος.
0: Από το πρώτο του παιχνίδι μας είχε ενθουσιάσει όλους.
1: Από το πρώτο παιχνίδι και μάλιστα από το πρώτο παιχνίδι, τότε έκανε πλάκα, έλεγε, νομίζω ότι πρέπει να μου φτιάξουν ένα άγαλμα, λες, ο Πράσινο Ακροτήρι, κάνοντας χιούμορ, και το ρώτησαν, τώρα εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να μου κάνει. Αρχίζω και το πιστεύω στα σοβαρά, ας πούμε, πρέπει να ασχοληθείτε και με μένα, ας πούμε. Είναι 40 πλάσια ετών, με μια καριέρα έτσι περίεργη, με τύπο ότι δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα, δηλαδή έχει παίξει τη Προγκρέσο, την ξέρεις την ομάδα Προγκρέσο, της Αγκόλας είναι, πού να την ξέρεις, στη Μιντελένσε, Πράσινο Ακροτήρι, στη Μολδαβία, στη Ζύπρου Κισινάου, αυτή για μας είναι λίγο γνωστή τους μειμένους στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι Ζύπρου Κισινάου, ψηλά την ομάδα, έτσι. Στη Ζήλ Βισέντε έχει περάσει, στη Σλοβακία στην Τρέστιν, έχει παίξει στην Κύπρο στην ΑΕΛ Μεσού και κατακτήσει κύπελο Κύπρου, έτσι, το 19. Αυτός ο υπέροχος τύπος, λοιπόν, επειδή το όνομα του είναι Ζωσιμάρ Ζωζέ Έβορα Δίας, το ρωτάγαν πώς θα το λένε, και επειδή είναι και κομμάτι μεγάλο σε ηλικία, από μικρός ήταν ο μεγαλύτερος όπου και αν έπεσε, έτσι, ζήτησε να το λένε Βοζίνια, που στη γλώσσα του σημαίνει γιαγιάκα.
0: Βοζίνια, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Η γιαγιάκα, οπότε έτσι θα μείνει. Τάσο μου, πέρασε η ώρα, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν απόψε εδώ μαζί μας και μας ενημέρωσες τόσο αναλυτικά όπως πάντοτε. Σας ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Ertnews Radio, έρχεται δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ τόνισε ότι σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι η Νέα Δημοκρατία, θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε, ανέφερε. Εξαπέλυσε δε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δρυμείται την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για προεκλογική παράσταση. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 1.719, των τραυματιών 5.034 και 15.806 οι άστεγοι. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμόπληκτη χώρα. Αβεβαιότητα επικρατεί πλέον για το αν και πότε θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος συνομιλιών Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που είχε αρχικώς προγραμματιστεί για σήμερα. Επρόκειτο να συζητηθεί η διαχείριση της κρίσης που πυροδότησαν τα στενά του Ορμούς, τα εκατέρωθεν πλήγματα Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, σε νέες δηλώσεις από το Βαλγραφείο, απέφυγε να προσδιορίσει την ημέρα των επαφών, δηλώνοντας επίσης ότι δεν περιμένει πολλά από τη συνάντηση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν το Ομάν δεν είναι πρόθυμο να συνεργαστεί στο μηχανισμό διαχείρισης των στενών του Ορμούς, το Ιράν θα προωθήσει μόνο του αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι διαπίστωσε διάθεση συνεργασίας από την πλευρά του Ομάν. Ο Γκάρι Μπαμπαντή ανέφερε επίσης ότι οι ειδικοί από το Ιράν και το Ομάν θα ξεκινήσουν συνομιλίες για το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν ενημέρωσε το Ομάν ότι οι διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να καθοριστούν και ότι θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συζητήσεις γι' αυτό. Επίσης, όπως είπε, το Ιράν αντιτίθεται και θα προσπαθήσει να εμποδίσει οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από διαδρομές στα στενά του Ορμούς που δεν έχουν καθοριστεί από την Τεχεράνη.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βορειάνε μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: κάνω.
2: Κι άλλο.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια
1: μου. Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, βιομηχανία και αλυσίδες λιάν εμπορίου δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η εφαρμογή Εθνικής Συμφωνίας για σημαντικές μειώσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΕΓάλιο. Παράλληλα, άσκησε δρύμια κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επαναλαμβάνει παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα, ενώ έκανε λόγο και για νέους σους της πολιτικής που εμφανίζονται ως σωτήρες. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα. Κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε στο Μονακό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, εκ των οποίων δύο σοβαρά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας άφησε σακίδιο που εκτιμάται ότι περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό έξω από κτίριο. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει κυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου. Αβεβαιότητα επικρατεί για την επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει μεγάλες προσδοκίες. Το Ιράν διαμηνύει ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Όμαν, είναι έτοιμη να κινηθεί μονομερώς, προειδοποιώντας ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων που δεν κινούνται σε διαδρομές εγκεκριμένες από την Τεχεράνη. Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στον Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψαν την Παρασκευή οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Το Τελαβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι δεν μπορεί να επικαλείται την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όταν διατηρεί εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον στους 1.719 νεκρούς. 5.034 οι τραυματίες και 15.806 οι άσταγοι, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστέοι ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι αυξανόμενες πιέσεις και οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στο επίκεντρο ημερίδας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Παρουσιάστηκε εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο τίθεται άμεσα σε δημόσια διαβούλευση με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίν Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη απόψε τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε τσάντα στην είσοδο του κτηρίου. Συνολικά τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος, τραυματίστηκαν. Η αστυνομία αναζητεί τον δράστη, ενώ ο μηχανισμός φέρεται να περιείχε μπουλόνια και σκάγια. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, βιομηχανία και αλυσίδες λιανεμπορίου δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η εφαρμογή εθνικής συμφωνίας για σημαντικές μειώσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Εγάλιο. Παράλληλα, άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επαναλαμβάνει παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα, ενώ έκανε λόγο και για νεοσούς της πολιτικής που εμφανίζονται ως σωτήρες. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα. Κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αβεβαιότητα επικρατεί για την επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει μεγάλες προσδοκίες. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Το Ιράν διαμηνύει ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν, είναι έτοιμη να κινηθεί μόνο μερός, προειδοποιώντας ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων που δεν κινούνται σε διαδρομές εγκεκριμένες από την Τεχεράνη. Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λιβανό παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψαν την Παρασκευή οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη νότιο Συρία. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι δεν μπορεί να επικαλείται την εδαφική ακαιρεότητα της Συρίας όταν διατηρεί εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.034 τραυματίες και 15.806 αστέγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα. Προφυλακιστέοι ακόμη δύο κατηγορουμένοι, ενώ άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σταδιακά στο πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, αφού τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που έκαψε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Οι αυξημένες πιέσεις και οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στο επίκεντρο ημερίδας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Παρουσιάστηκε εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο τίθεται άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 30 του μηνός, τελευταία μέρα, πάει και αυτή. Λοιπόν, Τρίτη έχουμε ή Τετάρτη, Παναγιώτη? Μάλιστα, καλά λέω. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλιας στα πλήκτρα, 210-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα είναι σαν να μπερδεύουμε και τις μέρες σιγά σιγά. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει και την Γκρέι.

Λοιπόν, καλημέρα άρχοντά μας και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο, όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Γιάννο και στην παρέα καλημέρα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά να πω σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στους Αποστόλιδες, στις Αποστολίες και σε όλη την... δεν ξέρω αν μπορεί να γιορτάσει και κάποιος άλλος μαζί, συνήθως το εορτολόγιο έχει διάφορα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε να περάσει η μέρα όπως λέει και ο Στέλιος.

0: εσύ αυτό, ε.
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη Λί, το επόμενο μπορείτε να το αφιερώσετε σε όλους όσους κάνουν υπηρεσία στα πυροφυλάκια, μάλλον και στην Πεντέλη θα μας ακούνε. Καλημέρα και στον Σταύρο που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Για πάμε.

Έτσι με πάνω γαβαλά πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Τελείω ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος, και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Όπως ανέφερε, βιομηχανία και λιανεμπόριο έχουν δεσμευθεί για σταθερές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για μειώσεις σε βασικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναμένεται να συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Πάγωμα Τιμών στα